Ακούτε Ραδιο Γάμα

0: Grazie.
1: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο.

0: Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καλή σας μέρα. Παρασκευή σήμερα, 26 του Ιούνιου. Σήμερα γιορτάζει ο Μακάριος και η Μακαρία και είναι παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Επίσης είναι διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων.
1: Μοιάζουμε άγγελοι παράδεισο, δεν βρήκαν όσο εγώ συνεχίζω να γράφω για σένα μελωδίες και στίχους και σου φαίνονται ξένα. Ό,τι πιο πολύτιμο και απόψε θα σου δώσω κόσα.
0: Ο ήλιος σήμερα Παρασκευή 26 του Ιούνιου θα ανατείλει 4 λεπτά μετά από τις 6 και θα δύσει στις 8 και

0: Γενικά εύθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή, φίλες και φίλοι, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας από το μεσημέρι προς το απογευματάκι. Ξέρετε, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές, και στα ορεινά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση από 3 έως και 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ. Τοπικά στο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ.
1: Στα παράθυρα, γιατί η αγάπη σου προέκυψε απάτη.
0: Στην Αθήνα σήμερα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως και 34 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό, από 22 έως και 34. Αυτήν την ώρα το θερμόμετρο δείχνει τους 27 βαθμούς στην Αθήνα, 25 στην Θεσσαλονίκη, 18 στα Γιάννενα, 20 στην Πάτρα, 23 βαθμοί στη Σπάρτη και 20 στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Έχουμε δύο παιχνίδια σε εξέλιξη για το παγκόσμιο κύπλο λίγο πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο 44. Η Τουρκία προηγείται των Ηνωμένων Πολιτειών με σκορ 2-1. Στο 45 Παραγουάη και Αυστραλία ισοπαλία στο 0-0. Νωρίτερα η έκπληξη της ημέρας θα έλεγα, το Εκουαδόρ κέρδισε την Γερμανία με 2-1. Η ακτή Έλεφαντος του 2-0 την ομάδα του Κουρασάου. Η Ιαπωνία-Σουηδία ισοπαλία 1-1 και Ολλανδία-Τινησία 3-1.

καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Η κυρία Γεωργία έστειλε μήνυμα με την καλημέρα της. Η κυρία Γεωργία μας στα Γρεβενά μου γράφει καλημέρα σε όλους. Τελικά είμαι φορτή, Το ίδιο αναρωτήθηκε και ο πρόεδρος, ο οποίος πήρε τηλέφωνο. Είμαι πρώτος? Όχι πρόεδρε, είσαι δεύτερος. Καλημέρα, καλημέρα.

Ηλίας Βρετός, η αγάπη μπορεί. Και πάμε να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αγωνία δίχως τέλος μετά τον διπλό εφιάλτη των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Πολίτες σκάβουν με γυμνά χέρια, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς.

συναγερμό στο Μουντιάλ, συγγνώμη, το FBI φοβάται τρομοκρατικά χτυπήματα με drones στις Ηνωμένες Πολιτείες.

στην Πολωνία τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή, όπως και στα Τέμπη σύγκρουση με τραυματίες. Φρήνο στο παγκόσμιο βόλεϊ, πέθανε ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού Ντανιέλ Καστελάνη. Στο Λίβανο, τρεις νεκροί από Ισραηλινό πλήγμα, η Χεζμπολάχ καταγγέλει παραβίαση της εκεχηρίας. Στενά του Ορμούζ, παγώνει η απομάκρυνση πλοίων και ναυτικών μετά την επίθεση σε πλοίο. Φρήνω στα χαλάσματα στην Βενεζουέλα, μάχη με τον χρόνο για να σωθούν ζωές, πάνω από 180 οι νεκροί. Γρεβενά, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην θέση Αυγό στην Βάλια Κάλντα. Κρήτη, δραματική διάσωση τουρίστριας στην παραλία, ενώ η Γαλλία απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους εξαιτίας του καύσωνα. Στον πύργο, αδίστακτοι απατεώνες δάγκωσαν μια ηλικιωμένη, της άρπαξαν 20.000 ευρώ και κοσμήματα. Δύο συλλήψεις για αγροτικές πυρκαγιές από αμέλεια σε Λακωνία και σε Αχαΐα.

Ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους πρωινούς, όπως μου γράφει. Καλημέρα Σάββα, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη. Και συνεχίζει ο Σάββας. Ο πρόεδρος έχει γίνει ο καλύτερος μαθητής. Την καλημέρα μου στον πρόεδρο. Τα άκουσες πρόεδρε? 10 με τόνο θα πάρεις. Ο Χρήστος Πάλας στην Καλαμάτα μου γράφει: δεν μας είπες ποιος είναι ο πρώτος, φιλέ. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Το πρώτο μήνυμα κάθε πρωί, κάθε πρωί μιλάμε, ανελιπώς, είναι του Χρήστου Σπάλα στην Καλαμάτα. Ο Χριστάρας κάθε πρωί στις 5 και 15 στέλνει την καλημέρα του. Ένα ακόμα μήνυμα το οποίο με χαροποιεί. Καθημερινά το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο μου γράφει: καλημέρα Κωστή από όλους μας. Η Λίτσα μας λοιπόν, η Λίτσα στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα μαζί με τον Αλέκο και τον Νικήτα που δουλεύουν σκληρά, πολύ σκληρά για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Καλημέρα παιδιά, καλή δουλειά.

Ο Παντελής μου γράφει καλημέρα από την Πάφο, Μεσόγειο Πάφου, μου γράφει ο φίλος μας από την Κύπρο. Καλό ξεκίνημα σε όλους τους πρωινούς. Όσον αφορά τον πρόεδρο, βάλ του 10 με τόνο, μου γράφει ο Παντελής.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή, η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας. Τα έχουμε πει αυτά 5 λεπτά πριν από την ακόρυφη της ώρας και ο 6:17 μου γράφει καλημέρα σε όλους, 10 στον πρόεδρο. Θα τον προβιβάσεις στην άλλη τάξη, αφού του βάλες 10, δεν θα προβιβαστεί. Καλημέρα 6:17, καλημέρα στην Αργολίδα μας και σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσω του Sky Αργολίδα στους 102.

να ευχηθούμε καλό μεσημέρι στους Αυστραλούς μας. Ε. Λίγο πριν από τις 1 το μεσημέρι είναι η ώρα εκεί. Μας ακούνε live μέσω του Free Angel 898, το ελληνικό ραδιόφωνο στην Αυστραλία.

0: Ο Γιάννης από τα Λουσικά στην Αχαΐα μου γράφει καλημέρα. Τι είναι αυτό με τους βαθμούς σήμερα? Σήμερα φίλε Γιάννη είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Κλείνει η σεζόν για το πρωινό ξεκίνημα. Σήμερα δίνουμε βαθμούς, έτσι.
1: Σαν γκρέμισες, θα τα ξαναχτίσω. Με περιμένουν τα κα...
0: Το μόνο σίγουρο δεκάρι όμως είναι του Προέδρου. Να δώσουμε 10 και στο Χρήστο Σπάλα, έτσι, όπως επίσης και στο Σάβα. Καλός μαθητής ο Σάβας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.

3 λεπτά μετά από τις 6. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Την ακύρωση του εντάλματος σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate ζητεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προσφυγή του αυτή αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος, σημειώνοντας παράλληλα πως δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη.

στην διερεύνηση δύο αγροτικών πυρκαγιών από αμέλεια που εκδηλώθηκαν συγγνώμη σε Λακωνία και Αχαΐα. Προχώρησαν οι υπάλληλοι των ανακριτικών κλιμακίων της πυροσβεστικής. Η πρώτη αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην θέση Λιγρίβα της κοινότητας Κλαδά του Δήμου Σπάρτης στην Λακωνία, σύμφωνα με τα στοιχεία ένας 77χρονος, προκάλεσε την πυρκαγιά κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών ασφαλτόστρωσης σε αγροτική έκταση χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Ο 77χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 2.320 ευρώ. Η δεύτερη αγροτική πυρκαγιά χθες το απόγευμα στις 6 παρά 10 στην περιοχή Σαραβάλη Αχαΐας, σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας 51χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά σε γεωργική έκταση κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα.

Νίκος Μακρόπουλος, πού να σε βρω, η Λίτσα μου γράφει, εγώ δεν έχω βαθμολογία, δεν παίρνω βαθμούς. Τι βαθμό να βάλουμε στην Λίτσα, βρε παιδιά, τι λέτε?

0: Τελευταία εκπομπή για την σεζόν σήμερα. Θα επανέλθουμε πρώτα ο Θεός να είμαστε όλοι γεροί για να ξανασμίξουμε την Δευτέρα 14 το Σεπτέμβρη.
1: Στο δικό σου βυθό σε αφήνω στα λάθη σου.
0: Ο 617 στην Αργολίδα μου γράφει: την λίτσα θα την ανεβάσεις δύο τάξεις.
1: Δεν σε νοιάζομαι, δεν σε αγαπάω κι ούτε σε χρειάζομαι.
0: Τώρα στην Τουρκία βρήκαν ένα κρυφό μουσείο με 10.000 αρχαιότητες. Σε σπίτι, έτσι. Μεταξύ των κατασκευαστών αντικειμένων ήταν περισσότερα και από 3.000 νομίσματα.

να καλημερίσω την κυρία Σπασία στην Πάτρα που μου γράφει την Λίτσα. Θα την προβιβάσεις και θα της δώσεις και έπαινο. Καλή σου μέρα, κυρία Σπασία.

0: πεθάνει η φωνή.
1: Το επόμενο μήνυμα του πρωινού είναι από τον Πειραιά. Μάκης Πειραιάς Ταρίφας. Μου γράφει φίλος μας ο Μάκης. Καλημέρα Μάκη. Εγώ βάζω 10 στη Λίτσα, 10 στον Πρόεδρο και 10 στον Χρήστο στην Καλαμάτα.

Ο Γρηγόρης στο Παγκράτη μου γράφει 2 και κάτι μήνες ρεκλά. Του χρόνου θα σου δώσουμε ρεπό για 1 εβδομάδα μόνο. Γρηγόρη μου, καλημέρα.

0: Εντάξει τώρα στην κυρία Αλίτσα να βάλουμε 11. Οι υπόλοιποι στο team τι βαθμό θα πάρουν, Χρήστο μου?
1: Σου τα νερά, δώσε στα όνειρα φτερά.
0: Να καλημερίσω τον Φώτη μας στην Κυπαρισσία.

Να καλημερίσω τον Θόδωρο στο Πορτοχέλη που μου γράφει: εγώ θα βάλω σε όλους 10 με τόνο, εσένα θα σε αφήσω στην ίδια τάξη. Πού ακούστηκε 2 μήνες και βάλε καθισιό. Καλημέρα Θόδωρε. Καλημέρα σε Πορτοχέλη μας.

0: του 55 ισοφάρισε η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτείων, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 2-2, ενώ στο 54 Παραγουάη και Αυστραλία παραμένουν στο 0. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι.
1: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
3: Ψωμί τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
5: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
6: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη, πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση που χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
7: Χρυσή ζύμη δεν έτυχε.
8: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards. Με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
10: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
11: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει.

Και όπως σας είπα νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έφεραν το παιχνίδι στα ίσια στο 58. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 2-2. Η Τουρκία θέλει το παιχνίδι οπωσδήποτε για λόγους γοήτρου, έτσι. Νωρίτερα η έκπληξη της ημέρας, το Εκουαδόρ νίκησε την Γερμανία με 2-1. Ακτή Ελεφαντος του Κουρασάου 2-0. Ιαπωνία-Σουηδία 1-1 και Ολλανδία-Τινησία 3-1.

0: Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή, 6 και 24 πρώτα λεπτά. Καλή δουλειά, καλό ξεκίνημα, καλό δρόμο. Αποκαλυπτική εμφάνιση της Μαντόνα στο Παρίσι, η οποία φόρεσε ένα ημιδιαφανές φόρεμα. Η Αμερικανίδα Σταρ, βλέπετε, συνεχίζει να προκαλεί με τις εμφανίσεις της. Ξέρει πως να τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας επάνω της. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό ρεπορτάζ για την Αμερικανίδα Σταρ.
1: Η Μαντόνα για ακόμη μία φορά μαγνήτησε τα βλέμματα καθώς εμφανίστηκε με ημιδιαφανές μίνι φόρεμα χωρίς εσώρουχο στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι. Η 67χρονη βασίλισσα της pop επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι δεν φοβάται να προκαλεί και να τραβά την προσοχή. Η διάσημη τραγουδίστρια απαθανατίστηκε κατά την έξοδό της από πολυτελές ξενοδοχείο της γαλλικής πρωτεύουσας, έχοντας στο πλευρό της την Charlie XCX, με την οποία συμμετείχε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Το σύνολό της συμπλήρωναν ασημή μπότες μέχρι το γόνατο, ενώ αρχικά φορούσε και ένα μεταλλικό σακάκι, το οποίο αργότερα αφαίρεσε. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Μαντόνα και η Charlie XCX βρέθηκαν σε πάρτι που ακολούθησε επίδειξη μόδας, όπου διασκέδασαν και χόρεψαν δίπλα στους DJ, με τη μουσική να περιλαμβάνει και γνωστές επιτυχίες της Αμερικανίδας Σταρ.

Από το σπίτι η αστυνομία κατέσχεσε περισσότερα από 3.000 νομίσματα, επιγραφές και διάφορα ιστορικά αντικείμενα που αποκαλύπτουν την κοινωνική ζωή, τις πεποιθήσεις και τις οικονομικές δραστηριότητες διαφορετικών πολιτισμών, όπως των Χεταίων, των Ελλήνων, των Ρωμαίων, των Βυζαντινών και των Οθωμανών.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.

32 πρώτα λεπτά, καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή, καλό ξεκίνημα. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ στην Ιόνια Οδό, όταν μια νταλίκα φορτωμένη με καρπούζια κυλήχθηκε στις φλόγες ενώ κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας από το Μεσολόγγι προς τα Γιάννενα με προορισμό του τη Ρουμανία. Ευτυχώς ο Ρουμάνος οδηγός της νταλίκας αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φωτιά και ακινητοποίησε το βαρύ όχημα στην άκρη του δρόμου, αποφεύγοντας τα χειρότερα, ενώ η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα με πυκνούς καπνούς να είναι ορατή από μεγάλη απόσταση.

Ελικοκίνου και Μασάι, ο Χρήστος από την Νέα Κύρο στην Αργολίδα μου γράφει καλημέρα σε όλους τους πρωινούς. Τι θα κάνεις για 2 μήνες, πώς θα περνάς την ώρα σου, αναρωτιέται ο Χρυστάρας. Άκου Χρυστάρα, θα πάω για ψάρεμα, για λαγοκέφαλο. 5 και 33 ευρώ το κιλό πληρώνει το κράτος. Τους έχουν επικηρύξει. Αυτό θα κάνω. Καλά, μην το πάρεις και σοβαρά τώρα.

0: Και μιας και ήρθε η κουβέντα για τους λαγοκέφαλους, η επικήρυξη του λαγοκέφαλου ορίστηκε στα 5,33 ευρώ το κιλό και θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε Κρήτη και σε Νότιο Αιγαίο.
1: Είσαι κόριτσι γλυκό για μένα μοναδική, προκαταλήψεις τρελές.
0: 5,33 ευρώ το κιλό για το λαγοκέφαλο.

Σας δίνω ιδέες. Εγώ πάντως στο Χριστάρα δεν το έχω με το ψάρεμα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάτσω σε ένα μέρος, παιδί μου, παραπάνω από 10, 15, 20 λεπτά.

Αυτό να σας πω ότι από την Δευτέρα περιμένουμε 37 άρια. Για το Σαββατοκύριακο αναμένονται ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο με ρηπές έως και 8 με 9 μποφόρ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Ενώ η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα κοιμανθεί μεταξύ 33 και 35 βαθμών Κελσίου με μικρή πτώση το Σάββατο λόγω των βοριάδων. Αλλά θα έχουμε σταθερότητα την Κυριακή. Αλλά από την Δευτέρα η θερμοκρασία θα αυξηθεί και θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς στα παιδινά της Θεσσαλίας και της Βόρειας Ελλάδας με μείωση της έντασης των βοριάδων.

0: Την κορυφή της ώρας, τι να μας κάνει η νύχτα, τι να μας κάνει. Λοιπόν, ακούστε, αύριο Σάββατο μπορείτε να πάρετε το τηλεσκόπιό σας, αν έχετε, ή τα κιάλια σας, γιατί ένας τεράστιος αστεροειδής θα περάσει κοντά από την Γη και θα είναι ορατός με τηλεσκόπια, ακόμα και με κιάλια. Λοιπόν, αν δεν έχετε τίποτα να κάνετε, ψάξτε να δείτε τον αστεροειδή που θα περάσει κοντά μας, από κοντά μας μάλλον, αύριο. Για να ακούσουμε τις πληροφορίες.
1: Ένας μεγάλος αστεροειδής αναμένεται να περάσει σε σχετικά κοντινή απόσταση από τη Γη το ερχόμενο Σάββατο, προσφέροντας μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία παρατήρησης για τους λάτρεις της αστρονομίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Πρόκειται για τον αστεροειδή 1997NC1, ο οποίος εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1997. Οι εκτιμήσεις για το μέγεθός του κυμαίνονται μεταξύ 750 και 1650 μέτρων, αν και οι επιστήμονες σημειώνουν ότι το πραγματικό του μέγεθος ενδέχεται να είναι

0: δίσκο.
1: Κατάλαβες?
0: Όχι.
2: Δίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
3: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
4: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών στην Βόρεια Βενεζουέλα έχει αυξηθεί. Ο αριθμός των νεκρών λοιπόν έχει ανέλθει σε περίπου 235 άτομα, ενώ τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται και οι αρχές εκτιμούν ότι ο απολογισμός αυτός θα αυξηθεί.
1: Όταν σε σκέφτομαι, το παραδέχομαι, πως καταστρέφομαι.
0: Δυστυχώς έχουμε δεχθεί περίπου 235 ανθρώπους που έφτασαν χωρίς ζωτικές ενδείξεις ή κατέληξαν κατά την άφηξή τους στις υγειονομικές μας δομές, είπε ο Υπουργός Υγείας ο Κάρλος Αλβοράδο στην κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας.

0: εσύ. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Κώστας Γιαννάκη στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να σας πω τώρα ότι μια Βρετανή influencer συνελήφθη στο Ντουμπάι για την δολοφονία ενός άντρα που γνώρισε μέσω του διαδικτύου.
1: Η Brooke George, γνωστή από τη δραστηριότητά της στο TikTok, συνελήφθη μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 26χρονου William Tribby, με τον οποίο διατηρούσε διαδικτυακή σχέση που ξεκίνησε μέσω Facebook. Συγκεκριμένα κατηγορείται ότι σκότωσε τον 26χρονο με μαχαίρι κουζίνας. Σύμφωνα με την εκδοχή της οικογένειάς της και της Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Detained in Dubai, η νεαρή γυναίκα βρισκόταν σε καθεστώς ψυχολογικής και σωματικής κακοποίησης από το θύμα. Όπως υποστηρίζεται, κατά τη δεύτερη επίσκεψή της στο Ντουμπάι, ο 26χρονος φέρεται να της αφαίρεσε το διαβατήριο, να περιόρισε τις κινήσεις της και να επέδειξε ιδιαίτερα ελεγκτική συμπεριφορά. Ήδη αφαίρεται να υποστήριξε ότι το βράδυ του περιστατικού δέχθηκε βίαιη επίθεση, αρχικά μέσα σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια στο διαμέρισμα του άντρα. Όπως αναφέρεται, σε κατάσταση πανικού και φοβούμενη για τη ζωή της, άρπαξε ένα μαχαίρι κουζίνας και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Μετά το περιστατικό, η νεαρή γυναίκα επιχείρησε να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι πριν επιβιβαστεί στην πτήση της. Η υπόθεση παραμένει υποδιερεύνηση, ενώ η εξέλιξή της αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη βρετανική κοινή γνώμη, καθώς η 23χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα βαρύτερα αδικήματα που προβλέπει η νομοθεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.

26 Ιουνίου σήμερα, φίλες και φίλοι, τι συνέβη στον κόσμο σαν να σήμερα. Το 1867 σαν να σήμερα πεθαίνει ο Όθων ο πρώτος, ο οποίος ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1913, δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Αγήματα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού απελευθερώνουν την πόλη της Καβάλας. Ενώ σαν σήμερα το 1945 υπογράφεται στο Σαν Φραντζίσκο ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών από 50 συμμαχικές χώρες.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά αργά χθες το βράδυ, που ξέσπασε στην θέση Αυγό, στον ορεινό όγκο της Αβάλιας Κάλντα του Δήμου Γρεβενών, ενώ στο σημείο παραμένουν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η πυρκαγιά ήταν σε ένα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από σπίτια και υποδομές.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
9: Καθυστερήσεις.

0: στέκεσαι στην πόρτα με σκυφτό κεφάλι και μου λες πως θέλεις.
1: Λίγο πριν από την εκπνοή του αγώνα, μόλις έληξε το παιχνίδι μάλιστα, η Τουρκία κατάφερε να πάρει αυτήν την νίκη γοήτρου περισσότερο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελικό αποτέλεσμα Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 3-2.

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει μια νέα υπόθεση απάτης που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον πύργο της Ηλίας, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα 88 ετών, η οποία πίστηκε από επιτίδιους να παραδώσει τις οικονομίες και τα κοσμήματά της. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη γυναίκα δέχτηκε ένα τηλεφώνημα στο σταθερό της τηλέφωνο από μια γυναίκα η οποία δήλωσε πως είναι η λογίστριά της. Η άγνωστη μάλιστα με ψυχραιμία, επιμονή και προφανώς καλά προετοιμασμένο σενάριο άρχισε να της μιλάει για δίθεν ανάγκη δήλωσης χρημάτων και κοσμημάτων, πείθοντάς την ότι έπρεπε να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες. Να σας πω ότι αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία της άγνωστης γυναίκας με το ηλικιωμένο θύμα κράτησε περίπου για 2 ώρες. Η γυναίκα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής δεν άφησε την ηλικιωμένη να σκεφτεί, δεν της άφησε περιθώριο να επικοινωνήσει με συγγενείς ή κάποιον δικό της άνθρωπο, αλλά την καθοδηγούσε βήμα προς βήμα μέχρι να πέσει ολοκληρωτικά στη φάκα. Της μιλούσε για δήθεν αδήλωτα χρήματα και κοσμήματα. Μάλιστα η ηλικιωμένη πίστηκε ότι έπρεπε να παραδώσει το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ για να δηλωθεί, καθώς και τα κοσμήματα άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας, τα οποία δήθεν θα καταγράφονταν. Ακολουθώντας λοιπόν τις οδηγίες, η ηλικιωμένη κατέβηκε στην πόρτα της πολυκατοικίας της, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της πόλης του πύργου, έχοντας μέσα σε μια σακούλα σούπερ μάρκετ τα χρήματα και τα κοσμήματα. Εκεί την περίμενε ο συνεργός της γυναίκας που της τηλεφωνούσε και του παρέδωσε τη σακούλα με τα χρήματα και τα κοσμήματα.

Ο Νίκος Μπραντίτσας στην Λακωνία μου γράφει: καλημέρα Έλληνες, καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, καλές διακοπές στους συντελεστές της εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Νικόλα μου, καλημέρα σε εσένα, στο Έλλος και στην Λακωνία μας.

διστάζει. Να καλημερίσω τον θαλασσόλικο της πρωινής μας συντροφιάς, τον Δημήτρη τον Μαρινιέρο από την Πάτρα, ο οποίος μας ακούει μέσω πέλαγα, όπως μου γράφει. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλές θάλασσες να έχεις. Να πω καλημέρα στον κύριο Ζωγραφάκη στην Πάτρα. Καλημέρα στην Ειρήνη στον Άφλιο. Καλημέρα στους φίλους στον Χλώρακα στην Πάφο στην Κύπρο. Να καλημερίσω τον Θοδωρή Καμπέρο στην Πάτρα. Τι βαθμό θα του βάλουμε του Θόδωρου, παιδιά?

Ορίστε, η κυρία Γεωργία έβαλε το βαθμό κιόλας. 10 με τόνο μου γράφει η κυρία Γεωργία στα γρεβενά. Τάξος κύριε Θόδωρε. Θοδωρής Καμπέρος, Πάτρα. Καλημέρα, καλημέρα στην Πάτρα μας. Σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσω του Ράδιο Γάμα στους 94. Καλημέρα Αργύρι μου, Τρίπολη.

0: 6:17 από την Νέα Τήρινθα γράφει στον κύριο Θόδωρο στην Πάτρα, βάλε με 10 με 5 τόνους. Να σας πω τώρα ότι ένας γιατρός χειρούργησε ασθενή στην Αθήνα από την Γουχάν της Κίνας μέσω ρομπότ και τηλεϊατρικής. Για να ακούσουμε.
1: Μια ιστορική πρωτιά για την ελληνική ιατρική σημειώθηκε με την πραγματοποίηση της πρώτης χειρουργικής επέμβασης εξ αποστάσεως στη χώρα. Ασθενής στην Αθήνα, που είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, υποβλήθηκε σε ριζική προστατεκτομή από τον Ευάγγελο Λιάτσικο, ο οποίος βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην Γουχάν της Κίνας. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση προηγμένων ρομποτικών συστημάτων και ειδικής υποδομής τηλεϊατρικής, επιτρέποντας τον χειρουργό να εκτελέσει τη διαδικασία από απόσταση χιλιάδων χιλιόμετρων. Σύμφωνα με τον καθηγητή, στην Αθήνα βρισκόταν παράλληλα εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, έτοιμη να παρέμβει άμεσα σε περίπτωση οποιοδήποτε απρόοπτου. Ο κύριος Λιάτσικος χαρακτήρισε την επέμβαση σημαντικό τεχνολογικό άλμα, τονίζοντας ότι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ήταν η απουσία οποιασδήποτε αισθητής καθυστέρησης στη σύνδεση. Όπως εξήγησε, η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μέσω αποκλειστικών δικτύων οπτικών ινών, εξασφαλίζοντας άμεση και ακριβή μετάδοση των εντολών προς το ρομποτικό σύστημα. Ο ασθενής είχε ενημερωθεί πλήρως για τη διαδικασία και συνένεσε στη συμμετοχή του σε αυτή την πρωτοποριακή εφαρμογή της θεραπευτικής τηλεϊατρικής. Ο καθηγητής εκτίμησε ότι παρόμοιες επεμβάσεις θα γίνουν πολύ πιο συχνές τα επόμενα χρόνια, καθώς η εξέλιξη των δικτύων και της ρομποτικής επιτρέπει πλέον όχι μόνο τη διάγνωση, αλλά και τη θεραπεία από απόσταση. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα διαθέτει υψηλού επίπεδου επιστημονικό προσωπικό και μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις νέες τεχνολογίες, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στη σύγχρονη χειρουργική.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα και καλή Παρασκευή. Ο Αποστόλης στην Θεσσαλονίκη μου γράφει: αν ο κύριος Θόδωρος στην Πάτρα είναι αυτός που γράφει κάτι ωραία, θα τον προβιβάσεις στην επόμενη τάξη με έπαινο. Καλή σου μέρα, Αποστόλη μου. Όντως αυτός είναι ο κύριος Θόδωρος. Τώρα θα ψάξω να βρω τι έχει αναρτήσει σήμερα.

Χθες αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες από το Υπουργείο Παιδείας για τους μαθητές. Σήμερα μοιράζουμε βαθμούς για τους ακροατές μας, μιας και είναι η τελευταία εκπομπή για την σεζόν. Σήμερα κλείνει η σεζόν για το πρωινό ξεκίνημα και θα επανέλθουμε πρώτα ο Θεός να είμαστε όλοι γεροί για να ξανασυναντηθούμε την Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη, την ίδια ώρα.

0: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
2: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
3: Το έχουμε.
4: Ψωμί τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
5: Μην πεις πως δεν ξέρεις γιατί σου μιλώ. Σαλάτες Μπαρμπαστάθης μας κάνουν καλό.
6: Μπαρμπαστάθης
5: μας κάνει καλό.
6: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
7: Παιδιά, πεινάτε.
8: Ένα τέτοιο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
7: Παιδιά, λέω.
8: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
7: Δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγκέτι ή πένε.
9: Σπαγκέτι. Ρε εσύ, αφού είναι το αγαπημένο.
10: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις,
8: κάπως
10: και στις σχέσεις.
8: Κατάλαβες.
9: Όχι.
10: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
11: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

πρωινό ξεκίνημα. Καλή σας μέρα. 20 λεπτά μετά από τις 7 βρήκα την ανάρτηση του Θοδωρή του Καμπέρου. Γράφει ο Θοδωρής: γουστάρω το φίλο μου τον Γιώργο που μου είπε, με ρωτάτε τι ηλικία έχω. Εξαρτάται. Υπάρχουν μέρες που είμαι 10, άλλες που είμαι 60, άλλες που είμαι 25. Και έτσι πάει συνέχεια. Η ηλικία είναι μια έννοια μέσα στο μυαλό. Καλημέρα σας, γράφει ο Θόδωρος Καμπέρος.

Αυξημένη ανησυχία προκαλούν στις αμερικανικές αρχές ασφαλείας οι προειδοποιήσεις για πιθανές επιθέσεις με εκρηκτικά drones την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν αγώνες και μεγάλες εκδηλώσεις για το Μουντιάλ 2026. Ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, ο Chris Araya, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα ανησυχητική εκτίμηση, δηλώνοντας ότι η χρήση drones με εκρηκτικά σε τρομοκρατική επίθεση εντός των Ηνωμένων Πολιτείων είναι μόνο θέμα χρόνου.

Αφήσουν την πόρτα κλειστή στον Ισλαμικό κίνδυνο, ανοίγουν οι ίδιοι την Κερκόπορτα, τότε το πρόβλημα πάβει να είναι ένα απλό κουτσομπολιό των τοπικών κοινωνιών. Ένα ροζ σκάνδαλο που συγκλονίζει ένα από τα μεγαλύτερα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αποτελεί γροθιά στο στομάχι για το αίσθημα ασφάλειας του έθνους. Ένας διοικητής μονάδας των ενόπλων δυνάμεων αποφάσισε να διαλύσει τον γάμο του, παρασυρώμενος από μια 20χρονη λαθρομετανάστρια. Το πρόβλημα προφανώς δεν είναι η προσωπική του ζωή. Το πρόβλημα είναι ότι η συγκεκριμένη γυναίκα κατέπλευσε παράνομα στις ελληνικές ακτές, προερχόμενη από χώρα της Μέσης Ανατολής που αποτελεί γνωστό καταφύγιο και θερμοκοιτίδα της τρομοκρατικής οργάνωσης του ISIS. Οι αμερικανικές υπηρεσίες και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχουν χτυπήσει επανειλημμένα το καμπανάκι στους αρμόδιους υπουργούς. Οφείλουμε να εντείνουμε τους ελέγχους για να αποτρέψουμε τη διείσδυση ακραίων λαθρομεταναστών που αναζητούν δίωδο προς την Δύση. Την ώρα που ολόκληρος ο δυτικός κόσμος βρίσκεται σε συναγερμό για τρομοκρατικά χτυπήματα, ένας Έλληνας αξιωματικός σε θέση κλειδί φέρνει το πρόβλημα κυριολεκτικά μέσα στο σπίτι του. Δεν υπάρχει καμία πολυτέλεια για επίκληση προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας όταν διακυβεύεται η επιβίωση της πατρίδας. Οι υπηρεσίες ασφαλείας οφείλουν να ερευνήσουν άμεσα και σε βάθος τη συγκεκριμένη υπόθεση, ελέγχοντας κάθε επαφή και κάθε πληροφορία. Ένας αξιωματικός ορκίζεται πίστη στην πατρίδα και την Ορθοδοξία και οτιδήποτε λιγότερο συνιστά εθνικό κίνδυνο.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες.

Τα λεπτά έχουμε μπει στο τελευταίο ημίερο της εκπομπής μας. Να καλημερίσω τον Γιάννη στο Άργος, την κυρία Πέννη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας που μου γράφει καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πέννη. Καλό καλοκαίρι για όλο τον κόσμο.

Καλημέρα μου, γράφει ο Δημήτρης στην κάτω Βασιλική Μεσολογγίου, όπως επίσης και ο Σωτήρης Αραδίπου Κύπρος. Καλημέρα Σωτήρη μου, καλημέρα στην Κύπρο μας.

Νίκος στο Μοσχάτο είναι και αυτός στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά, όπως επίσης και ο Κώστας Γιαννελόπουλος στην πόλη της Πάτρας. Όλα τα γνατεύω, καλημέρα, γράφει ο Γιάννης από την Νέα Κύο στην Αργολίδα, όπως επίσης και ο Νίκος στις Πέτσες.

0: Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε αποθήκη Ξυλίας ανάμεσα στην Λοφούπολη και τον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο της Κρήτης άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές. Τρία σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημίες, ενώ δύο επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς. Η μία ήταν μια βιοτεχνία χαρτικών ειδών και η άλλη επιχείρηση ξύλινων παλετών. Θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο συντονιστής πυροσβεστικών υπηρεσιών Βορείου, Νοτίου, Αιγαίου και Κρήτης, ο κύριος Μιχάλης Σελινιωτάκης. Στο πρωινό ξεκίνημα, οι δηλώσεις του κυρίου Σελινιωτάκη έγιναν εχθές, ενώ η πυρκαγιά ήταν σε εξέλιξη.
1: Περίπου 3:45 ξυπνήκαμε για πυρκαγιά, εδώ γύρω από την Δημοτικά Ιρακή. Η πυρκαγιά ήταν σε βιοτεχνία ή σε χώρο της αποθήκης μεγάλης έκτασης και εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα εξαιτίας των έφεκτων ειδικών. Από την πρώτη στιγμή η υπηρεσία μας κινητοποιήθηκε άμεσα και λόγω της φύσης και της ανάγκης της φωτιάς τέθηκε στη γενική επιλογή το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού όλης της Κρήτης. Ήρθαμε με 16 μεγάλα υδροχώρα πυροσβεστικά και ξεκίνησαν και πολλά άλλα από την υπόλοιπη Κρήτη. Στο συμβάν εδώ επιχείρησαν άμεσα περίπου 90% πυροσβέστες. Έγινε πεσόπ με την περιφέρεια και το Δήμο Ηρακλείου. Ήρθαν 6 υδροχώρες της περιφέρειας και του Δήμου, ήρθαν 2 τσισιμπή, ενεργοποίησαμε ένα ελικόπτερο να κάνει ρήψη νερού.
2: Αλλά ο καπνός ήταν τόσο έντονος που σαν απομακρυνθούμε το οποίο. Ναι, το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Αυτό που θα πρέπει να
3: παρακολουθήσει. Ανησύχησε ο κόσμος, ανησυχήσατε εσείς.
2: Λογικό είναι ότι θα ανησυχήσεις όταν βλέπεις κάποια συμπορία τον καπνό. Λογικό ότι θα ανησυχήσει. Λογικό είναι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αλλά βλέπω ότι ήταν η περιοριστική, εντάξει, ήταν πολύ άμεσα και το ελικόπτερο, το οποίο από ό,τι βλέπω είναι το μοναδικό που θα ανησυχήσει.

Αυτό που πραγματικά δυσκόλεψε το έργο των πυροσβεστών κατά την κατάσβεση της χθεσινής πυρκαγιάς στο Ηράκλειο της Κρήτης ήταν η στενή δρόμη, γιατί η φωτιά ήταν μέσα στον οικιστικό ιστό. Στενή δρόμη, μάλιστα υπήρχαν και καταγγελίες ότι κάποιοι από τους κρονούς δεν είχαν νερό. Αν αληθεύει αυτή η πληροφορία, απίστευτο, απίστευτο. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Περιορίστηκαν οι ζημιές. Βέβαια, τρία σπίτια υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές, αλλά και δύο επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς. Τουλάχιστον το κακό περιορίστηκε εκεί.

0: Μεγάλη ήταν η νίκη της Τουρκίας απέναντι στην ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Τούρκοι κατάφεραν να πετύχουν το νικητήριο τέρμα στην εκνοή των καθυστερήσεων του αγώνα. Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες, τελικό σκορ 3-2. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι διατάξεις του νομοσχεδίου που περιλαμβάνεται στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας που απορρίφθηκε από την πλειοψηφία. Η συζήτηση στη Βουλή για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές έγινε αφορμή να αναζωπηρωθεί η κόντρα του Δημήτρη Κερίδη με το ΠΑΣΟΚ για τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα.
1: Προτείνεται έναν εκλογικό νόμο με χαρακτηριστικά παπαντζή. Εδώ ο Δήμαρχος, εκεί ο Δήμαρχος, πού είναι ο Δήμαρχος, εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς. Ή αλλιώς εκλογικό τζογάρισμα λέγεται αυτό.
2: Το πάθημα Μπακογιάννη αλλά και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές φέρνει ουσιαστικά το σημερινό αντισυνταγματικό εξάμπλωμα.
3: Αυτή λοιπόν η διαδικασία γίνεται τώρα επάνω στη διάσκεψη των Προέδρων η οποία θα έπρεπε να έχει διακοπεί. Αφού έχουμε ένσταση αντισυνταγματικότητας, τώρα γίνεται μια κορυφαία διαδικασία. Θα έπρεπε να μην γίνει ταυτόχρονα η ένσταση αντισυνταγματικότητας και όμως γίνεται.
4: Δεν έχω δει σε καμία χώρα τόσο ευρεία άσκηση της συνταγματικής φακυρικής. Συζητάμε για έναν εκλογικό νόμο, για ένα εκλογικό σύστημα, κομμένο και ραμμένο για να βγαίνουν αυτοί που θέλει η κυβέρνηση. Θα μπορούσατε να θεσπίσετε μια διάταξη που να λέει θα έχουμε πάντα Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, Πρόεδρο της Δημοκρατίας Στασούλα και Δήμαρχο Μπακογιάννη. Θα ήσασταν σε καλύτερη κατάσταση αν είχε εκλεγεί ο κύριος Μπακογιάννης, βλέποντας τα προβλήματα που σας έχει δημιουργήσει ο Χάρης Δούκας. Για μας, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι βούτυρο στη φέτα μας η Δημαρχία Δούκα, διότι αποτελεί μια ζωντανή, επαναλαμβανόμενη και συστηματική δυσφήμιση του περίφημου λαϊκού μετόπου, το οποίο θέλετε να συγκροτήσετε ΣΥΡΙΖΑ ή εν πάση περιπτώσει ΣΥΡΙΖΑ τώρα μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Ο πρώην χώρος του ΣΥΡΙΖΑ με τα διάφορα κόμματα της νέας αριστεράς, της παλιάς αριστεράς, της επόμενης αριστεράς, μαζί σας με το ΠΑΣΟΚ, διότι η Αθήνα κακά τα ψέματα δεν έχει βρεθεί σε χειρότερη κατάσταση ακόμα και τα χρόνια της βαθιάς κρίσης την προηγούμενη δεκαετία.
5: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή, φίλες και φίλοι, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προς το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ακόμα και μπόρες, και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 33 με 35 και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος αναμένεται να είναι ο καιρός. Το θερμόμετρο θα δείξει από 22 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 34 βαθμούς.

0: Τη σημασία της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στις ένοπλες δυνάμεις όπως τα drones και ειδικά στην εκπαίδευση της νέας γενιάς αξιωματικών ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την χθεσινή του επίσκεψη στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων παρουσία του Υπουργού Άμυνας του κ. Νίκου Δένδια. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις τεχνολογίες αυτόνομων συστημάτων και drones σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο MIT.
1: Και τον κύριο Τριανταφύλλο αλλά και τον κύριο Μπέντζαμιν για την, πρώτον για την πρόθεσή τους να μας βοηθήσουν. Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, για το γεγονός ότι μου άνοιξαν το MIT Marine Lab, μου εξήγησαν τι κάνουν και είχαν την καλοσύνη ακριβώς αυτό το οποίο λέγεται προηγουμένως να έρθουν στην Ελλάδα να διδάξουν τους δικούς μας μαθητές στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και στελέχη και της ιδιωτικής οικονομίας αλλά και των άλλων στρατιωτικών σχολών και επίσης να δημιουργήσουμε εδώ στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ένα προηγμένο εργαστήριο, ανάλογο του εργαστηρίου το MIT που θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα και στα στελέχη μας αλλά και στις επόμενες γενιές των στελεχών, όχι μόνο στα παρόντα στελέχη μας, να δημιουργούν πρωτογενώς νέα τεχνολογία και νέα τεχνογνωσία στα αυτόνομα στρατά. Νομίζω είναι άλμα για μας. Δεν είναι προφανές, αλλά είναι άλμα για την πατρίδα μας. Και πάλι θερμές ευχαριστήρες, κύριε Τριανταφύλλου. Thank you so much, professor.
2: Εγώ θέλω από την πλευρά μου να συγχαρώ τον Υπουργό, την ηγεσία του ναυτικού, τη διοίκηση της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, τον κύριο Τριανταφύλλου και τους συνεργάτες του, γιατί πράγματι αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ είναι τελείως πρωτοποριακό για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Μια συνεργασία της Ελλάδος με το πιο καινοτόμο κέντρο παραγωγής τεχνογνωσίας σε ζητήματα θαλασσίων αυτόνομων οχημάτων. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε στελέχη του πολεμικού ναυτικού σε αυτές τις τόσο απαιτητικές αλλά πριν όμως απαραίτητες τεχνολογίες με τις οποίες πρέπει να πρικίσουμε το πολεμικό ναυτικό, αλλά κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι όλοι οι απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων να έχουν πια μία εξοικείωση με αυτήν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία, έτσι ώστε να μπορεί αυτή η μεταφορά γνώσης να γίνεται στο ανώτατο και στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκατε στον κόπο να συμπτύξετε αυτό το μάθημα, το τόσο απαιτητικό, σε δύο εβδομάδες και νομίζω ότι είναι μόνο η αρχή μιας πολύ σημαντικής συνεργασίας, η οποία θα έλεγα δράκιος γέφυρα μεταξύ της τεχνογνωσίας που αναπτύσσουν οι Έλληνες του εξωτερικού και των αναγκών της πατρίδας. Δηλαδή πολύ συχνά μιλάμε για το πόσο εξαιρετικούς επιστήμονες, επιχειρηματίες έχουμε στο εξωτερικό. Εδώ βλέπουμε ένα απτό παράδειγμα του πώς αυτή η τεχνογνωσία στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, στο καλύτερο θα έλεγα ίσως πολυτεχνείο τεχνολογικό πανεπιστήμιο του κόσμου μεταφέρεται πια.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Και εδώ, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια. Ολοκληρώνεται η ραδιοφωνική σεζόν για το πρωινό ξεκίνημα.
1: Όλα εγώ να τα πληρώνω. Να δακρύζω, να χαλιώ.
0: Θα σας ευχαριστήσω για την συντροφιά που μας κρατήσατε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και μας τιμήσατε
1: απ' τις σκέψεις να αρρωσταίνω
0: με την επιλογή της εκπομπής μας για να ξεκινάτε το πρωινό σας κάθε μέρα μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που μας φιλοξένησαν και φέτος στις φιλόξενες συχνότητές τους και θα ανανεώσω το ραντεβού μας για την Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη την ίδια πάντα ώρα στις 5 και 35 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να είμαστε όλοι γεροί, να έχουμε την υγεία μας και θα ξανασυναντηθούμε πρώτα ο Θεός στις 14 του Σεπτέμβρη. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, καλή δουλειά, καλό καλοκαίρι. Σας στέλνω την αγάπη μου.

0: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. 26 Ιουνίου σήμερα του 2026, ημέρα Παρασκευή, και η ζέστη αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, καθώς οι μετεωρολόγοι εκτιμούν πως η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα έχουμε μια μέρα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 80%. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις μεσημεριανές ώρες τα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας μπόρες ή τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά κατά τόπους στα ορεινά ενδέχεται να είναι έντονα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 36, στη Θεσσαλία από 17 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς παρακαλώ, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 18 έως 35 και τοπικά 36, στα Επτάνησα από 19 έως 34 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από την άλλη και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά ισχυρή 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34.

θρήνος οδύνη και μάχη με το χρόνο στη Βενεζουέλα, που θρηνεί τα θύματα των μεγάλων σεισμών των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα τα ξημερώματα της 5ης ώρα Ελλάδας. Οι έρευνες συνεχίζονται στα συντρίμμια κτηρίων που κατέρευσαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων διάσωσης παγιδευμένων την επομένη του διπλού εξαιρετικά ισχυρού σεισμού που άφησε πίσω του τουλάχιστον 235 νεκρούς, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό. Δυστυχώς υποδεχτήκαμε 235 ασθενείς που διακομίστηκαν χωρίς ζωτικές ενδείξεις ή πέθαναν με την άφηξή τους στις δομές υγείας μας, είπε ο Υπουργός Υγείας Κάρλος Αλβαράδο στη δημόσια τηλεόραση. Δεν διευκρίνησε τον αριθμό των τραυματιών. Οι αρχές έκαναν λόγο νωρίτερα για τουλάχιστον 1.520 ανθρώπους. Κτίρια ισοπεδωμένα, βουνά συντριμμιών, όπου οι οικογένειες σε αλλόφρονα κατάσταση προσπαθούσαν να βρουν ανθρώπους που θαύτηκαν ζωντανοί. Κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, ομάδες του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν φοβερές σκηνές καταστροφής που εγείρουν ανησυχίες ότι ο απολογισμός θα γίνει προοδευτικά πολύ πιο βαρύς. Η περιοχή που υπέστη το πιο σκληρό πλήγμα είναι η πολιτεία Λαγουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, όπου βρίσκεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ στη Μαϊκέτια, που έκλεισε λόγω των ζημιών που υπέστη, και η παραθαλάσσια πόλη Κάτια Λαμάρο, που κατέρευσαν πολλά κτίρια.

διεθνή βοήθεια αρχίζει να οργανώνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποσχέθηκαν μεγάλη ταχεία και αποτελεσματική βοήθεια διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το State Department ανακοίνωσε ότι στέλνει σωστικά συνεργεία και αποδεσμεύει ποσό 150 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί βοήθεια μέσω εταίρων των Ηνωμένων Πολιτείων. Ο Αμερικανικός στρατός γνωστοποίησε ότι αναπτύσσει πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η Βραζιλία, δύο υπήκοοι της οποίας έχασαν τη ζωή τους στο σεισμό σύμφωνα με την Βραζίλια, ανακοίνωσε επίσης πως στέλνει βοήθεια στην γειτονική χώρα. Όπως και η Κίνα, η Ινδία, χώρες της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής, ακόμη και το Ιράν, παραδοσιακός σύμμαχος Βενεζουέλας, παρότι έχει υποστεί το ίδιο πελώρια καταστροφή εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον του οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Καθώς σε στάση αναμονής βρίσκονται όσοι προγραμματίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στα ελληνικά νησιά, παρά το γεγονός ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες φαίνεται προς το παρόν να μην μετακυλίουν το αυξημένο, όπως ισχυρίζονται, ενεργειακό κόστος λόγω πολέμου στα εισιτήρια των πλοίων, αυτό δεν αποκλείει ότι οι καταναλωτές δεν θα δουν αύξηση των τιμών το επόμενο διάστημα και στα απλά εισιτήρια. Για το θέμα ήδη είναι σε εξέλιξη συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων του κλάδου και της κυβέρνησης σχετικά με τη λήψη των νέων μέτρων. Πάντως για την ώρα έχουν κλειδώσει οι στοχευμένες, σύμφωνα με τον φιλοκυβερνητικό τύπο, αυξήσεις τιμών στις υψηλότερες θέσεις, όπως στις τιμές για τις καμπίνες. Συγκεκριμένων και κυρίως μεγάλων αποστάσεων δρομολογίων. Παράλληλα, ρεπορτάζ αναφέρουν ότι υπάρχουν αλλαγές και στα προγράμματα επιβράβευσης συχνών επιβατών. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρονται συχνά στην προσπάθεια να σταθούν δίπλα στις ναυτιλιακές εταιρείες, ώστε να μην προχωρήσουν σε γενικευμένα χαράτσια. Σε κάθε περίπτωση, το Μνημόνιο Ειρήνης ΗΠΑ Ιράν οδήγησε σε πανηγυρισμούς για αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου. Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά για κλάδους όπως η ακτοπλοεία και οι αερομεταφορές. Πάντως για την ελληνική οικονομία φαίνεται ότι θα ισχύσει το γνωστό, ότι αυξάνεται εύκολα, μειώνεται πολύ δύσκολα. Επιπλέον, τα μαντάτα από την Τράπεζα της Ελλάδος συντείνουν στο ότι ο ενεργειακός πληθωρισμός θα κρατήσει κι άλλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν 15 Ιουνίου του 2026 μέχρι τον Μάιο του 2026, ο ενεργειακός πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτανε το 20% έναντι 10,9% στην Ευρωζώνη, ενώ δεν αναμένεται να πέσει κάτω από το 11% έναντι 8,4% στην Ευρωζώνη.

εικόνα της ελληνικής οικονομίας όπως αποτυπώνεται στους επίσημους μακροοικονομικούς δείκτες εκπέμπει μια αίσθηση σταθεροποίησης και δυναμικής επιστροφής στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, λένε οι κυβερνώντες. Η μείωση του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, η επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και οι θετικοί ρυθμοί μεγέθυνσης παρουσιάζονται συχνά ως αποδείξεις ενός επιτυχημένου οικονομικού μετασχηματισμού. Ωστόσο, η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ για το 2026 έρχεται να ανατρέψει αυτή την αισιόδοξη αφήγηση. Παρά τη μείωση του χρέους και την ανάπτυξη, η έκθεση του ΙΝΕΓΕΣΕΕ, του Ινστιτούτου Εργασίας δηλαδή, υπογραμμίζει πως η αγοραστική δύναμη παραμένει καθυλωμένη σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με την Ευρώπη. Πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα των αριθμών κρύβεται ένα αναπτυξιακό υπόδειγμα με βαθιές δομικές παθογένειες, ένα μοντέλο που ενώ παράγει στατιστική ευημερία, εξαντλεί την πραγματική αγοραστική δύναμη της κοινωνίας και συντηρεί σοβαρές περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες. Η κεντρική αντίφαση της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας εντοπίζεται στο χάσμα μεταξύ της ονομαστικής μεγέθυνσης και της πραγματικής οικονομικής κατάστασης των οικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το πραγματικό κατακεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα ανήλθε το 2025 στα 19.400 ευρώ, την ίδια στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών διαμορφώθηκε στα 34.110 ευρώ. Η απόσταση αυτή είναι χαοτική. Ακόμα πιο ανησυχητική όμως είναι η αποτύπωση σε όρους μονάδων αγοραστικής δύναμης, δείκτης που αντανακλά το πραγματικό βιωτικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των τιμών. Η Ελλάδα βρίσκεται μόλις στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, καταγράφοντας μια οριακή, ουσιαστικά ασήμαντη βελτίωση από το 66% του 2019. Το έβριμα αυτό αποδεικνύει ότι η παραγόμενη μεγέθυνση δεν διαχέεται στην κοινωνική βάση. Η χώρα παραμένει καθυλωμένη στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την αγοραστική δύναμη, καθώς το κύμα ακρίβειας και ο δομικός πληθωρισμός των τελευταίων ετών έχουν εξανεμίσει τα όποια ονομαστικά κέρδη. Το οικονομικό μοντέλο παράγει λοιπόν αριθμούς που ευημερούν στους ισολογισμούς, αλλά αποτυγχάνει να προσφέρει στους πολίτες τους όρους για μια πραγματική οικονομική σύγκληση με τους εταίρους μας.

8,2%. Αυτή η υπερβολική εξάρτηση από την κατανάλωση των οικογενειών αποτελεί μία από τις βασικές παθογένειες του συστήματος. Όταν η ανάπτυξη στηρίζεται στο τι ξοδεύει ο πολίτης, με απλά λόγια, από το υστέρημά του, συχνά ανακυκλώνοντας εισοδήματα μέσω επιδομάτων ή καταναλωτικών δανείων και όχι στην παραγωγή νέου πλούτου και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, η οικονομία στερείται σταθερών θεμελίων. Η κατανάλωση δεν μπορεί να εγγυηθεί μακροπρόθεσμη σταθερότητα, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου τα διαθέσιμα εισοδήματα πιέζονται ασφυκτικά. Μία από τις πιο ισχυρές άμυνες των υποστηρικτών του υφιστάμενου μοντέλου είναι η αύξηση των επενδύσεων. Πράγματι, η έκθεση καταγράφει ότι το επενδυτικό μερίδιο αυξήθηκε στο 16,9% του ΑΕΠ το 2025, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο από το ιστορικά χαμηλό του 11% του 2019. Ωστόσο, η ποιοτική ανάλυση αυτών των επενδύσεων αποκαλύπτει μια εξαιρετικά προβληματική πραγματικότητα. Το επενδυτικό κενό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος βρίσκεται στο 21,3%, παραμένει μεγάλο, αλλά το κυριότερο πρόβλημα είναι η κατεύθυνση των κεφαλαίων. Αντί τα κεφάλαια να ρέουν προς τη βιομηχανία, τη μεταποίηση και τις τεχνολογίες αιχμής που θα θωρακίσουν την οικονομία για το μέλλον, κατευθύνονται μαζικά σε δραστηριότητες χαμηλής πολλαπλασιαστικής ισχύως. Το μερίδιο των κατοικιών και του real estate στον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου εκτινάχθηκε από το 7,4% το 2019 στο εντυπωσιακό 18,2% το 2025. Στον αντίποδο, οι επενδύσεις σε εξοπλισμό τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών υποχώρησαν από το 9,6% στο 7,7%, ενώ οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό μειώθηκαν από το 27,4% στο 23,8%. Η οικονομία, δηλαδή, με απλά λόγια, στρέφεται ξανά σε μια μονομερή και ευάλωτη δραστηριότητα, αυτή των ακινήτων και των κατασκευών, θυμίζοντας τις τρευλώσεις του παρελθόντος. Το real estate και ο τουρισμός μπορούν να προσφέρουν γρήγορα έσοδα και εντυπωσιακούς αριθμούς στα στατιστικά, αλλά δεν συνιστούν βιώσιμο παραγωγικό μετασχηματισμό. Αυτή η έλλειψη παραγωγικής βάσης μεταφράζεται άμεσα σε αδυναμία της χώρας να περιορίσει την εισαγωγική της εξάρτηση. Οι καθαρές εξαγωγές της Ελλάδας επιδεινώθηκαν δραματικά, υποχωρώντας από το μείον 1,5% του ΑΕΠ το 2019 στο μείον 4,5% το 2025, ενώ την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 παρουσιάζει πλεονασματικό εξωτερικό ισοζύγιο στο 3,8% του ΑΕΠ. Το γεγονός ότι η αύξηση της εγχώριας ζήτησης μεταφράζεται σχεδόν αυτόματα σε αύξηση των εισαγωγών δείχνει ότι η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί για να καλύψει ούτε τις βασικές ανάγκες ούτε τις επενδυτικές απαιτήσεις της χώρας. Το δομικό αυτό έλλειμμα καθιστά την ελληνική οικονομία μόνιμα εκτεθειμένη σε εξωτερικές γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές αναταράξεις, υποσκάπτοντας κάθε προσπάθεια για αυτόνομη και σταθερή πορεία. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας συμπυκνώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την αποτυχία του μοντέλου να μετατρέψει τους μακροοικονομικούς δείκτες σε κοινωνική ευημερία. Η επίσημη ρητορική εστιάζει στη μείωση ανεργίας και την αύξηση των θέσεων εργασίας. Ωστόσο, και εδώ η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ αποκαλύπτει μια ζωφερή ποιοτική πραγματικότητα. Το πρώτο είναι ότι οι οικονομικοί, οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν σε κατάσταση πλήρους καθήλωσης. Παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός σημείωσε μια σχεδόν μηδενική άνοδο της τάξης του 0,3% την περίοδο 19-25. Αν μάλιστα εξετάσουμε την περίοδο από το 21, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της μεγάλης πληθωριστικής κρίσης, ο πραγματικός μισθός εμφανίζεται μειωμένος κατά 1,3%. Οι εργαζόμενοι, δηλαδή, παράγουν περισσότερα αλλά αμείβονται λιγότερο σε όρους πραγματικής αγοραστικής αξίας, βιώνοντας μια διαρκή υποβάθμιση του βιωτικού τους επίπεδου. Το δεύτερο είναι το ποσοστό απασχόλησης ηλικίας 15-64. Μπορεί να έφτασε το 64,6% το 2025, συνεχίζει όμως να απέχει σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που

αγγίζει το 71%. Η υστέρηση αυτή γίνεται ακόμα πιο δραματική όταν εξειδικεύεται στις γυναίκες, 56,5% έναντι 66,6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στους νέους ηλικίας 15-29 ετών, όπου το ποσοστό απασχόλησης βρίσκεται στο πενιχρό 36,2% έναντι 49,1% στην Ευρώπη. Το τρίτο είναι ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, ιδίως σε βασικούς κλάδους απασχόλησης. Στο χοντρικό και λιανικό εμπόριο, όπου συγκεντρώνεται το 17,6% της συνολικής απασχόλησης, οι μέσες συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ανέρχονται το 2025 σε 42,3%, που είναι η υψηλότερη τιμή μεταξύ των υποεξέταση χωρών. Στη μεταποίηση, οι μέσες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας είναι στις 49,7, επίσης υψηλότερα από αντίστοιχες ομάδες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον πρωτογενή τομέα, οι πλήρεις απασχολούμενοι εργάζονται κατά μέσο όρο 47,1 ώρες την εβδομάδα. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει ότι η ελληνική αγορά εργασίας δεν πάσχει μόνο από χαμηλές αμοιβές, αλλά και από εντατικοποίηση της εργασίας. Υπάρχει και ένα τέταρτο. Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας. Το 55,8% των ανέργων βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας για διάστημα άνω των 12 μηνών. Ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το 31,5% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το πιο τραγικό είναι ότι αυτή η διαρθρωτική παγίδα πλήττει κέρια τους αποφύτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου η μακροχρόνια ανεργία αγγίζει το 56%. Με άλλα λόγια, παράγουμε επιστήμονες οι οποίοι δεν μπορούν να δουλέψουν, γιατί φεύγουν στο εξωτερικό άραγε.

Με λίγα λόγια, αυτή η έρευνα αυτή που έκανε το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΕΣΕΕ, τι κάνει αποδομή στην πραγματικότητα το αφήγημα του επιτυχημένου οικονομικού μοντέλου της κυβέρνησης. Γιατί εκεί που οι δείκτες ευημερούν, οι άνθρωποι κυριολεκτικά τα βρίσκουν πάρα πολύ δύσκολα.

0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
14: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
15: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
16: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω.
17: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
18: Ράδιο Γάμα 94FM.
19: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
20: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο ηλίος πολιτικός, πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και υπουργός, ο κύριος Κώστας Τζαβάρας. Κύριε Τζαβάρα, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, θα μπω στην ουσία χωρίς περιστροφές. Έχω δει κάποια δημοσιεύματα όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα που σας αναφέρουν ως έναν από τους ανθρώπους ο οποίος αναμένεται να στηρίξει το εγχείρημα που φαίνεται να έρχεται του Αντώνη Σαμαρά με το νέο του κόμμα. Πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι όλα αυτά που διαβάζουμε και πόσο δεν είναι?
1: Είναι τόσο κοντά στην πραγματικότητα όσο είναι πραγματικότητα αναμφισβήτητη η πολύ καλή προσωπική σχέση που έχω και διατηρώ με τον Αντώνη Σαμαρά από τότε που ήμουν υπουργός της κυβέρνησής του μέχρι σήμερα. Επομένως είναι λογικό, επόμενο, ανθρώπινα κατανοητό και πολιτικά εξηγήσιμο το ότι σε οποιαδήποτε προσπάθειά του θα είμαι κοντά του.
0: Μάλιστα. Τώρα, τα δημοσιεύματα επίσης που βλέπω και σήμερα δηλαδή πληθαίνουν και λένε ότι ο κύριος Σαμαράς προσεκτικά αλλά με κινήσεις οι οποίες είναι ουσιαστικές προετοιμάζει αυτή την επιστροφή του στην πολιτική. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, τι πληροφόρηση?
1: Νομίζω ότι δεν έλειψε ποτέ από την πολιτική ο κύριος Σαμαράς και βέβαια αυτό φαίνεται και από τις παρεμβάσεις που κάνει διαρκώς και πριν διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία και μετά, και κυρίως το ενδιαφέρον του το έντονο, το δημοκρατικό, το πατριωτικό για τα εθνικά θέματα, για τα θέματα διάβρωσης των θεσμών, των δικαιοκρατικών και των αντιπροσωπευτικών, για τα θέματα της διαφθοράς, για τα θέματα της ορθής διακυβέρνησης. Όλα αυτά αποτελούν σημεία του ενδιαφέροντος του Αντώνη Σαμαρά και θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις του είναι πάντα εύστοχες και μακάρι οι κυβερνώντες να τις ελάμβαναν υπόψη τους ώστε να έχουν αποφύγει πολλές από τις κακοτοπιές τις οποίες έχουν οδηγήσει τον τόπο.
0: Μπα, μέχρι τώρα μάλλον εχθρικά τον αντιμετωπίζουν, δεν νομίζω ότι βλέπουν θετικά τις παρεμβάσεις.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα εχθρικά. Εχθρική ήταν η ενέργεια της διαγραφής του, η οποία δεν ήταν μόνο εχθρική αλλά ήταν και ακατανόητη για ένα μεγάλο κόμμα να διαγράψει τον πρώην πρόεδρό του και τον πρωθυπουργό, ο οποίος επήρε την Ελλάδα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ιστορίας της και από τα πρόθυρα της καταστροφής την έβαλε, μαζί βέβαια με τη βοήθεια και του Βενιζέλου και του Πασόκ, την έβαλε στα πόδια της ως χώρα, ως κράτος, ως δημοκρατία.
0: Άρα λοιπόν, γιατί οι παρεμβάσεις όντως γίνονται και όντως έχουν αυτά τα σημειολογικά στοιχεία τα οποία αναφέρεται, αλλά αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από τη δημιουργία ενός πολιτικού κόμματος σήμερα σε αυτό το σκηνικό που ζούμε. Ένας πολιτικός σχηματισμός τον οποίο θα ιδρύσει ο κύριος Σαμαράς έχει περιθώρια να περπατήσει στην ελληνική κοινωνία, αν το θέσω λίγο διαφορετικά?
1: Από τις σημερινές επαφές που έχω με τους πολίτες και στην περιοχή μου και σε ολόκληρη την Ελλάδα βλέπω ότι υπάρχει αναμονή μεγάλη και ενδιαφέρον έντονο, που σημαίνει τελικά ότι η παρουσία του Αντώνη του Σαμαρά ως αρχηγού ενός κόμματος με τις συγκεκριμένες στοχεύσεις που προκύπτουν από τις παρεμβάσεις του καλό θα κάνει στη δημοκρατία και στην Ελλάδα και θα δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για να υπάρχουν ορθές αποφάσεις στη διακυβέρνηση της χώρας. Γιατί το μεγάλο ζήτημα είναι η δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας. Το να έχεις μια πλειοψηφία και να τη χρησιμοποιείς σαν ένα πακέτο points που λένε στα ελληνικά της σύγχρονης διακυβέρνησης για να παίρνεις αποφάσεις εναντίον του αισθήματος του κοινού και εναντίον του γενικότερου πνεύματος που επικρατεί για πολλά ζητήματα δεν είναι δά και μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Η διακυβέρνηση η δημοκρατική θα πρέπει πάντα να εκφράζει, όπως έλεγε ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, τη γενική θέληση, όχι τη θέληση της πλειοψηφίας, τη γενική θέληση. Έχει σημασία αυτή η διαφορά.
0: Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία απέχει αρκετά από αυτό που εσείς έχετε στο μυαλό σας ή είχατε όταν υπηρετούσατε από τη θέση του βουλευτή ή του υπουργού το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.
1: Ναι, θεωρώ ότι η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια έχει μεταλλάξει τα ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και γι' αυτό έχει στο επίπεδο της κορυφής δημιουργήσει μια οργανωμένη ομάδα που έχει διακριτά συμφέροντα από τα συμφέροντα τόσο της λαϊκής βάσης της Νέας Δημοκρατίας όσο και από τα γενικά λαϊκά συμφέροντα.
0: Απέχει, λέτε, από αυτό που θέλει ο κόσμος.
1: Βεβαίως και απέχει, και γι' αυτό συνεχώς βλέπουμε και διαπιστώνουμε να έχουμε έντονη την επιθυμία από μεγάλες κατηγορίες του πληθυσμού, αγρότες, μικρομεσαίους, ελεύθερους επαγγελματίες, όλοι αυτοί έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα, και βέβαια υπάρχει και μια γενική διαπίστωση ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί. Τα θέματα της δικαιοσύνης έχουν πλέον καταστεί αντικείμενο ενδιαφέροντος γενικού. Όταν το 75 με 80% της κοινής γνώμης δεν έχει εμπιστοσύνη στους δικαιοκρατικούς θεσμούς για πρώτη φορά στην ιστορία, δηλαδή αν ανατρέξουμε σε έρευνες της κοινής γνώμης της προηγούμενης πενταετίας, θα δούμε ότι πάντα η δικαιοσύνη ήταν το έσχατο καταφύγιο του λαού, του πολίτη, για να βρει το δίκιο του και να αντιμετωπίσει τις αδικίες της κρατικής αυτερεσίας. Εν τούτη σήμερα έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα που φυσικά δεν κατέβηκε από τον ουρανό, είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας να ελεγχθεί η δικαιοσύνη ως εξουσία και να χειραγωγηθεί το δικαστικό φρόνημα των ανθρώπων που υπηρετούν τη δικαστική εξουσία.
0: Γι' αυτό υποθέτω, πως λέτε, ότι τελικά δεν είδαμε παραπομπές στελεχών του κυβερνώντος κόμματος ή είδαμε ελάχιστες, εν πάση περιπτώσει, και με έτσι ιδιαίτερα πώς να το
1: Κοιτάξτε,
0: πω.
1: Συμφωνώ και στην υπόθεση των Ντεμπών και στην υπόθεση του ΟΠΚΠ. Εδώ έχει γίνει μια καταχρηστική χρησιμοποίηση της εξουσίας που παρέχει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας η πλειοψηφία που διαθέτει στη Βουλή. Από το 1850 έχουν αντιμετωπιστεί τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τυραννία της πλειοψηφίας στις δημοκρατίες. Όποιος έχει την πλειοψηφία δεν σημαίνει ότι έχει το δικαίωμα να τη χρησιμοποιεί για να λύει προβλήματα με τον τρόπο που επιθυμεί, αλλά με τον τρόπο ο οποίος είναι συμβατός με το γενικό συμφέρον και με τη γενική βούληση του λαού. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Μια δημοκρατία λοιπόν θα πρέπει την αρχή της πλειοψηφίας να την χρησιμοποιεί κατά τέτοιο τρόπο που να υπακούει στη γενική βούληση, και κυρίως κάθε φορά τα γενικά συμφέροντα, το δημόσιο συμφέρον, να το υπερασπίζεται εις βάρος του κομματικού συμφέροντος. Η Νέα Δημοκρατία επί σειρά, εν πάση περιπτώσει, δεκαετιών έλεγε ότι βάνουμε το εθνικό και το λαϊκό συμφέρον πάνω από το κομματικό. Σε αυτή τη φάση που περνάμε, το κομματικό συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό που το εξυπηρετεί κατά τρόπο που μερικές φορές είναι και τυραννικός, το εξυπηρετεί η χρησιμοποίηση της πλειοψηφίας, της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Και αυτό είναι ένα θέμα που οδηγεί σε διάβρωση τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς και κυρίως προκαλεί ένα αντιπολιτικό κλίμα που θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι και στην Ευρώπη, βέβαια, γιατί όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν και σχέση με αυτά που επικρατούν και στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι ανεβαίνει αλματοδός η ακροδεξιά στην Ευρώπη, γιατί ακριβώς η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται σε μια δεινή κατάσταση να κυβερνάται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα χαρακτηριστικά, τα ηγετικά που είχαν παλιότερα ή εκείνοι που βρέθηκαν στο πηδάκι της Ευρώπης, από τον Ντεγκόλ μέχρι τον Μιτεράν, από τον Γκόλ μέχρι μια σειρά, εν πάση περιπτώσει, ηγέτες, να μην τους αναφέρω, είναι γνωστό. Λόρ, παραδείγματος χάρη, είναι προσωπικότητες. Τι να λέει τώρα μπροστά σε αυτούς, τι να λέει η κυρία Φοντερλάιν, να πούμε. Αυτή είναι μικρογραφίες, για να μην πω και καρικατούρες.
0: Αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα, κύριε Τζαβάρα, στα ευρήματα από τις μετρήσεις κοινής νόμης που όντως έχουν θέματα οι πολίτες, και με την ακρίβεια που προφανώς δεν μπορούν να ζήσουν και με τα ζητήματα των θεσμών που τα αναφέρατε χαρακτηριστικά στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ θα προσθέσω και το ζήτημα των υποκλοπών, γιατί το θεωρώ κορυφαίο. Ωστόσο, παρόλα αυτά, στις ίδιες μετρήσεις, σφιγμομετρήσεις κοινής νόμης, βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να κρατάει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανάμεσα στους πολίτες. Δηλαδή, οι πολίτες αφενός διαμαρτύρονται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι είναι δυσαρεστημένοι για όλους αυτούς τους λόγους και πολύ περισσότερους ενδεχομένως που έτσι έχουμε αναφέρει. Αλλά την ίδια στιγμή, οι ίδιες μετρήσεις δείχνουν υψηλά ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πώς το εξηγείτε εσείς?
1: Είναι απόλυτα, είναι εύκολο να εξηγηθεί. Γιατί οι ερωτώμενοι κάθε φορά και αυτοί οι οποίοι προκαλούν αυτά τα δημοσκοπικά αποτελέσματα ερωτώνται με βάση συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτο θέμα και πρώτο πρόβλημα στις δημοσκοπήσεις είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που κάνουν τις δημοσκοπήσεις πιο πολύ μαστορεύουν, μαγειρεύουν τις απαντήσεις παρά τις ερωτήσεις. Δηλαδή διαμορφώνουν τις ερωτήσεις κατά τέτοιο επιτίδιο τρόπο ώστε το αποτέλεσμα που θα παίρνουν να είναι κοντά σε αυτά τα αποτελέσματα που προσδοκούν να έχουν. Παραδείγματος χάρη, γιατί δεν έχει δοθεί ως ερώτημα εάν συμφωνεί ή όχι η ελληνική γνώμη με την τυραννία, την κατατυράννηση του ελληνικού λαού από το άδικο και απάνθρωπο τραπεζικό σύστημα? Γιατί δεν έχει γίνει ένα ερώτημα για τα κόκκινα δάνεια? Γιατί δεν έχει γίνει ένα ερώτημα για το μηχανισμό των απολειών που είχε φτιαχτεί και εξακολουθεί να λειτουργεί για να κερδίζουν οι τράπεζες και να μην χάνουν, τη στιγμή που από το PSI έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές, ζημιές που δεν έχουν επουλωθεί και ούτε δεν έχουν αποκατασταθεί, και τα δημόσια νομικά πρόσωπα, κυρίως τα ασφαλιστικά ταμεία και μια σειρά τέτοιοι παράγοντες. Γι' αυτό γιατί δεν γίνεται ένα ερώτημα? Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, και το ζήτημα αυτό είναι πρώτα το ερωτηματολόγιο. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς λόγω της αδυναμίας μέχρι σήμερα των κομμάτων της αντιπολίτευσης να οργανώσουν και να επιχειρήσουν μια αποτελεσματική αντιπολίτευση σε κέρια θέματα στην κυβερνώσα παράταξη, για το λόγο αυτό έχουν και χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και κυρίως η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει αυτό το μεγάλο ποσοστό. Και προσέξτε και μια τρίτη παρατήρηση. Το ποσοστό βέβαια αυτό από το 41% που πήρε το 23 μέχρι το 23% που έχει τώρα, γιατί αυτή η άλλη μεγάλη απάτη των δημοσκοπήσεων που την έχουν πει πολύ σημαντική ειδική επί του θέματος, εγώ δεν παριστάνω τον δημοσκόπο, απλώς διαβάζω. Το θέμα δηλαδή της αναγωγής, παίρνουν μία πρόθεση ψήφου στο 21, 22, 23% για τη Νέα Δημοκρατία και με την αναγωγή το φτάνουν 28, 29, 30. Αυτό είναι μία απάτη. Δεν χρειάζεται τώρα να τα αναλύσουμε. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μία δημοσκοπική εταιρεία, η ΑΛΚΟ παραδείγματος χάρη του κυρίου Παναγόπουλου, που έχει αρνηθεί και συστηματικά αρνείται να κάνει αναγωγή, γιατί λέει ότι αυτή δεν είναι επιστημονική επεξεργασία των δημοσκοπικών
0: δεδομένων. Μάλιστα.
1: Άσε που το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει με τις δημοσκοπήσεις είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι η μόνη χώρα στο δυτικό κόσμο που έχει τις δημοσκοπήσεις εβδομαδιαίο μενού στην πολιτική συζήτηση. Δεν υπάρχει πλέον εβδομάδα που να μην έχουμε και μία-δύο δημοσκοπήσεις. Ήθελα να ξέρω όλες αυτές οι επιχειρήσεις πώς συντηρούνται. Δεν θα μας πει κάποιος πού βρίσκουν τα λεφτά και συντηρούνται και ποιος τις πληρώνει.
0: Ενδιαφέροντα.
1: Αυτά είναι συμπτώματα παρακμής και κακής λειτουργίας της δημόσιας σφαίρας, όπως λέμε την δημοκρατία, την ελληνική.
0: Είναι ενδιαφέροντα τα ζητήματα που θέτετε. Θα επικαιροποιήσουμε τη συζήτησή μας αργότερα, υποθέτω, όταν θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζαβάρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρδουνιάρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα, με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο, αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε, γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Μεγαλώνει ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα. Διεθνή πρακτορία κάνουν λόγο για εκατόμβες νεκρών μετά τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ μέσα σε 39 δευτερόλεπτα. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι στα συντρίμια. Κτίρια ισοπεδωμένα, βουνά από συντρίμια, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Μέχρι στιγμής οι δίδυμοι σεισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 240 ανθρώπους με βάση τον προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών. Ωστόσο εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, καθώς σε ανεπίσημη ιστοσελίδα σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί από συγγενείς τους ως αγνοούμενοι. Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση, οι επιβεβαιωμένοι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια είναι 200, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.500. Τουλάχιστον 250 κτίρια κατέρευσαν ή υπέστησαν ζημιές. Κτίσματα ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα βουνά τα χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Συγκλονιστικές οι εικόνες καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος. Μεγαλώνει το μυστήριο για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 54χρονη και ο 26χρονος γιος της. Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, που είναι ακόμα προφυλακισμένος ως βασικός ύποπτος, ζήτησε να εξεταστεί από τις αρχές συγκεκριμένο άτομο, κάτι που σχετίζεται με το DNA που έχει εντοπιστεί στο όπλο και δεν έχει ταυτοποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πουθενά στο χώρο της διπλής δολοφονίας γενετικό υλικό DNA του 65χρονου Ιταλού ή αποτυπώματά του στο χώρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ, δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες επίγοντα περιστατικά από τον καύσωνα που χτυπά με σφοδρότητα την Ευρώπη. Οι καιρικές συνθήκες το φετινό Ιούνιο σε πολλές χώρες είναι πρωτόγνωρες. Στα νοσοκομεία της Βρετανίας περί τις 4.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια για αναπνευστικές δυσκολίες και καρδιακά προβλήματα, ενώ ακόμα και η Ελβετία κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ για Ιούνιο μήνα, που έφτασαν χθες στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, λόγω της ζέστης, κατέγραψε πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου, αναφέρθηκαν 200 θάνατοι λόγω ζέστης, ενώ στη Γερμανία πολλοί νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνες και ποτάμια. Το δυνατό κύμα καύσωνα αναμένεται να υποχωρήσει από τη Δευτέρα. Επικηρύχθηκε τελικά ο λαγοκέφαλος στα 5,33 ευρώ το κιλό, η αμοιβή και η αλίευση, για την αλίευση του. Η δράση είναι πιλωτική σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο με ευρωπαϊκούς σπόρους. Ωστόσο περισσότερες και επαρκέστερες παρεμβάσεις ζητούν οι ψαράδες. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 51χρονος για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Σαραβάλι. Η σύλληψή του έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Περισβεστικού Σώματος, καθώς ο 51χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Αποφάσισε ότι ήθελε να μπει στη Σχολή Μηχανολόγων Αεροναυτικών του Πανεπιστημίου Πατρών και όχι μόνο πέτυχε το στόχο του, αλλά άγγιξε και το απόλυτο άριστα. Πρόκειται για τον Ανδρέα Οικονομόπουλο από το Ρίο της Πάτρας, που έφτασε στο απόλυτο άριστα στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, αφού εξασφάλισε 19.800 μορία. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα δεν το κατάφερε μόνο διαβάζοντας, αλλά κρατώντας χρόνο για ξεκούραση και για πράγματα που τον αποφόρτιζαν.
1: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους, βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η οδηγική απόλαυση.
3: αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, την Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς? Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπονέα Διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα και στον ήχο η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Σήμερα Παρασκευή, έχει τελειώσει 26 Ιουνίου, κλείνει και αυτός ο μήνας και κλείνει και αυτή η εβδομάδα βεβαίως, με πάρα πολλά γεγονότα και το τι έχουμε να ζήσουμε ακόμα τις ημέρες που έρχονται, ας είναι καλοκαίρι και ας ονειρευόμαστε όλοι μια βουτιά στη θάλασσα. Έχουμε πολλά να ζήσουμε, πολλά να δούμε και πολλές και πολλά παραμύθια θα πλουθούν μπροστά μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά. Φυσικά, εχθές μεσουράνησε, εχθές μετά το απόγευμα, το βραδάκι, η συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Αντώνη Σρόιντερ στον Α. Ήταν μια συνέντευξη με πάρα πολλά δεδομένα, τα οποία αξίζει τον κόπο να τα δούμε με την ησυχία μας και την ηρεμία μας. Φυσικά παίχτηκαν σε όλα τα κανάλια τα προσκυνήματα του Ανδρουλάκη στους τάφους του Ανδρέα και τον Παπανδρέου. Ανάσταση δεν πρόκειται να δει έτσι το Πασόκ, αυτό είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα όμως, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε απαντήσεις και στη Νέα Δημοκρατία, την οποία, μέρος της οποίας από το εκλογικό της πελατολόγιο θα επιχειρήσει να διεμβολήσει επίσης από ό,τι φαίνεται. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά. Χτες είχαμε και τις Πανελλήνιες, τα αποτελέσματα, δηλαδή την βαθμολογία, έτσι, των Πανελληνίων. Εδώ στην Αχαΐα πήγαν πάρα πολύ καλά πολλά παιδιά και αρίστευσαν, και αυτό είναι μια μεγάλη ελπίδα που γεννιέται, έτσι, για τα νέα παιδιά, που και οι γονείς τους και τα ίδια ταλαιπωρήθηκαν, κουράστηκαν. Θα μου πεις, δεν κουράζονται τα υπόλοιπα παιδιά? Ναι, βεβαίως, και όσοι δεν περάσουν, και αυτοί έχουν κουραστεί.

Όλα βέβαια γίνανε χτες υπό τη σκιά αυτών των δύο μεγάλων σεισμών που έχουν βαρύνει την ατμόσφαιρα σε όλο τον πλανήτη. 7,2 ρίχτερ και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα σε διάστημα 35-39 δευτερολέπτων. Μιλάμε για αποκάλυψη. Μιλάμε για αποκάλυψη. Είχε να γίνει τέτοιο σεισμός εκεί, τέτοια σεισμική κατάσταση 120 χρόνια στην περιοχή. Φυσικά όλα αυτά τα χρόνια κανείς δεν προέβλεψε ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο, και γι' αυτό το λόγο όλες οι κατασκευές δείχνουν σαθρές, απλώς δεν είναι σαθρές, απλώς δεν είχε προβλεφθεί να γίνουν αντισεισμικές, γιατί δεν κινδύνευαν, είχαν πάνω από έναν αιώνα δηλαδή να δουν και να νιώσουν οι άνθρωποι εκεί αυτό το κακό. Κατά τα άλλα, χτες ο Πρωθυπουργός, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης έκανε το ραλίστα και διάλεγε συνοδηγό τον Τσίπρα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαριεντιζόταν από το Λευκό Οίκο με τον Ερντογάν, έχοντας δίπλα του το σκυλάκι του καναπέ που ακούει στο όνομα Μαρκ Ρούτε και από σπόντα είναι και γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε φίλες και φίλοι για το τι συμβαίνει και το τι θα συμβεί σε λίγες μέρες, δηλαδή 6-7 Ιουλίου θα είναι στην Τουρκία ο κύριος Τραμπ μαζί με το επιτελείο του για να συμμετέχει στη Μεγάλη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία γίνεται αυτή την χρονιά στην Άγκυρα. Εκεί λοιπόν θα γελάσουμε και θα κλάψουμε μαζί, διότι ο κύριος Τραμπ θέλει να κάνει δώρα στον Ερντογάν, το φίλο του, τον καλό άνθρωπο αυτόν, τον ηγέτη τον οποίον σέβεται και εκτιμά πάρα πολύ. Θα βάλω τα κλάματα στο τέλος πρωί πρωί. Και βεβαίως του οποίου του ζήτησε να μην ανακατευτεί με το Ιράν και τον άκουσε, δεν ανακατεύτηκε, στο τέλος του ρίχνανε διάφορους βαλιστικούς πυράβλους στο έδαφος του, αλλά ευτυχώς ήταν το ΝΑΤΟ να φέρει την αντιπυραυλική άμυνα, να φέρει Patriot στο έδαφος της Τουρκίας για να μπορέσουν να τους αποκρούσουν. Η Ελλάδα είχε φροντίσει να σώζει τις δυνάμεις της βάσης της Σούδας από την Κάρπαθο με δικούς της Patriot και επίσης με άλλους δικούς της Patriot στη Σαουδική Αραβία να κάνει παιχνίδι. Τα είδατε εσείς όλα αυτά να μας λένε μπράβο παιδιά, να σας στείλουμε και εσάς ένα δωράκι, τέλος πάντων κάτι για την υποχρέωση. Όχι, όχι, κοιτάξτε, μη σας κάνουν εντύπωση όλα αυτά οι Αμερικανοί, και όχι μόνο ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι Αμερικανός πρόεδρος, δεν είναι ο ξάδερφός μας, καταλάβατε, ούτε ο γείτονας τσακωνόμαστε. Είναι Αμερικανός πρόεδρος και η αμερικανική ηγεσία ανέκαθεν έβλεπε αυτή την περιοχή ως ένα. Δεν ξεχωρίζει Ελλάδα-Τουρκία σε ό,τι αφορά τα συμφέροντά της και δεν υπάρχει Αιγαίο και δικαιώματα της Ελλαδίτσας. Γιατί? Γιατί η Ελλαδίτσα έχει φροντίσει εδώ και χρόνια με νάνους πολιτικούς να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι πουθενά, και όταν πάει να σηκώσει λίγο το κεφάλι πέφτει φάπα, αυτό που λέμε, καταλάβατε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε κανένα νεύμα αυτά έτσι να μας ευαρέσκειες από τον κύριο Τραμπ. Δεν λένε τίποτα για αυτή την περίφημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα. Προφανώς έχει πάρει τα μηνύματα ότι η Ακρόπολη θα γκρεμιστεί και δεν πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, να θέλει να μιλήσει και από κάτω δηλαδή, δεν γίνονται αυτά. Τέλος πάντων, αν γίνουνε θα κάνουμε χάζι και θα έχει μεγάλο γέλιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κύριο Ρούτε, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, αυτός ο άνθρωπος πήρε τη δουλειά, για να το πούμε έτσι, έγινε Γενικός Γραμματέας με την σύμφωνη γνώμη και όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέλη του ΝΑΤΟ, δηλαδή και εμείς συμφωνήσαμε να πάρει αυτός τη θέση, αλλά υπάρχουν κανόνες εκεί, δηλαδή ο γραμματέας του ΝΑΤΟ πρέπει να εκπροσωπεί τα έθνη της Ευρώπης,
Έτσι λέγεται, αναγράφεται στο καταστατικό. Και φυσικά και την Αμερικανική Ήπειρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι, ας πούμε, ο βασικός αιμοδότης, να το πω έτσι. Βγήκε λοιπόν ο κύριος Ρούτε χτες, και την ώρα που ο κύριος Τραμπ άρχισε να βρίζει πάλι τους Ευρωπαίους ότι δεν τον στήριξαν, άρχισε να σηκώνεται πάνω και να κάνει, πώς το λένε, με κάτι χάρτες εκεί, με νούμερα, να μιλάει για τρίλιον Τραμπ, δηλαδή για το τρισεκατομμύριο του Τραμπ. Τι θα πει αυτό? Η Ευρώπη βοήθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, και οι Ηνωμένες Πολιτείες βοήθησαν την Ευρώπη. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Δεν είναι μόνο το πάρε, δίνουνε κιόλας, καταλάβατε. Το παρεδώσε είναι το θέμα. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν, ο κύριος Ρούτε, όφιλε να πει στον κύριο Τραμπ ως γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και όχι ως σκυλάκι του καναπέ του Λευκού Οίκου, να του πει: κύριε πρόεδρε, με συγχωρείτε, παραπονιέστε για τους Ευρωπαίους, τους ρωτήσατε για αυτό που πήγατε και κάνατε στο Ιράν? Ποιο ρωτήσατε? Πώς θα αναμειχθεί το ΝΑΤΟ εκεί? Υπό ποιαν έννοια και φιλοσοφία δηλαδή? Πήγατε μόνος σας σε συνεργασία με τον κύριο Νετανιάχου. Αυτό γύρισε να του το πει, ότι υπάρχουν κανόνες σημαντικοί. Τι έκανε ο κύριος Ρούτε? Άρχισε να του λέει: όχι, σε πληρώνουμε ένα τρισεκατομμύριο, έχουν δώσει οι Ευρωπαίοι και οι Καναδοί για το ΝΑΤΟ, και μην κλαις ντάντι και τα λοιπά, και μην γκρινιάζεις, τα έχεις πάρει. Το θέμα ποιο είναι? Ότι δεν του είπε ότι όταν πάει και κάνει πράγματα στα οποία ζητάει μετά, κατόπιν εορτής, τη βοήθεια των Ευρωπαίων, θα πρέπει να τους έχει ενημερώσει το λιγότερο. Πώς δηλαδή θα ζητήσεις, πας και κάνεις πόλεμο με το γείτονα και μετά παραπονιέσαι ότι δεν σου άνοιξα την πόρτα να μπεις από την πίσω αυλή του γείτονα? Με ρώτησες εμένα που πήγες και του χτύπησες την πόρτα? Όχι. Λοιπόν, πώς θα συμμετέχει δηλαδή η υπόλοιπη Ευρώπη, η Ευρώπη, σε κάτι τέτοιο? Δεν φτάνει αυτό. Και εκεί που είχαμε μείνει σε όλες τις δηλώσεις τις επίσημες των Ευρωπαίων, ότι δεν κουνιέται φύλλο από τις αμερικανικές βάσεις της Ευρώπης και δεν στέλνουμε και τα λοιπά, βρέθηκε λοιπόν ο κύριος Ρούτε χτες και τους έδωσε όλους, και την κυρία Μελώνη, ότι έχουν φύγει τουλάχιστον 30, 40, 50, 60 αεροπλάνα από τις βάσεις της Ιταλίας, και πάει λέγοντας, από τη Γερμανία, πόσες έχουνε, πόσα φύγανε και τα λοιπά. Δηλαδή, ένα στημένο θέατρο, κακοπαιγμένο, το οποίο το πληρώνουμε εμείς, φίλες και φίλοι. Και παραπονιέται ο κόσμος στο δρόμο και παραπονιούνται και εδώ οι άνθρωποι. Σου λέει, δεν φτάνει που μας βάζεις και πληρώνουμε και περιμένουνε να κάνει το Rearm Europe. Ποιος? Όλη αυτή η ιστορία, μη σας δουλεύουνε, φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται να γίνει. Rearm Europe, δηλαδή ξανά εξοπλίζω την Ευρώπη, αυτό σημαίνει το Rearm. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχουν δυνατότητες. Οι εξοπλισμοί αυτοί τους οποίους θέλει να κάνει η Ευρώπη δεν είναι εύκολοι. Δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, όλα αυτά θα τα λουστούμε στην Άγκυρα σε λίγες μέρες, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, νομίζω την παράλληλη Δευτέρα είναι, όπου θα έχουμε όλα αυτά τα ωραία να τα περιγράφουμε, να τα ακούμε και να τα βλέπουμε στις τηλεοράσεις, αλλά και να τα σχολιάζουμε και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ας πάμε όμως λιγάκι στα πολιτικά μας, στα εδώ μας, στα της χώρας. Το πολιτικό θερμόμετρο, λέει, είναι στα ύψη. Μάλιστα. Το πολιτικό θερμόμετρο είναι στα ύψη, όσο ο Τσίπρας ανεβαίνει με δυναμική πάνω από τους 18, πάνω από το 18%. Δεν μιλάω για το 20%. Το 20% ήταν η εκτίμηση ψήφου. Αυτό το οποίο, όπως σας είπα χθες, έχει σημασία είναι πάνω από το 18%. Δεν μιλάω για το 20%. Το 20% ήταν η εκτίμηση ψήφου. Αυτό το οποίο, όπως σας είπα χθες,

Υπάρχει το εθιμικό κομμάτι της πολιτικής ζωής του τόπου, ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πηγαίνουν για να ενημερώσουν τον κόσμο για το οικονομικό τους πρόγραμμα, δηλαδή τι ετοιμάζουν για το μέλλον. Και φυσικά και ο κύριος Τσίπρας ζήτησε ακριβώς αυτή την ανοχή από το κοινό και από το δημοσιογράφο, ο οποίος το κατάλαβε και του είπε εντάξει. Φυσικά έβγαλε από τη μέση τις πισίνες και όλα αυτά τα οποία αποσπασματικά έβγαζαν στο TikTok διάφοροι, για να γελιοποιήσουν βεβαίως τα στελέχη του Τσίπρα, της Ελλάς. Φυσικά ο Σρόιτερ έκανε λάθος και τον είπε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια ωραία στιγμή αυτή, και μετά τον είπε και κύριο Ελλάς, και ο Τσίπρας αντιλαμβανόμενος άμεσα την προβοκάτσια και το θρολάρισμα, του είπε ξέρετε και διαζώσεις πολλές φορές με λένε κύριο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και την ίδια ώρα στο ΣΥΡΙΖΑ his master's voice του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή η φωνή, είχε αντυχήσει την ώρα που γινότανε το έλα να δεις στη συνεδρίαση του πολιτικού συμβουλίου εκεί πέρα. Τώρα δεν ξέρω, αυτοί συνεδριάζουν και μόνοι τους με τις σκιές τους πια, διότι δεν ξέρεις γιατί συνεδριάζουν μέσα σε κάτι γραφεία εκεί στην Κουμουνδούρου. Κανείς δεν ξέρει, πάντως συνεδριάζουν. Λοιπόν, αυτό το οποίο τους μένει πλέον, γιατί ο Τσίπρας ξεκαθάρισε χτες τα χαρτιά για άλλη μια φορά και είπε δεν κάνω πάρτι σπίτι μου για να καλώ τον κόσμο, για να καλώ αυτούς που θέλω. Όποιος θέλει είναι πολιτικό κόμμα, οι όροι είναι συγκεκριμένοι. Όποιος θέλει να έρθει θα απεκδηθεί της βουλευτικής ιδιότητας, διότι το κόμμα αυτό δεν στήθηκε με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση αυτή την περίοδο, είναι χωρίς βουλευτές μέσα. Οπότε για να έρθει κάποιος το κόμμα θα πρέπει να βγάλει την τίβενο του κοινοβουλίου, δηλαδή να παραιτηθεί από βουλευτής, και κατόπιν, επειδή υπάρχει ειδική επιτροπή για το ποιοι θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος στις επερχόμενες εκλογές, θα κανονίσει η επιτροπή ποιοι θα είναι, πώς θα είναι και τα λοιπά, θα ενημερωθούν. Δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ, το είπε ο άνθρωπος για άλλη μια φορά, και δεν έχει σημασία αν εγώ επιθυμώ και έχω φίλους, είπε ο Τσίπρας, και λέω καλημέρα ή αν τηλεφωνιέμαι. Τα τηλέφωνά μου είναι ανοιχτά, δεν τα έχω κλείσει σε κανέναν, και εν διάφορη περιπτώσει δεν μπορώ να ασχολούμαι με τον πόνο του Πολάκη και του Φάμελου στο ΣΥΡΙΖΑ. Του Πολάκη είπε, γιατί περί Φάμελου δεν απάντησε καθόλου. Ο Πολάκης είναι αυτός ο οποίος προφανώς είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σηκώσει αυτή τη στιγμή την ιστορία που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Πάλε ποτέ κυβερνητικό κόμμα επί προεδρίας του πιτσιρικά τότε Τσίπρα.

Ο Μητσοτάκης βεβαίως από την άλλη και η Νέα Δημοκρατία τα ξέρει όλα αυτά. Τα ξέρει και καταλαβαίνει ότι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας χθες στη συνέντευξή του το έχει πει και ο ίδιος. Δηλαδή ο Τσίπρας τον πάει στα ίσια το Μητσοτάκη και αυτό θέλει. Ο Μητσοτάκης δείχνει να είναι έτοιμος γι' αυτό. Χθες έκανε το ραλίστα βέβαια. Άρχισε να κάνει τα γνωστά του αστεία ότι αν είχα συνοδηγό και τα λοιπά θα ήθελα κάποιον που να αντέχει στις ζαλάδες, και μετά τις τόσες πυρουέτες που έχει κάνει μόνο ο Τσίπρας μπορεί να αντέξει σε αυτό το σπορ. Φυσικά ο Τσίπρας δεν τον ενδιαφέρει να πάρει τη θέση του συνοδηγού, θέλει τη θέση του οδηγού. Αυτά όμως κερδίζονται και το ξέρουν και οι δύο, και ο νυν και ο πρώην πρωθυπουργός, οπότε θα έχουμε έτσι ένα αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα. Φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο το κράτησα έτσι για τελευταίο γιατί αγγίζει πάρα πολύ κόσμο, είναι αυτές οι συμμορίες των ανηλίκων. Τα παιδιά έχουν ξεφύγει τελείως. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο φταίει. Θα πρέπει

0: να δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή σε αυτό το φαινόμενο. Χτες είχαμε κι άλλο νεκρό παιδί, μαχαιρωμένο 15χρονο στην Καλλιθέα. Γιατί, λέει, έγινε όλη αυτή η ιστορία, ρωτήσανε το δράστη αστυνομική, γιατί παιδί μου το έκανες αυτό, γιατί θέλαμε να πάρουμε την πλατεία. Ωραία, να πάρουν την πλατεία, να την κάνουν τι, να κανονίζουν οι ταραβεριτζίδες την πόλη των ναρκωτικών, τα ντυλαρίσματα, και ήρθαν από το Φάλιρο στην Καλλιθέα. Γιατί αυτό έγινε, έτσι? Εκτοπίσανε τους Καλλιθεάτες για να έρθουν από το Φάλιρο να πάρουν την προστασία της πλατείας. Αυτά είναι, φίλες και φίλοι. Αυτά ούτε στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Και βλέπουμε εκεί που έχουν καταντήσει άνθρωποι, έτσι. Δεν ξέρω, δηλαδή τα παιδιά να γίνονται αγέλη, αγέλη λύκων, σαν πεινασμένα να πέφτουνε το ένα πάνω στο άλλο για να σκοτωθούνε να σκοτώσουν το ένα το άλλο, είναι απίθανο, είναι ασύλληπτο, και δεν ξέρω πως η πολιτεία θα μπορούσε κάπως να συμμορφώσει τα πράγματα, γιατί πλέον οι γονείς δεν μπορούν. Όταν πήγε η αστυνομία στο σπίτι του ενόχου, να το πω έτσι, σε αυτόν δηλαδή που τον μαχαίρωσε το 15χρονο, ξέρετε τι ώρα πήγε στο σπίτι του η αστυνομία, άνοιξε η μάνα του την πόρτα. Και όταν τη ρωτήσανε πού είναι ο γιος σας, τι συμβαίνει, λέει, και τα λοιπά, εδώ είναι, κοιμάται. Το ποιος κοιμότανε ήταν σαφές. Για να μην πω τίποτα χειρότερο, γιατί δεν θέλω να φανταστώ ότι αυτή η μάνα ήξερε τι έκανε το παιδί της και το κρύβε. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, φίλες και φίλοι. Έχουν γίνει και εδώ διάφορες τέτοιες ιστοριούλες, αλλά εδώ ακόμα είναι ελεγχόμενα τα πράγματα. Εδώ στην Πάτρα το λέω. Είναι κάπως ελεγχόμενη η κατάσταση ακόμα. Ακόμα. Το που θα καταλήξει αυτό θα το δούμε ανάλογα με το τι εμπόρευμα θα πρέπει να σπρωχτεί στην πιάτσα. Και ανάλογα με το εμπόρευμα θα δούμε και τα θύματα. Πάμε για διαφημίσεις και σε λίγο αρχίζει η Φωνή του Πολιτή, όπου είναι η δική σας γραμμή επικοινωνίας με μας, με τους υπόλοιπους ακροατές μας και με τους υπόλοιπους συμπολίτες. Είστε στο Ράδιο Γάμα. Τηλεφωνήστε στο 26 10 390 000. Και τα λέμε σε λίγο.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα. ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
11: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε! Ή κάθισε! Πεινάς! Έχουμε κρύα σάντουιτς! Θέλεις καφέ! Έχουμε! Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
12: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Παΐα,
1: Ηλία,
0: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.
2: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Radio Gamma.
3: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. 2610-390.000 είναι το Radio Gamma στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Καλημέρα σας, φωνή του πολίτη, σας ακούμε.
4: Καλή σας ημέρα. Θέλω να ρωτήσω.
3: Ναι.
4: Όσους ακόμα στηρίζουν τη συμμορία των κλεφτών, όπως τα ακούτε, κοινικά, κλεφτών, είναι κλέφτες, είναι απατεώνες και κλέφτες. Όσοι ακόμα στηρίζουν τη συμμορία των κλεφτών, θέλω να μας πούνε για ποιο λόγο. Θέλω να πω, ο κύριος Τίποτα,
3: ναι,
4: ξέραμε ότι η ΜΚΟ του κυρίου Πατζέρη και του Ιταλού ήταν παράνομη.
3: Το μάθαμε μετά. Έτσι, αυτό, δεν το ξέραμε.
4: Okay.
3: Το μάθαμε μετά την Καϊλή αυτό. Έτσι,
4: ναι, το, έβγαλε, ναι, το έβγαλε η δικαιοσύνη η Ευρωπαϊκή Βέλγια. Λοιπόν, ναι, πάμε λίγο παρακάτω. Αφού ήταν όλα νόμιμα που λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, ναι, για πες μας, τι ήταν εκείνη η νόμιμη εργασία που έπαιρνε 5.000 και γιατί τα δίνανε.
3: Δεν ήταν νόμιμη εργασία, ήταν απλώς οι παρουσίες του, δηλαδή...
4: Ναι, ναι. Τιμητικό μέλος.
3: Είναι αυτό που λέμε.
4: Τιμητικό μέλος επαμοιβή.
3: Ναι, είναι αυτό που λέμε. Μπαίνεις, ας πούμε, με τη σκιά σου και πληρώνει τη σκιά σου. Καταλαβαίνω.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, ναι.
4: Ήτανε, λέει, δηλώνει ο ίδιος, όπως τον άκουσα, τον άκουσα με τα αυτιά μου, που λέει τιμητικό μέλος.
3: Μια αργομισθία ήταν, για να το πω έτσι. Για να το πω απλά, μια αργομισθία ήταν, φίλε.
4: Και έρχομαι ναι, να απαντήσω και να ρωτήσω ταυτόχρονα. Γιατί δεν καλούνε και εμένα ως τιμητικό μέλος σε μια ΜΚΟ και ας μου δίνουνε το 1/3 το μισθό της αμοιβής του κυρίου Τίποτα.
3: Άμα βρεις τον Παντσέρι, ένα Παντσέρι, να μπορεί να σε πληρώνει...
4: Να το πω όπως το λέει ο λαός. Στο πηγάδι κατούρισα εμένα.
3: Όχι, όχι, αλλά πρέπει να ξέρουμε ο καθένας τις δυνατότητές του τώρα.
4: Κυρία Τσιμάρα, κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Αφήστε και την Παναγία και τον Χριστό και αυτά, αφήστε σας στην άκρη. Εδώ. Με τη συμμορία αυτή έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα.
3: Ναι.
4: Σας είπα και προχθές μια μέρα ότι όταν το 75% του λαού δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, οι αποφάσεις ούτε θέσφατα είναι ούτε δίκαιες. Τελεία και παύλα. Και πάμε παρακάτω. Θα έρθω και θα πω το εξής. Και εδώ θα το πω και σε αυτούς που στηρίζουν ακόμα. Δυστυχώς θέλει να δικαστεί, λέει, από τον Άριο Πάγο και πιέζει τον Άριο Πάγο για να μην να τον στείλουν στην Ευρώπη να δικαστεί. Γιατί μπορεί να έχει πηγαίνει και 10 ετών ακόμα ο κ. Αβραμόπουλος. Λοιπόν, δυστυχώς αυτοί οι αλήτες, γιατί προγεαλητών, κλεφτών, σύμφυρμα που είχε πει κάποτε ο κ. Δελαπόρτας, ο εισαγγελέας. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι εξευτέλησαν.
3: Και εξευτελίζουν καθημερινά τον ελληνικό λαό, κύριε. Δεν είναι ο Αβραμόπουλος. Εκπροσωπεί την Ελλάδα εκεί που πάει. Καταλαβαίνετε. Αυτό αν ο ίδιος δεν το έχει συλλάβει. Γιατί αν το είχε συλλάβει, δεν θα μιλούσε για κερατάδες. Βεβαίως μετά το μάζεψε ότι δεν είπα τους εισαγγελείς τους Έλληνες.
4: Τους είπες
3: κάτι μπάτσου στο Βέλγιο. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
4: Κυρία Τσιμάρα. Κυρία Τσιμάρα, λυπάμαι που θα το πω, ειλικρινά με πόνο ψυχής το βγάζω, γιατί το τελευταίο καταφύγιο του φτωχού, του άνθρωπου, του καταδρεγμένου
3: ήταν η δικαιοσύνη.
4: Αυτά μαθαίναμε από μικρά παιδιά. Λοιπόν, δυστυχώς αυτοί οι αλήτες, αυτή η συμμορία κατάντησε έτσι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας σε πλυντήριο το σκανδάλο τους. Τίποτα άλλο. Και γι' αυτό ρωτάω, στηρίζουν ακόμα αυτή τη συμμορία? Ότι χειρότερο πέρασε από τον τούτο τούτο τη μεταπολίτευση τα χρόνια που έχουμε ζήσει.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω από τον κύριο το χτεσινό,
0: ναι,
1: να βγει και να μου ζητήσει συγγνώμη που μου έβαλε ταμπέλα Πασοκτζού ότι με ξέρει από παλιά.
0: Ναι.
1: Λάθος του μεγάλο, πες του, και να μην τρέχει το στόμα του. Μπράβο στον προηγούμενο κύριο, έτσι πολύ ωραία τα θέματα, πάρα πολύ ωραία, και αυτή είναι η αλήθεια. Μας κυβερνάει μια άλλη βία και δεν υπάρχει εισαγγελέας κανένας. Πάμε τώρα στον κύριο Τζαβάρα. Δεν μου λέτε κύριε Τζαβάρα, ο Σαμαράς, μήπως μπορείτε να μου το πείτε τι παρέδωσε στον Τζίπρα και πριν το παραδώσει που έβλεπε το φως στο τούνελ, μήπως θυμάται τι καταστροφή υπήρχε. Δεν μας απειλούσε ότι δεν υπάρχουν συντάξεις. Ποιος είναι ο Σαμαράς? Δεν τον γευθήκαμε, δεν τον φάγαμε στη μάπα.
0: Κοιτάξτε,
1: και ένα τελευταίο.
0: Και όχι μόνο, μπορεί... του μαζί με το Βενιζέλο, έτσι.
1: Μαζί με το Βενιζέλο που μου βάλανε τον ένφια.
0: Όχι, γιατί ψάχνουνε τώρα. Γιατί ψάχνουνε τώρα.
1: Με κλάμα και με ξενοπλησίματα. Που βγήκε ο άλλος να με πει Πασοκτζού. Και με ξενοπλησίματα και με ξενοδουλειές. Έρχομαι να πω το εξής. Βάλανε τον ένφια και τώρα μου βάζουν κι άλλο καπέλο. Και τα σπίτια τα οποία κατάσχονται δεν τα παίρνω εγώ, εσύ,
0: ναι,
1: και αυτό
0: έτσι,
1: ο κάθε συνομιλητής μας. Τα παίρνουν οι τραπεζίτες, τα παίρνουν οι πολιτικοί. Και θα πρέπει να ντρέπονται, να κρύβονται.
0: Έτσι,
1: που
0: έτσι
1: έχουν την απέτηση να ζητάνε την ψήφο μας. Όχι ρε φίλε, μια φορά ψήφισα το 81 τον Ανδρέα Παπανδρέου και άλλη μια φορά τον Τζίπρα. Δεν ξαναψηφίζω ποτέ μου. Έχω το δικαίωμα αυτό. Μη μου κολλάς εμένα ταμπέλες, ότι ήμουν παλιά οργανωμένη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ναι ήμουνα. Αλλά και εκεί με χάλασε και ο Φλωράκης και όλοι με πουλήσανε. Και δεν μπορεί μέσα σε μια βουλή να μου δηλώνεις παρών, παρών, παρών, μέσα σε τόσα σκάνδαλα.
0: Και να είναι όλοι ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Αν είναι δυνατόν, μου είχε βγάλει κανένα το ψωμί που είχε 70 λεπτά και σήμερα εκεί που είναι. Έχω μια εβδομάδα τώρα που έχω ζήτησε ένα 20 δανεικό, για να μην σου πω και παραπάνω.
0: Κυρία μου, λοιπόν, ηρεμήστε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα παρακαλώ πάρα πολύ να ξέρουμε τι λέμε και να βουλώνουμε τα στόματά μας. Όλη την κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση αληθείας, χλευτών.
0: Εντάξει, έρχεται η ώρα, έρχεται η ώρα, εγώ γι' αυτό λέω. Στον κόσμο προσέχετε τι κάνετε στις κάλπες. Αυτό έχει σημασία.
1: Ας ξυπνήσουν κάποιοι άλλοι. Εμένα τον εγκέφαλό μου και δόξα τω Θεώ την οικογένειά μου, μια και ο πατερούλης μου έφυγε σημαδεμένος από αυτούς τους αλήτες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και
0: καλό Σαββατοκύριακο, κυρία μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

Έτσι και να ξέρουμε ότι δεν είναι όλα νερόβραστα. Μην νομίζουν ορισμένοι οι οποίοι μιλάνε για πολιτικό θερμόμετρο υψηλό. Υψηλό είναι το πάθος των ανθρώπων που έχουν περάσει πολλά στη ζωή τους και που κάθε τι στο πολιτικό σκηνικό το έχουν μετρήσει με το δικό τους μέτρο, και αυτό το δικό τους μέτρο είναι αυτό που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι οποιοδήποτε πολιτικοί σωτήρες ή αν θέλετε μεσίες ή ραλίστες της πολιτικής.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε. Σας ακούμε παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι. Δεν ακούτε.
0: Ναι, ναι, σας ακούω, ναι, βεβαίως.
1: Ωραία, δεν μπορώ να το αφήσω κάτι.
0: Όχι, όχι, σας ακούμε, πείτε μας, πείτε μας.
1: Δεν θα καβάλωνε κανέναν σήμερα.
0: Ναι, τι είπατε, δεν.
1: Δεν θα καβάλωνε κανέναν σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Να πάνε ένα beat.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό να καταλάβουμε, που καταλαβαίνουν δηλαδή, δεν έχω σειρά να διάφορα.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλάβατε τι λέω.
0: Εντάξει, προσπαθώ να σας ακούσω, πρέπει να το ξαναπείτε. Είπατε ότι δεν δίνεται σημασία σε κανένα σήμερα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ούτε σε Μητσοτάκη.
0: Ναι, αλλά πρέπει όμως, ναι, αλλα πρέπει όμως κάτι να αποφασίσετε μέχρι τις εκλογές.
1: Εντάξει,
0: δεν μπορείτε να κάθεστε στο σπίτι, ας πούμε, και μετά να μου βγαίνετε και να μου λέτε παραπονιέμαι. Λες και είναι, ας πούμε, η αραβωνιαστική που τη στήσανε. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Ο πολίτης πρέπει να είναι αγωνιστικός, πρέπει να είναι διεκδικητικός. Δεν έχει σημασία, αρκεί να πει πρέπει να διεκδικήσω αυτό ή εκείνο ή δεν θέλω αυτόν για αυτό το λόγο. Το χήμα στο κύμα, βλέπεις που έχουν φτάσει τα παιδάκια τώρα 15 και 17 χρονών. Δηλαδή μαχαιρωμένο 15χρονο μέσα στην πλατεία της Καλλιθέας, δηλαδή που δεν είναι, δεν είναι ανασθενό, έτσι.
1: Είναι συχνός εκεί η συγκεκριμένη.
0: Τι είπατε?
1: Είναι συγκεκριμένη.
0: Ναι, ναι, τα είπα, τα είπα. Όχι, απλώς θέλω να πω ότι δεν μπορεί να κάθεται ο κόσμος στο σπίτι και να κάθεται να λέει α, εκείνο αυτό. Δηλαδή είναι σαν να παίζει με τα νομιστεράκια. Σαν να παίζει Playmobil. Δεν είναι δυνατόν.
1: Όχι,
0: η κατάσταση είναι έξω. Πρέπει να ματώσεις για οτιδήποτε. Και αν αυτό το. Αλλά δεν μπορείς να ματώνεις για όλη τη ζωή, έτσι.
1: Κοιτάξτε, εγώ σας είπα σήμερα δεν θέλω καθόλου πολιτικούς να ακούσω. Καθόλου.
0: Δεν είχα κανένα καλεσμένο σήμερα γι' αυτό.
1: Όχι,
0: έχω καλεσμένους εσάς, στον κόσμο έχω.
1: Γενικά στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν. Εντάξει. Κοίταξε, αγαπητέ μου. Όλα είναι πολιτική. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι.
1: Ναι.
0: Πολιτική με την υψηλή έννοια του όρου. Έτσι. Δηλαδή κάτι που προέρχεται από τον πολίτη. Κάτι που είναι για τον πολίτη. Αυτό λέγεται πολιτική. Αυτή η φόρμουλα, αυτοί οι συνδυασμοί που πρέπει να γίνουν για τη διακυβέρνηση του τόπου είναι πολιτική. Από εκεί και πέρα, το αν το έχουν κάνει πατσαβούρα, δεν φταίω εγώ, αλλά οι όροι είναι όροι. Καταλάβατε.
1: Έχετε δίκιο.
0: Αυτό είναι. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, σας εύχομαι. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα. Γεια.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Συμφωνώ με τον πρόεδρο Λαλή Σαντάγια, κύριο, που είπε για την εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πάνε να μας βγάλουν και τρελούς, ας πούμε.
0: Στο τέλος, ναι, βέβαια.
1: Και γιατί,
0: ήδη μοιράζουν τα χάπια. Ήδη μοιράζουν τα ηρεμιστικά, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι.
1: Όχι, όχι. Ναι, έχουν, μερικοί πίνουν λιγμένα.
0: Τα πίνουν και λιγμένα. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, φίλε μου.
1: Έτσι ακριβώς. Διότι όταν υπάρχει μια αγνωμοσύνη και μια αχαριστία στην κοινωνία από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει ένα έργο, εν πάση περιπτώσει.
0: Καλός ή κακός, ναι, και λάθη γίνονται, ναι, και παραλήψεις και απ' όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά...
1: εγώ, επειδή παίρνοντας, πώς να το πω, επειδή είμαι λίγο έτσι παλιός στο κουρμπέτι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και χθες είχαν ένα μνημόσυνο, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να γίνει, του Ανδρέα του Παπανδρέου, του μεγάλου αυτού.
0: Εγώ είπα ότι προσπαθείς από τους στάφους να βρει την ανάσταση,
1: μπράβο,
0: του Πασόκ. Δεν γίνεται να αναστηθεί το Πασόκ στους στάφους.
1: Συμφωνώ,
0: δηλαδή δεν γίνεται.
1: Συμφωνώ
0: αυτό,
1: απόλυτα μαζί σου, δεν αναστένεται με μνημόσυνα.
0: Αυτό
1: θέλει, θέλει άλλη δουλειά να γίνει και υπάρχουν άνθρωποι μέσα, αλλά δυστυχώς είναι κάποιοι που
0: είναι σίγουρο ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα. Δεν το
1: έτσι,
0: συζητώ.
1: Γιατί
0: αυτό,
1: είναι, έχουν την εμπειρία και έχουν ένα σωρό πράγματα.
0: Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά, κοιτάξτε, θα πάνε στο Τζίπρα να βοηθήσουν και τελείωσε το πανηγύρι. Δηλαδή, έτσι όπως
1: για
0: φαίνεται.
1: Την αμνησία και για την οικογένεια Παπανδρέου, θέλω να πω κάποια πραγματάκια.
0: Παρακαλώ, να πείτε, βεβαίως.
1: Ναι, λοιπόν, η οικογένεια Παπανδρέου, αγαπητή κυρία Τσιμάρα, έχει προσφέρει στην Ελλάδα τα μέγιστα. Πρώτον, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας. Το κυριότερο για απ' όλα, και εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ και μιλάω και ορθρώνω μια λέξη, ας πούμε, ναι, είναι γιατί έβαλε την δωρεάν παιδεία πρώτη,
0: βεβαίως,
1: καλύτερη.
0: Βεβαίως, γιατί νούμερο ένα.
1: Από την επαρχία δεν μπορούσαμε να έχουμε δυνατότητες σπουδών και έτσι,
0: έτσι
1: κλπ.
0: Δηλαδή,
1: οι πιο πολλοί φοιτητές της εποχής μου εργαζόμαστε και μετά πηγαίναμε
0: με τα ζόρια να βγάλετε, ναι, κάποια χρήματα. Ναι, σωστά.
1: Έτσι,
0: σωστά.
1: Για να βγάλουμε, και ιδιαίτερα οι μεγαλύτεροι της οικογένειας αναλαμβάνανε και την οικογένεια αν ο πατέρας ήταν άρρωστος.
0: Λοιπόν,
1: και αυτό μας έκανε και μάθαμε μερικά γράμματα. Έτσι, τότε εκείνη την εποχή, εγώ μάλιστα συγκεκριμένα, όταν ήταν να δώσω εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, 2 ώρες έτρωγα στην βιβλιοθήκη στη Μεζόνος να διαβάζω, γιατί δεν είχα να αγοράσω βιβλία. Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Πάει αυτό. Μετά ερχόμαστε στο δεύτερο, στο γιο του, τον Ανδρέα του Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Είναι ο άνθρωπος που, βάσει ερωτώσει, άλλαξε, έδωσε τη δημοκρατία να την πιούμε στο ποτήρι. Δηλαδή, εγώ παλιά... θυμάστε που ήταν ένα περίπτερο στο σταθμό μόνο, στην Πάτρα που ξενύχταγε,
0: ναι,
1: και την Κυριακή το,
0: ναι,
1: πρωί,
0: ναι, ναι,
1: αυτό
0: σωστά,
1: ήταν ανοιχτό.
0: Όλοι πηγαίναν εκεί για εφημερίδες και τα λοιπά.
1: Εφημερίδα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: πάω,
0: ναι,
1: μια μέρα, θα το πω έτσι για να γελάσουμε κιόλας λίγο.
0: Ναι,
1: πάω μια μέρα, ήταν έτσι φθινόπωρο και έκανε κρύο, με το παλτό μου, παίρνω το βήμα, ας πούμε,
0: ναι,
1: το βάζω. Συγγνώμη που το λέω και ποια εφημερίδα έπαιρνα.
0: Δεν πειράζει, ναι, δεν έχει σημασία.
1: Μην νομίζει κανείς ότι
0: κάνω. Ελάτε, σωπάτε τώρα, δεν είναι αυτά.
1: Λοιπόν, το βάζω λοιπόν μέσα από το παλτό μου και μου λέει ο κύριος εκεί, ο
0: Περιπτεράς.
1: Ο Περιπτεράς, ο οποίος είναι ο γιος, είναι γιατρός και. Λοιπόν, μου λέει, κυρία μου λέει, μην το βάζετε μέσα. Είσαστε γραμμένος. Μην το κρύβετε. Βγάλετε το, μου λέει.
0: Καταπληκτικό.
1: Λοιπόν, ο Ανδρέας Παπανδρέου, τώρα πέραν του γέλου και του χιούμορ, να πούμε, εδραίωσε με την αναγνώριση της αντίστασης και έδωσε μάλιστα σε αυτούς τους αγωνιστές που ήταν μια ζωή κυνηγημένη, κυρία Τσιμάρα. Εσείς ήσασταν στην πόλη εδώ. Εμείς στην επαρχία βιώσαμε τον αγροφύλακα, τον χωροφύλακα, τον Περιπτερά. Δηλαδή δεν τολμάγαμε να πούμε μια κουβέντα.
0: Και εδώ στην Πάτρα είχε κάτι ρουφιάνους, από ό,τι μου λέγανε,
1: λοιπόν,
0: και μικροί.
1: Αυτό το πράγμα που πέταξε έξω τους ρουφιάνους από την πολιτική ζωή και από την γειτονιά μας.
0: Και από την κοινωνική ζωή, θα έλεγα εγώ, την καθημερινότητα,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Μπράβο,
0: δεν
1: μπράβο,
0: τους άφησε,
1: ναι,
0: ρόλο, αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν τους άφησε ρόλο, τους έκοψε τα χέρια,
0: έτσι,
1: και τα πόδια. Λοιπόν, ένα δεύτερο που έκανε μεγάλο ο Ανδρέας ήταν η εξωτερική πολιτική που είχε όλους τους μεγάλους. Την εποχή
0: γύρω
1: του,
0: και η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.
1: Καταλαβαίνετε, ναι, αν θυμάστε, θα θυμάστε εσείς, γιατί είσαστε πολύ καλοί δημοσιογράφος, ότι έκλεισε ραντεβού Μιτεράν και Καντάφη και τους έφερε στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη, βεβαίως.
1: Και μιλάγανε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: βεβαίως,
1: που ήταν τότε ο Καντάφη, έπειτα παίζε κυρίαρχο σε όλη τη Βόρεια Αφρική. Λοιπόν,
0: όχι μόνο, δεύτερο, σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, έτσι. Και λοιπόν, το, όλο το, το, σε όλη τη Μεσόγειο ήταν ο Καντάφη.
1: Το κυρίαρχο.
0: Γαλλία, όριζε και τα λοιπά, ναι.
1: Το 81 η αδερφή μου δούλευε στο Μουστάκι.
0: Μάλιστα.
1: Το θυμάστε.
0: Βεβαίως.
1: Το έπαιρνε, έπαιρνε 12.500 δραχμές.
0: Δραχμές, ναι.
1: Και την Οκτώβρη μετά, πότε δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, πάει να πληρωθεί και παίρνει 25. Διπλασίασε τους μισθούς.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Και αυτά που λένε το την καραμέλα, πέστες να τη στήσουν την καραμέλα γιατί την έχουν γλύψει πολύ και δεν έχει άλλο, ναι, ότι τα πληρώνουμε τώρα. Ο κόσμος έφαγε λεφτά, ο κόσμος, ο λαός εννοώ.
0: Και τότε, μοίρασε, ο Αντρέας μοίρασε. Μετά αρχίσανε, αρχίσανε να μαζεύονται.
1: Και το κυριότερο και δεύτερο και μεγαλύτερο, από 15 ημέρες άδεια κανονική, πήραμε ένα μήνα.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό, αυτό, το θυμάμαι. Α, αυτό, ναι.
1: Ναι, γιατί σας λέω, οι αγνώμονες και οι αχάριστοι.
0: Ξέρετε, δεν έχουμε πέρα πολύ χρόνο. Κοντεύουμε να λήξει η κομπή και ίσως θέλει να πάρει και κάποιος άλλος.
1: Να πω και για, την, και για τη γυναίκα Παπανδρέου, την κυρία Μαργαρίτα, η οποία έδωσε βήμα στις γυναίκες.
0: Κοιτάξτε τώρα, σε αυτό, εγώ έχω, σε αυτό εγώ έχω ένσταση, όχι για όλες τις γυναίκες. Θα έπρεπε η κυρία Παπανδρέου. Όταν πήγε στα Καλάβρυτα, όταν πήγε
1: σε ένα κίνημα, έκανε την αρχή.
0: Σωστό είναι αυτό. Έτσι, μια χειραφέτηση. Μια χειραφέτηση. Εγώ, ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και τα λάθη μέσα, υπάρχουν και οι άλλοι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται αυτά τα πράγματα. Όπως όταν. Και κλείνω με αυτό, γιατί δεν έχουμε.
0: Ναι, όχι, δεν έχουμε χρόνο άλλων. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι το θέμα.
1: Όχι, όχι, να κλείσω. Θα κλείσω.
0: Είναι καθημερινή εκπομπή. Μπορείτε να με πάρετε Δευτέρα πάλι, να πείτε ό,τι θέλετε.
1: Έκανε το μεγάλο καλό, έφτιαξε τους συνεταιρισμούς και μπήκαν μετά τα λαμόγια. Μέσα και
0: δεν αφήσανε τίποτα. Αυτή ήταν η χειρότερη.
1: Αφήσανε, όχι, λοιπόν, δεν αφήσανε τίποτα. Και όσο για το τρίτο να το πω για τον
0: χειρότερη
1: Γιώργο
0: λαγοκέφαλη αυτή από τους γαλάζιους, να πούμε.
1: Ο Γιώργος Παπανδρέου, αγαπητή κυρία Τσιμάρα, με τόσο λίγο που κυβέρνηση, τον αγάπη που τον ηρωνεύονται και τον λένε όλοι και με τα λεφτά.
0: Εγώ δεν τον ηρωνεύομαι, ίσα ίσα.
1: Όχι, εσείς κάποιοι.
0: Και οι διάφοροι, ναι, ναι.
1: Οι συμπολίτες μας ηρωνεύονται και λένε ο γάπη και ο γάπη και γάπη. Ο Γιώργος Παπανδρέου, λοιπόν, μέσα στο λίγο διάστημα αυτό έφτιαξε τη διάβια, έκανε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Και αν μαθαίνουμε σήμερα τώρα τι λέει ο καθένας και πόσα παίρνει ο καθένας και πόσα σπίτια έχει.
0: Οφείλεται στη διάβια, πρέπει να περάσει από εκεί, βεβαίως. Αυτό που
1: ακριβώς
0: λέτε
1: έκανε
0: είναι σωστό.
1: Αρχές έδωσε σημασία. Και μάλιστα,
0: ναι,
1: να σας
0: αλλά
1: πω,
0: δεν
1: κάτι,
0: το
1: ακόμα
0: κάνουνε αυτό, κύριε μου. Το λέτε εσείς που είστε ακροατής μας, που είστε ένας πολίτης. Δεν το παίρνει αυτό το πράγμα. Ό,τι έχει κάνει ο Παπανδρέου, να το πάρει ο Ανδρουλάκης και το κάνει σημαία. Λοιπόν.
1: Όχι.
0: Και έχει. Καταλάβατε τώρα τι θέλω να πω.
1: Συμφωνώ.
0: Καταλάβατε τι θέλω να πω.
1: Πάει
0: και κάνει μνημόσυνα. Λοιπόν, άμα θες να κάνεις μνημόσυνα, πρέπει να ξέρεις και να τα κάνεις. Καταλάβατε. Δεν είναι τώρα αυτά τα πράγματα.
1: Και ένας άνθρωπος που έκανε παρέα με τον Ούλο Φάλμε, με τον Μαντέλα, με τον Τριντό, με όλους αυτούς τους ανθρώπους, είναι ο χαζός που έλεγε ο άλλος ο κύριος προχθές που μας είπε και ότι να έρθει ο στρατός για να το κλείσει.
0: Κοιτάξτε, εγώ επέμεινα πάρα πολύ, όπως είδατε.
1: Λοιπόν,
0: να του...
1: Ακούστε, ο στρατός πέσε στον κύριο αυτόν, αν δεν μας ακούσει, αν δεν μας ακούει αυτή
0: ακούει,
1: στιγμή.
0: Ακούει, έδωσε, ακούνε όλοι.
1: Έδωσε τη μισή Κύπρο στην Τουρκία. Έβαλε φυλακή.
0: Θέλει να χάσουμε και κανάλωνιση, δηλαδή. Πώς την έχουν δει.
1: Αλλά τέλος πάντων. Τελειώνω για να μην σας πειράζει.
0: Λήξαμε, τελείωσε η εκπομπή. Πάω για αποφώνηση. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Γεια σας. Αχ, τι να σας κάνω, τι να σας κάνω. Έχουμε new entries κάθε μέρα και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν καιρό τώρα να μιλήσουν, αλλά σήμερα αποφασίσαν να πάρουν τηλέφωνο και να τα πούν όλα μαζί. Εγώ τους λέω να τηλεφωνούν, να βγαίνουν στη φωνή του πολίτη και να τα λένε λίγα-λίγα με δόσεις, για να προλαβαίνουμε όλοι να μιλάμε. Όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Είναι Παρασκευή, 26 του μήνα. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι. Να προσέχετε, ήταν η εκπομπή Ευθέως. Το μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα και τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Είστε πάντα συντονισμένοι με το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά για όλα όσα λέγονται και γίνονται. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί σε 9. Γεια σας.

0: Τρίτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
3: Μεγαλώνει ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα. Διεθνή πρακτορία κάνουν λόγο για εκατόμβες νεκρών μετά τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ μέσα σε 39 δευτερόλεπτα. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι στα συντρίμια. Κτίρια ισοπεδωμένα, βουνά από συντρίμια όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Μέχρι στιγμής, οι δίδυμοι σεισμοί τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 240 ανθρώπους με βάση τον προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, καθώς σε ανεπίσημη ιστοσελίδα σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί από συγγενείς τους ως αγνοούμενοι. Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση, οι επιβεβαιωμένοι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια είναι 200, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.500. Τουλάχιστον 250 κτίρια κατέρευσαν ή υπέστησαν ζημιές. Κτίσματα ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα βουνά τα χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Συγκλονιστικές οι εικόνες καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος. Μεγαλώνει το μυστήριο για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγείου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 54χρονη και ο 26χρονος γιος της. Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, που είναι ακόμα προφυλακισμένος ως βασικός ύποπτος, ζήτησε να εξεταστεί από τις αρχές συγκεκριμένο άτομο, κάτι που σχετίζεται με το DNA που έχει εντοπιστεί στο όπλο και δεν έχει ταυτοποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πουθενά στο χώρο της διπλής δολοφονίας γενετικό υλικό DNA του 65χρονου Ιταλού ή αποτυπώματά του στο χώρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ, δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες επίγοντα περιστατικά από τον καύσωνα που χτυπά με σφοδρότητα την Ευρώπη. Οι καιρικές συνθήκες το φετινό Ιούνιο σε πολλές χώρες είναι πρωτόγνωρες. Στα νοσοκομεία της Βρετανίας, περί τις 4.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια για αναπνευστικές δυσκολίες και καρδιακά προβλήματα, ενώ ακόμα και η Ελβετία κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ για Ιούνιο μήνα που έφτασαν χθες στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, λόγω της ζέστης, κατέγραψε πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου, αναφέρθηκαν 200 θάνατοι λόγω ζέστης, ενώ στη Γερμανία πολλοί νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνες και ποτάμια. Το δυνατό κύμα καύσωνα αναμένεται να υποχωρήσει από τη Δευτέρα. Επικηρύχθηκε τελικά ο λαγοκέφαλος στα 5,33 ευρώ το κιλό η αμοιβή και η αλίευση, για την αλίευση του. Η δράση είναι πιλωτική σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο με ευρωπαϊκούς πόρους. Ωστόσο, περισσότερες και επαρκέστερες παρεμβάσεις ζητούν οι ψαράδες. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 51χρονος για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Σαραβάλι. Η σύλληψή του έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Περισβεστικού Σώματος, καθώς ο 51χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Αποφάσισε ότι ήθελε να μπει στη Σχολή Μηχανολόγων Αεροναυτικών του Πανεπιστημίου Πατρών και όχι μόνο πέτυχε το στόχο του, αλλά άγγιξε και το απόλυτο άριστα. Πρόκειται για τον Ανδρέα Οικονομόπουλο από το Ρίο της Πάτρας, που έφτασε στο απόλυτο άριστα στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, αφού εξασφάλισε 19.800 μόρια. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα δεν το κατάφερε μόνο διαβάζοντας, αλλά κρατώντας χρόνο για ξεκούραση και για πράγματα που τον αποφόρτιζαν.
1: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94 FM.

Ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Καλημέρα με Φίλιππο Πλιάτσικα στο πρωινό της Παρασκευής 26 Ιουνίου, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, με πολλά σχέδια για θάλασσα, θέατρο, μουσική, ξέγνιαστες στιγμές καλοκαιριού. Ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο έρχεται στη ζωή μας και μας λέει καλημέρα, και ηλιόλουστες καλημέρες κιόλας. Είστε Ράδιο Γάμα 94FM, το καταλάβατε. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα με πολλούς καλεσμένους, πολλές εκδηλώσεις που έχουμε να σας προτείνουμε για να περάσετε όμορφα, και τόπους να επισκεφτείτε και βιβλία να διαβάσετε. Τι άλλο να σας έχω. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον για να το βάλουμε έτσι σε μια τάξη σήμερα, και να μας προτείνουν έτσι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα συνομιλήσουμε μαζί τους ό,τι όμορφο δημιουργούν. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, και σήμερα μαζί μας στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε. Είναι εκεί αυτοπροσώπος εδώ και 7 δεκαετίες και συνεχίζουν. Από την άλλη σας έχουμε LG 75 inch on με home cinema μόνο 750 ευρώ. BMW και Mini Τζουραμάνι, σπεύσατε. Τελείωσαν οι BMW Days, αλλά έχουμε BMW X2. Μια επίσκεψη στη νέα ανανεωμένη μας έκθεση θα σας πείσει για να ζήσετε μια οδηγική εμπειρία με τα νέα μοντέλα της BMW, αλλά και με το BMW X2, και να μάθετε όλους τους όρους αποπληρωμής και τις ευκαιρίες συνάμα. Έτσι λοιπόν θα συνειδητοποιήσετε ότι μία BMW δεν είναι πολυτέλεια. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 26 10 436 825. Παρασκευή. Βουτιές. Θάλασσα. Σούσουρο. Λίγο μετά το και μισή της ώρας θα έχουμε τον Κώστα το Ζέλιο να μας το κάνει σε εικόνες όλο αυτό και να μπει μέσα στον αέρα του Ράδιο Γάμα, και να τον ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά, ακόμα μια χρονιά που είναι έτσι στην παρέα μας στο εστιατόριο Σούσουρο και μας υποστηρίζει. Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος, 21 με 28 Ιουνίου. Όπου να είναι, ετοιμάζεται η αυλαία. Συνεχίζονται όμως οι δωρεάν προβολές στο κινηματογραφικό Αίγιο. Συνεχίζονται τα δωρεάν δρομολόγια από την Πάτρα προς Αίγιο. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα, στη συγκεκριμένη στη σελίδα του κινηματογραφικού Αιγείου, Αίγιο Film Festival International νομίζω ότι είναι, και να μάθετε λεπτομέρειες γιατί έχει πολλά δρομολόγια. Ταυτοχρόνως έχουμε ένα διεθνές φεστιβάλ Πάτρας που συνεχίζεται με πολλές και παράλληλες δράσεις. Το Ερασιτεχνικό Θέατρο είναι στα καλύτερά του και συνεχίζει έτσι στο πανέμορφο θεατράκι της Κρίνης. Από την άλλη, μια σκετόπα, φύγαμε έτσι με έναν τρόπο διακριτικό από το διαφημιστικό περιβάλλον. Μια σκετόπα, αξίζει να σημειωθεί πως χθες το βράδυ βρέθηκα στο θεατράκι της Κρίνης με αφορμή την πρόσκληση της αγαπημένης συγγραφέας και παραμυθούς κυρίας Άννας Δενδρινού. Ένα λοιπόν παραμύθι της το διασκεύασε μόνη της και το επιμελήθηκε θεατρικά, και όλο τούτο το μας το έδωσαν εχθές, το ερμήνευσαν θεατρικά, το απέδωσαν με έναν μοναδικό τρόπο τα παιδιά από τη Μέριμνα. Μία παράσταση αφενός στο θεατράκι της Μαρίνας, είναι πανέμορφος τόπος, αλλά και μια πολύ προσεγμένη παράσταση, κοστούμια, σκηνικά, και τα παιδιά αφενός το παραμύθι, το κείμενο δηλαδή, μιλούσε για το περιβάλλον, ο τίτλος του είναι «Ψάρια στο γυαλό με πλακάτ και με πανό». Αφενός ακούσαμε μηνύματα για τη θάλασσα, τη μόλυνση, το περιβάλλον και τα λοιπά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Αφετέρου όμως είδαμε την δύναμη
της θέλησης και πόσο ή τη δύναμη του ανθρώπου γενικότερα και πόσο σημαντικό είναι να δίνονται ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους. Τη λεγόμενη έτσι λεξούλα που είναι και πολύ της μόδας το τελευταίο διάστημα, συμπερίληψη. Δεν είναι συμπερίληψη, είναι όλοι οι άνθρωποι, ο κάθε ένας είναι μοναδικός, είναι θαύματα και όταν τους δίνονται οι ευκαιρίες κάνουν θαύματα. Πλήθος κόσμου απόλαυσε τη συγκεκριμένη θεατρική εμπειρία. Μεταξύ αυτών και η Αντιπεριφερειάρχης Γεωργία Ντάτσικα, Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας και η Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων Βίβιαν Σαμούρη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, Πιξ Λαξ, ένας Τούρκος στο Παρίσι. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε στην παρέα μας τον μαέστρο της χοροδίας του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και τον μαέστρο των Μινόρε Παράπονο. Γι' αυτό μετά τον Τούρκο στο Παρίσι θα βάλεις και Μινόρε για να υποδεχθούμε το Χρήστο Καμπέρο.

0: Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Είστε στους 94. Μόλις ακούσαμε κλασικά λαϊκά από τους Μινόρε Παράπονο και ευθύς αμέσως έχουμε μαζί μας τον μαέστρο των Μινόρε Παράπονο. Αλλά δεν είναι μαζί μας ο Χρήστος ο Καμπέρος σήμερα για τους Μινόρε. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ορίσατε. Λοιπόν, πέραν από τις συναυλίες που ήδη ετοιμάζονται, φαντάζομαι ετοιμάζεστε για τις συναυλίες του καλοκαιριού, έχετε και την γιορτή, να πω γιορτή καλύτερα, όχι συναυλίζεστε για τις συναυλίες του καλοκαιριού, έχετε και την γιορτή, να πω γιορτή καλύτερα, όχι συναυλία, τη γιορτή.

0: ενδιαφέρον και για εμάς που δουλεύουμε τα κομμάτια, αλλά και για τον ακροατή έτσι. Πέρυσι είχαμε κάνει το πρωτοφοριακό «Η εξέλιξη της ροκ μουσικής». Οπότε, επειδή είχε απήχηση αυτό αρκετή, σκεφτήκαμε να το κάνουμε και στην pop μουσική φέτος.
1: Πολύ ωραία.
0: Εννοούμε τη δημοφιλή μουσική, όπου υπήρχε ανά δεκαετίες, όχι απαραίτητα ο εκλαϊκός όρος που έρχεται στον καθημερινό άνθρωπο όταν ακούει τον όρο. Ξεκινάμε δηλαδή από το 1950, τι θα άνοιγε στο ραδιόφωνο και θα άκουσες να παίζει.
1: Τι ωραία. Άρα λοιπόν ένα μουσικό ταξίδι στην pop με τη χοροδία του Πανεπιστημίου Πατρών. Όλο τούτο πότε μπορούμε να το ζήσουμε?
0: Όλα αυτά θα μπορείτε να το δείτε την Κυριακή, 28 του μήνα, δηλαδή μεθαύριο, στις 9 η ώρα το βράδυ, τριών αβάρχων έξω από το μαγαζί Τριών, μεταξύ Μεζόνες και Ρήγα Φεραίου.
1: Λοιπόν, τριών αβάρχων έξω από το μαγαζί Τριών, μεταξύ Μεζόνος και Ρήγα Φεραίου, με είσοδο ελεύθερη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Πολύ ωραία. Και δώστε μας λίγο εικόνα, ας πούμε, η ομάδα αυτή τη στιγμή, η χοροδία, μάλλον όχι η ομάδα, η χοροδία πόσα μέλη έχει την δεδομένη στιγμή και πόσα θα παρουσιαστούν στη συναυλία.
0: Κάθε χρόνο είμαι στην ευχάριστη θέση να λέω ότι μονίμως εξελισσόμαστε και σε δυνατότητες, αλλά και σε πλήθος, με στόχο κάποια στιγμή να φτάσουμε τα 50 άτομα που είχε κάποτε η χοροδία ως ενεργά μέλη. Αυτή τη στιγμή είμαστε 25 μέλη.
1: Συγχαρητήρια.
0: Εκ των οποίων, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, εκ των οποίων τα 20 θα είναι παρόντες στην συναυλία την Κυριακή.
1: Δράτω με της ευκαιρίας. Νομίζω ότι είναι και ανοιχτή πρόσκληση στο αν θέλει κάποιος να κάνει εγγραφή στη χοροδία του Πανεπιστημίου Πατρών.
0: Ναι, βέβαια,
1: να το πω εδώ τη στιγμή. Διότι και ακόμα και αν δεν είναι φοιτητής, νομίζω.
0: Ναι, παράληψή μου, η χοροδία του Πανεπιστημίου Πατρών δέχεται όλους τους ανθρώπους που θέλουν να είναι μέλος της χοροδίας. Δεν υπάρχει καμία απαραίτητη προϋπόθεση, ούτε να είσαι φοιτητής, ούτε να είσαι μέλος του ΔΕΠ ή του Πανεπιστημίου γενικότερα. Όλοι μπορούν να έρθουν και δεν προαπαιτούνται μουσικές γνώσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της χοροδίας είναι άτομα που δεν γνωρίζουν μουσική. Απλώς την αγαπάνε και τους αρέσει να συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο.
1: Πολύ ωραία. Εντάξει, πέραν αυτό μπορεί να μας ακούν και άνθρωποι που είναι σε οδείο, δανείζομαι, ή μαθαίνουν κάποιο μουσικό όργανο και να θέλουν να λάβουν μέρος.
0: Ναι, βεβαίως, εννοείται. Όλοι μπορούν, απλώς αναφέρω ότι δεν υπάρχει κάποια προϋπόθεση.
1: Πολύ ωραία.
0: Και αυτό δεν σημαίνει ότι το επίπεδό μας είναι χαμηλό. Δηλαδή το γεγονός ότι τα περισσότερα άτομα δεν έχουν μουσικές γνώσεις δεν σημαίνει ότι επιλέγουμε ούτε μονοφωνικά κομμάτια, ούτε απλά και εύκολα. Είμαστε μια τετράφωνη μεικτή χοροδία. Και το ρεπερτόριό μας είναι απαιτητικό, θα πω.
1: Με τι συχνότητα συναντιέται η χοροδία και κάνει τις πρόβες της στη διάρκεια του έτους?
0: Για την ώρα συναντιόμαστε δύο φορές την εβδομάδα, από μία-δύο ώρη πρόβα, Τετάρτη και Παρασκευές βράδυ. Βέβαια τώρα επειδή τελειώνει το ακαδημαϊκό έτος, οι πρόβες θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο.
1: Πολύ ωραία. Τι μουσικά όργανα θα συνοδεύουν το μουσικό ταξίδι στην pop την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 έξω από το Τριών?
0: Θα έχουμε τον Γιώργο του Σταυρόπουλο στη κιθάρα, τον Νίκο το Φορλίδα στα κρουστά, και πολλά κρουστά. Και θα συνοδεύω και εγώ με το ακορντεόν, καθώς θα διευθύνω τη χοροδία.
1: Ταυτοχρόνως και τα δύο?
0: Ναι, έχει γίνει σημαντικά καλά δεύτερη πλέον.
1: Μάλιστα. Να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στο έργο σας. Και εδώ θα είμαστε να πούμε και για τους Μινόρε Παράπονο σε δεύτερο χρόνο, γιατί αρχίζουν και οι καλοκαιρινές συναυλίες. Στο Δήμο Πατρέων, στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.
0: Βεβαίως. Για την ώρα σας περιμένουμε στην Κυριακή.
1: Ακριβώς.
0: Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο όλοι και όλες αξίζουν να το δουν, ιδιαίτερα και τα παιδιά. Σας περιμένουμε όλους.
1: Σε ένα πανέμορφο πεζόδρομο της πόλης, να πούμε.
0: Βεβαίως, και θα έχει και καρέκλες. Υπάρχουν και στα μαγαζιά. Όπου θέλετε μπορείτε να κάτσετε. Πάνω στον δρόμο θα είναι η συναυλία. Και περαστικός να είστε, μπορείτε να μας ακούσετε για 5-10 λεπτά.
1: Πολύ ωραία. Μιας και το είπα, μιας και αναφέρατε χρόνους, τι διάρκεια θα έχει η συναυλία?
0: Μισή ώρα με 40 λεπτά. Γύρω σε 40 λεπτά βασικά.
1: 40 λεπτά. Εξέρα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως αν κάποιος θέλει να γίνει μέλος στη χοροδία του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι εντελώς δωρεάν, δεν έχει κάποιο κόστος εγγραφής ή για τα μαθήματα στη συνέχεια, όχι τα μαθήματα, καλύτερα για τις πρόβες κάποιο κόστος, είναι εντελώς δωρεάν, δηλαδή μια δραστηριότητα όπου είναι ένα ταξίδι στη μουσική, στη διάδραση, στο μαζί και δεν κοστίζει τίποτα. Άρα μπορούμε να κάνουμε και στην πόλη μας πάρα πολύ όμορφα πράγματα και πολλές φορές έχουμε δικαιολογία ότι δεν προλαβαίνουμε, έχουν κόστος, έχουν αυτά. Υπάρχουν ευκαιρίες και μάλιστα με πολύ ενδιαφέρον.

0: Συνεχίζουμε στο πρωινό της Παρασκευής 26 Ιουνίου. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Είστε στους 94 ακριβώς, Ράδιο Γάμα, πρωινή εκδρομή. Κάθε μέρα με ακούτε να περιγράφω εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής, Ναυμαχίες 66, λέμε για το καφεδάκι, λέμε για τα ουζάκια, τα μεζεδάκια, λέμε για τα χρόνια, είμαστε στα 11 χρόνια. Από την άλλη, μεσογειακή κουζίνα με διακρίσεις. Όλα αυτά όμως, πίσω από όλα αυτά βρίσκονται νέοι άνθρωποι με πάθος, με μεράκι, που τους ευχαριστώ θερμά που ακόμα μια χρονιά πιστεύουν σε αυτό που κάνουμε. Κώστα Ζέλιος, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από την όμορφη Ναύπακτο.
0: Σένα πραγματικά τόπο που είναι πανέμορφος, η Ναύπακτο είναι σαν νησάκι, το εστιατόριο Σούσουρο αγναντεύει το πέλαγος ουσιαστικά, όμως επί της ουσίας, και το ενετικό κάστρο.
1: Ναι, ναι, είμαστε στην παραλία της Ψανής, στην Ναύπακτο, σε μια παραλία που τα τελευταία χρόνια έχει ξανααναδειχθεί. Έχει καταφέρει να φέρει τον κόσμο πάλι στο κέντρο βασικά της πόλης, με μεγάλη προσπάθεια, με μεράκι όπως είπατε.
0: Έτσι είναι.
1: Με χαμόγελο, γιατί σας τις μέρες που ζούμε χρειάζεται το χαμόγελο. Προσπαθούμε και εμείς για το καλύτερο.
0: Είναι νομίζω αμιγώς οικογενειακή επιχείρηση.
1: Και οι γονείς, ναι, διαφορετικά δεν γίνεται. Mm-hmm. Στις δύσκολες εποχές αυτές που περνάμε, θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε και να προχωρήσουμε σε αυτό το δύσκολο δρόμο.
0: Πόσο εύκολο είναι, ας πούμε, να συνεργάζεται ένας άνθρωπος νέος με τον αδερφό του ή με τους γονείς του και να έχουν κοινό όραμα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, συνήθως σε αυτές τις καταστάσεις είναι καλό, προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο, αυτός είναι κοινός στόχος.
0: Αυτό είναι. Έχετε κοινό στόχο, κοινό όραμα.
1: Να μένει ο κόσμος ευχαριστημένος, να είμαστε υψηλά στην ποιότητα. Mm-hmm.
0: Πόσα χρόνια?
1: Τώρα είμαστε από το 2013. Προχωράμε.
0: Από το 2013. Α, τι είπα, 11 εγώ.
1: Ναι.
0: Όχι, είναι παραπάνω.
1: Ναι, ναι, είναι παραπάνω. Είναι παραπάνω.
0: Είναι παραπάνω, δηλαδή 13. 13 έτη είναι.
1: 13 έτη, ναι.
0: 13
1: από το 13
0: έτη.
1: Είμαστε στα 13 έτη.
0: Τι ωραία, μάλιστα. Και συνεχίζεται και με διακρίσεις το εστιατόριο Σούσουρο.
1: Εντάξει, όπως είπα και πριν, η προσπάθεια γίνεται.
0: Και ανταμείβεται.
1: Και εντάξει, ναι, ο κόσμος ανταποκρίνεται και προχωράνε. Αυτό μας δίνει άλλωστε τη δύναμη για να προχωρήσουμε. Ο κόσμος, οι διακρίσεις, τα καλά λόγια. Και φυσικά και καμιά φορά και τα αρνητικά λόγια μπορεί να σε κάνουν ακόμα καλύτερο.
0: Τι μπορεί να απολαύσει κάποιος στο εστιατόριο Σούσουρο εάν το επισκεφτεί αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και όχι μόνο?
1: Εντάξει, τώρα τους θερινούς μήνες ανοίγουμε από το πρωί στις 10 η ώρα.
0: Είστε όλο το χρόνο ανοιχτά καταρχήν?
1: Ναι, είμαστε όλο το χρόνο ανοιχτά σαν εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Με διάφορες εκδηλώσεις, με βραδιές που διοργανώνουμε κάποια lives. Και τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες παρέχουμε και το κομμάτι της παραλίας, με οργανωμένο το κομμάτι αυτό με ξαπλώστρες, ομπρέλες.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπορεί να ξεκινήσει κάποιος με το καφεδάκι του, με ένα ωραίο πρωινό. Φτιάχνουμε πολύ ωραίες ομελέτες τώρα την εποχή αυτή.
0: Τέλεια. Το κάνουμε εικόνα ότι μας λέτε. Με θέατο απέραντο γαλάζιο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε μετά με όλα τα του καλοκαιριού και καταλήγουμε σε μεσογειακή κουζίνα μεσημέρι βράδυ. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να αναλάβετε εκδηλώσεις, αν δεν κάνω λάθος, και γάμους και βαπτίσεις.
1: Κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις και αυτή τη χρονιά είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο στο κομμάτι των εκδηλώσεων. Και προχωράμε. Ανακαινήσαμε το κομμάτι μας στην παραλία. Κάναμε κάποιες μεγάλες αλλαγές εκεί, έτσι ώστε να δώσουμε μια καινούρια όφηση στο κομμάτι το κάτω. Mm-hmm. Εντάξει, προσπαθούμε καθημερινά για το καλύτερο.
0: Εμείς να πούμε ολόψυχα καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια.
1: Και καλά. Καλοκαίρι, ναι. Πάρα πολύ. για όλα αυτά τα χρόνια που
0: στηρίζεται. Ομοίως, ομοίως, αυτό είναι...
1: Για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι πάρε δώσε.
1: Νομίζω,
0: νομίζω ότι όποιος επισκεφθεί το Σούσουρο, πέραν από ό,τι προείπαμε, την φροντίδα, τη γεύση, το ωραίο περιβάλλον, θα δει και το έμψυχο υλικό, θα δει ευγένεια και χαμόγελο.
1: Να, και αυτό είναι που λέμε εμείς καθημερινά και στα παιδιά που δουλεύουν για μας, ότι ο κόσμος έχει ανάγκη πλέον τον καλό λόγο, το χαμόγελο και ενδεχομένως μια καλή παροχή, ένας καλός λόγος να καλύψει και μια στοχή ενός φαγητού.
0: Έτσι,
1: όλα παίζουν το ρόλο τους, δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε σε αυτές τις μέρες που περνάμε τις δύσκολες με το χαμόγελο και να δίνουμε τη θετική μας ενέργεια για να προχωρήσουμε.
0: Έτσι, ακριβώς. Να μείνουμε σε αυτό και να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με όμορφες στιγμές στην πανέμορφη Ναύπακτο και στο Σούσουρο.
1: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι σε όλους με υγεία και προσοχή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: Ομοίως, καλημέρα.

και μέσα από τα λόγια του Λεωνίδα Μπαλάφα, «Ταξίδι για να σε βρω». Οι παραστάσεις του Φεστιβάλ Αραστεχνικού Θεάτρου Πάτρας συνεχίζονται σήμερα Παρασκευή στις 9.30 το βράδυ με τωρινό καιρό του Ιονέσκο από την θεατρική ομάδα από κοινού της Αλφα Ελμαία Αχαΐας, και στη συνέχεια έχουμε Κυριακή 28 Ιουνίου «Ταξιδευτές της Πρόζας», 9.30 το προξενιό του Λευτέρη Τσιρώνη, ένα ξεχωριστό θεατρικό αγαπημένο που ξεφεύγει μόνο από μία θεατρική παράσταση για τη δική μου ανάγνωση πάντα, διότι έχει μέσα ήθη, έθιμα, μουσική, λαϊκή παράδοση. Πέραν τούτου, να πούμε πως έχουν βγάλει ανακοίνωση οι ταξιδευτές ότι θα έχουν και πρόβα τζενεράλε το Σάββατο, Σάββατο στις 27 Ιουνίου, και αν δεν κάνω λάθος, να δω τώρα, στις 8 θα αρχίσουν. Τώρα θα δω το προφίλ της κυρίας Αφροδίτης για να το επιβεβαιώσω, που σημαίνει ότι αν κάποιος δεν προλάβει να πάει την Κυριακή, που είναι η επίσημη ουσιαστικά παράσταση, δεν έχει παρά να πάει το Σάββατο το βράδυ για να απολαύσει το προξενιό και να γελάσει πάρα πολύ με την Κυρασούλενα, και όχι μόνο, είναι όλοι τους απολαυστικοί ομολογουμένως. Μην ξεχνάτε πως έχουν μια πορεία, 2 δεκαετίες σχεδόν, οι ταξιδευτές της Πρόζας, με δωρεάν παραστάσεις για όλο τον κόσμο. Ναι, το βρήκα, Σάββατο 27 του μήνα θα κάνει πρόβα τζενεράλε, ουσιαστικά για την επόμενη μέρα θα ετοιμάζεται στο Θέατρο της Κρίνης στις 8.30. 8.30 θα αρχίσει η πρόβα τζενεράλε το Σάββατο, που σημαίνει ότι αν κάποιος θέλει και δεν μπορεί να πάει την Κυριακή, δεν έχει παρά να επιλέξει την ημέρα του Σαββάτου. Συνεχίζουμε με Μανώλη Φάμελο και Νατάσα. Ένα φιλί αποδιώσμο.

0: Συνεχίζουμε στο πρωινό της Παρασκευής 26 Ιουνίου και στην παρέα μας έχει προσθεθεί ένας αγαπημένος καθηγητής και λογοτέχνης, ο κύριος Γιάννης Χαριτάντης, με αφορμή το νέο του πόνημα «Τα παιδιά διαβάζουν». 14 νεανικά διηγήματα από τις εκδόσεις Κούρος, τώρα που τα παιδιά τέλειωσαν το σχολείο, τέλειωσε η σχολική χρονιά. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση για μικρούς και μεγάλους, Θαρώ. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα Ελευθερία, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Όντως τώρα που τα σχολεία κλείσανε είναι μια καλή ευκαιρία για τα παιδιά να σκύψουν πάνω στο βιβλίο, να περάσουν μερικές ώρες ευχάριστα. Mm-hmm. Είναι 14 νεανικά διηγήματα και τα ονομάζω νεανικά διότι απευθύνονται σε παιδιά από 8-10 ετών και πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Είναι γραμμένα με διάφορα μηνύματα μέσα κτλ. Έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να καταλάβουν το μήνυμα σε κάθε διήγημα.
0: Βρίσκομαι στη σελίδα 30 που λέει «Όταν αληθινά θέλεις να γνωρίσεις κάτι, τότε αυτό σου μιλάει μέσα από τη δική σου γλώσσα». Η γλώσσα μου είναι η ελληνική. Αισθάνομαι τόσο προνομιούχος που δεν μου λείπουν οι λέξεις όταν τις χρειάζομαι. Για να ψάξω τις σκέψεις μου, να ψάξω την ψυχή μου, να ψάξω τον κόσμο και να περάσω στο χαρτί όλη αυτή την αναζήτηση. Μικρός καθόμουν κάτω από μια τεράστια κερασιά γεμάτη καρπούς, άπλωνα το χέρι μου να φτάσω τα κόκκινα προκλητικά της φρούτα, αλλά αυτό μου ήταν αδύνατον και όταν αργότερα το κατόρθωσα δεν μου ήταν αρκετό να γεύομαι την ομορφιά μόνος μου, παρά ήθελα να μοιράζομαι τους πρώιμους χυμούς του καλοκαιριού με άλλους. Κάπως έτσι δεν είναι και με τους χυμούς του νου, που είναι σαν καταστάλαγμα των αμέτρητων εικόνων της ομορφιάς. Πρώτα τους συναντάς μέσα από τις ποικίλες διαδρομές της ζωής και μετά τους γεύεσαι. Έτσι θα πρέπει να ήταν και το μυθικό νέκταρ. Γιατί άραγε δεν θα μπορούσε το νέκταρ να είναι η ειδονή των σκέψεων στις διαδρομές του νου να γνωρίσει τον κόσμο. Μας μπερδεύετε, μας βάζετε να σκεφτόμαστε πολύ ιδιαίτερα, πολύ ιδιαίτερη γραφή, δημιουργεί εικόνες, πλούσιο λεξιλόγιο.
1: Ναι, έχεις διαλέξει ένα ωραίο κομμάτι από το διήγημά μου, ο Κοκκινολέμης που μιλούσε ελληνικά. Ουσιαστικά θέλω να μεταφέρω πρώτον την έννοια της σπουδαιότητας της γλώσσας, ιδιαίτερα της μητρικής γλώσσας. Mm-hmm. Η γλώσσα δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε πως θα πάμε σε ένα εστιατόριο να φάμε. Mm-hmm. Η γλώσσα είναι ο τρόπος με τον οποίο περνάμε τις σκέψεις μας σε λέξεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δείχνει ουσιαστικά τον ψυχισμό μας. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος που εγώ έσκυψα και μετά από πολλά χρόνια, παρόλο που είμαι τεχνοκράτης, ναι, ήθελα να επιστρέψω σε θέματα λογοτεχνίας, γιατί πιστεύω ότι το μεγαλύτερο δώρο που οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες μας χάρισαν, ήταν η ελληνική γλώσσα. Είναι τόσο πλούσια και ωραία γλώσσα που ειλικρινά το να μπορείς να παίζεις με αυτές τις λέξεις, να μπορείς να καταγράφεις πάνω σε ένα χαρτί τη σκέψη σου, ας πούμε, είναι ένα προνόμιο. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Με τη γλώσσα τώρα κατορθώνω να βάλω ακόμα και τα φυτά, ακόμα και τα πουλιά, ακόμα και τα ζώα να μπορούν να μιλάνε, και όταν πραγματικά θέλεις να καταλάβεις κάτι πραγματικά, mm-hmm, τότε αυτά όλα μιλάνε στη δική σου γλώσσα.
0: Εν τω μεταξύ, πέραν από αυτά που μας προείπατε κύριε Χαριτάντη, βλέπω άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον διήγημα με τίτλο «Τότε που δεν υπήρχε το ποτέ».
1: «Τότε που δεν υπήρχε το πότε».
0: Α, το πότε! Α,
1: ναι.
0: Το ποτέ διάβασα εγώ. Δεν είχε τόνο εδώ στον τίτλο, μ' άρεσε όμως
1: τίτλο,
0: αυτό.
1: Στον τίτλο δεν έχει τόνο, ναι.
0: Ναι, αλλά αμέσως είναι και η ανάγνωση του κάθε ανθρώπου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, ποιο πόνημα κατά σειρά είναι?
1: Μισό λεπτό να δω.
0: Αυτό.
1: Τότε που δεν... Αυτό είναι το...
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είπα ποιο διήγημα από το συγκεκριμένο τα παιδιά διαβάζουν. Ποιο βιβλίο σας κατά σειρά είναι τούτο, γιατί έχουμε συνομιλήσει και για άλλα βιβλία σας εδώ στην πρωινή εκδρομή.
1: Νομίζω πως είναι το δέκατο.
0: Τι μου λέτε τώρα. Ναι. Και πάντα, πάντα έρχεστε ανανεωμένος με μια διαφορετική πρόταση.
1: Ναι.
0: Είχαμε αυτό τραντέλινες, είχαμε ένα όμορφο όνειρο, είχαμε πράγματα που έχουμε κάνει στην πρωινή εκδρομή, λέω τώρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι, κάθε φορά είστε ανήσυχο πνεύμα, πάτε και σε ένα άλλο μονοπάτι. Βεβαίως. Παραμένετε στη γραφή, αλλά και κάτι άλλο. Ακόμα και αυτό που άλλαξα τον τόνο, γιατί δεν είδα τόνο στον τίτλο, ναι, ακόμα τότε που δεν υπήρχε το πότε, ουσιαστικά το πότε συνάδηκε με το ποτέ. Τότε που δεν υπήρχε το πότε, ίσως να μην ξέραμε και το πότε είναι το ποτέ.
1: Πολύ σωστά, είναι θέμα ανάγνωσης, το πώς θέλει να το δει ο καθένας. Ναι. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στον τίτλο δεν έβαλα τόνο.
0: Μάλιστα. Και ένα πολύ ωραίο έτσι κείμενο μέσα στο συγκεκριμένο τίτλο λέει: «Ξέχασα να σου πω πως τότε που δεν υπήρχε το πότε, όλα τα πλάσματα μικρά και μεγάλα είχαν ανθρώπινη λαλιά και γνώριζαν γραφή και ανάγνωση. Κάτι που πολλοί άνθρωποι πάνω στη γη δεν το κατόρθωσαν ακόμα».
1: Ναι.
0: Και μηνύματα δύσκολα και ισχυρά.
1: Γι' αυτό λέω ότι τα διηγήματα είναι νεανικά. Είναι για παιδιά τα οποία θα μπορούν να καταλάβουν το νόημα που κρύβεται πίσω από αυτά τα κείμενα. Δεν είναι απλά παραμύθια. Είχα προσπαθήσει στην αρχή να γράψω παραμύθι για μικρά παιδιά, αλλά θέλω να σου εξομολογηθώ, είναι τρομερά δύσκολο. Γι' αυτό υποκλίνομαι στους ανθρώπους που μπορούν και γράφουν παραμύθια για μικρά παιδιά. Πρέπει να μπορείς, είναι αυτό το παιχνίδι με τη γλώσσα, αλλά αυτή η γλώσσα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί με το πνεύμα του ανθρώπου που διαβάζει το κείμενο ή ακούει το κείμενο. Mm-hmm. Γι' αυτό και είπα, ας αφήσουμε αυτή τη δουλειά για τους ανθρώπους που ξέρουν αυτή την τέχνη και να πάμε λίγο πιο πάνω στα μεγαλύτερα παιδιά. Mm-hmm. Αυτά τα διηγήματα πολύ, πιστεύω πολύ χρήσιμο θα είναι να τα διαβάσουν και μεγάλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Ιδιαίτερα ήθελα να σου πω,
0: με τι καταπιάνονται τα διηγήματα σε γενικές γραμμές?
1: Τα διηγήματα σε γενικές γραμμές είναι διηγήματα προβληματισμού γύρω από οικολογικά θέματα. Mm-hmm. Και θέματα των σχέσεων των ανθρώπων με τα ζώα, με τους ανθρώπους, με τη φύση. Αλλά έχει και κοινωνικά θέματα.
0: Το βλέπω. Έχουμε ο Βασιλιάς Χρόνος, βλέπω εδώ. Τίτλος, διήγημα. Έχουμε την Καρακάξα. Εδώ να το βρω που μου άρεσε πολύ. Γιατί μιλάει για το Καρακάξα στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο που γίνεται κατάχρηση και είναι ένα μείζον θέμα για τους γονείς και για τα παιδιά.
1: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Διότι αυτός ο εθισμός, κάποτε είχα κάνει μία διάλεξη στο ξενοδοχείο Βυζαντινό για αυτά τα θέματα. Βέβαια πριν πολλά χρόνια, και βλέπω ότι έκτοτε το θέμα αυτού του εθισμού των παιδιών στον υπολογιστή έχει γίνει μια αρρώστια.
0: Έτσι.
1: Να φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα κλινικές όπου προσπαθούν άνθρωποι να αποτοξινωθούν από τον υπολογιστή. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε μικρά παιδιά. Υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εθιστεί στον υπολογιστή και η ζωή τους αρχίζει και γίνεται δύσκολη.
0: Μάλιστα.
1: Θυμάμαι μια καθηγήτρια πανεπιστημίου που μου έλεγε ότι στα 55 μου χρόνια αναγκάστηκα να κάνω αποτοξίνωση από τον υπολογιστή, γιατί είχα προσιλωθεί τόσο πολύ απάνω σε αυτό το μηχάνημα που δεν μπορούσα να κοιμηθώ τη νύχτα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Μέσα από αυτό το διήγημα προσπαθώ να δώσω μία διέξοδο στα παιδιά, διότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη χρήση των υπολογιστών, αλλά εκείνο που πρέπει να πούμε στους νέους ανθρώπους είναι πώς θα το χρησιμοποιούμε. Mm.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μαγεία ο υπολογιστής, ένα εργαλείο είναι. Και όσο πιο σωστά το χρησιμοποιούμε, τόσο πιο αποδοτικό θα είναι και πιο χρήσιμο για μας.
0: Κύριε Χαριτάντη, τα παιδιά διαβάζουν Γιάννης Χαριτάντης 14 νεανικά διηγήματα από τις εκδόσεις Κούρος. Πού μπορούμε να το βρούμε, σε όλα τα βιβλιοπωλεία?
1: Πιστεύω στα βιβλιοπωλεία της Πάτρας υπάρχει, ναι βέβαια υπάρχει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα δούμε και από Σεπτέμβρη, να φανταστώ, θα δούμε για κάποια παρουσίαση ενδεχομένως.
1: Θα το προσπαθήσουμε, γιατί όχι. Θα το προσπαθήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχει προγραμματιστεί τίποτα, αλλά πιστεύω ότι είναι στα σχέδιά μου να το προγραμματίσουμε. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Να ευχηθώ ολόψυχα να έχετε υγεία, να δημιουργείτε, να γράφετε και να ανταμώνουμε και να λέμε τις σκέψεις σας και τις γραφές σας.
1: Εγώ να ευχηθώ στην εκπομπή σας να έχει μεγάλη διάρκεια χρόνου, γιατί είναι από τις λίγες εκπομπές που αναφέρεται, ίσως η μοναδική που αναφέρεται στο βιβλίο, και το βιβλίο θα αποδειχθεί διαχρονικά ότι είναι πολύ χρήσιμο για τον άνθρωπο. Το βιβλίο είναι στοιχείο μάθησης, δεν είναι στοιχείο συλλογής γνώσης. Αυτό το κάνει το διαδίκτυο. Το βιβλίο είναι το μέσο μέσα από το οποίο μπορούμε να οργανώσουμε τον εγκέφαλο μας. Και εσείς εδώ και χρόνια, θυμάμαι ότι τα πρώτα μου βιβλία τα παρουσιάσατε εσείς. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το τονίσουμε. Είναι η μοναδική εκπομπή στην Πάτρα η οποία αφιερώνεται στο βιβλίο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Χαριτάντη. Να τονίσουμε ότι τα πρώτα σας βιβλία με είχε παροτρύνει και η κυρία Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου και τα είχε προτείνει.
1: Βέβαια, η φίλη Αφροδίτη, βέβαια.
0: Λοιπόν, βέβαια. Να ευχηθώ ολόψυχα καλό καλοκαίρι και να προτείνουμε «Τα παιδιά διαβάζουν 14 νεανικά διηγήματα». Γιάννης Χαριτάντης. Καλημέρα.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Ξυλίνα σπαθιά να πόλεμο. Έτσι λοιπόν, κακές συνήθειες από Μίλτο Πασχαλίδη. Ήρθε το σύμπαν και ο αέρας να το πει, έτσι, για τις κακές συνήθειες. Γι' αυτό που μιλούσαμε με τον κύριο Χαριτάντη. Νομίζω ότι διόλου τυχαία ήταν αυτή η συνέντευξη για αυτό το συγκεκριμένο πόνημα. Τώρα που τελείωσαν τα σχολεία, είναι όντως κάτι πολύ αξιόλογο και προκαλούμε τους γονείς και τους προσκαλούμε να το αναζητήσουν. Ως και τώρα λοιπόν στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με πολλές και όμορφες στιγμές. Και σήμερα μαζί μας, εκτός από όλες και όλους εσάς, στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62, Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825, Εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανής στην Αυπακτό, Ναυμαχίας 66, και 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος, που ολοκληρώνει το ταξίδι του την Κυριακή 28 Ιουνίου. Καλημέρα.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Μεγαλώνει ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα. Διεθνή πρακτορία κάνουν λόγο για εκατόμβες νεκρών μετά τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ μέσα σε 39 δευτερόλεπτα. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι στα συντρίμια. Κτίρια ισοπεδωμένα, βουνά από συντρίμια, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Μέχρι στιγμής, οι δίδυμοι σεισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 240 ανθρώπους, με βάση τον προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, καθώς σε ανεπίσημη ιστοσελίδα σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί από συγγενείς τους ως αγνοούμενοι. Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση, οι επιβεβαιωμένοι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια είναι 200, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.500. Τουλάχιστον 250 κτίρια κατέρευσαν ή υπέστησαν ζημιές. Κτίσματα ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα βουνά τα χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Συγκλονιστικές εικόνες καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος. Μεγαλώνει το μυστήριο για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 54χρονη και ο 26χρονος γιος της. Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, που είναι ακόμα προφυλακισμένος ως βασικός ύποπτος, ζήτησε να εξεταστεί από τις αρχές συγκεκριμένο άτομο, κάτι που σχετίζεται με το DNA που έχει εντοπιστεί στο όπλο και δεν έχει ταυτοποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πουθενά στο χώρο της διπλής δολοφονίας γενετικό υλικό DNA του 65χρονου Ιταλού ή αποτυπώματά του στο χώρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ, δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες επίγοντα περιστατικά από τον καύσωνα που χτυπά με σφοδρότητα την Ευρώπη. Οι καιρικές συνθήκες το φετινό Ιούνιο σε πολλές χώρες είναι πρωτόγνωρες. Στα νοσοκομεία της Βρετανίας, περί τις 4.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια για αναπνευστικές δυσκολίες και καρδιακά προβλήματα, ενώ ακόμα και η Ελβετία κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ για Ιούνιο μήνα, που έφτασαν χθες στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, λόγω της ζέστης, κατέγραψε πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου, αναφέρθηκαν 200 θάνατοι λόγω ζέστης, ενώ στη Γερμανία πολλοί νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνες και ποτάμια. Το δυνατό κύμα καύσωνα αναμένεται να υποχωρήσει από τη Δευτέρα. Επικηρύχθηκε τελικά ο λαγοκέφαλος στα 5,33 ευρώ το κιλό, η αμοιβή και η αλίευση, για την αλίευση του. Η δράση είναι πιλωτική σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο με ευρωπαϊκούς σπόρους. Ωστόσο, περισσότερες και επαρκέστερες παρεμβάσεις ζητούν οι ψαράδες. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 51χρονος για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Σαραβάλι. Η σύλληψή του έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Περισβεστικού Σώματος, καθώς ο 51χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Αποφάσισε ότι ήθελε να μπει στη Σχολή Μηχανολόγων Αεροναυτικών του Πανεπιστημίου Πατρών και όχι μόνο πέτυχε το στόχο του, αλλά άγγιξε και το απόλυτο άριστα. Πρόκειται για τον Ανδρέα Οικονομόπουλο από το Ρίο της Πάτρας, που έφτασε στο απόλυτο άριστα στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, αφού εξασφάλισε 19.800 μόρια. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα δεν το κατάφερε μόνο διαβάζοντας, αλλά κρατώντας χρόνο για ξεκούραση και για πράγματα που τον αποφόρτιζαν.
2: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Ρίο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να συμπούνε το ραδιογράμμα. Πάτα είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλάφκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλάφκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλάφκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλάφκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος, στην περιοχή Γλάφκο.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους. Όταν αδικά με
1: βάζουν να απολογηθώ. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Οπότε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
0: Είμαστε σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα και μουσικές επιλογές, η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
1: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Είμαστε πλέον φίλες και φίλοι, κυρίες και εκεί οριστικά στην αλλαγή σελίδα στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή από χθες το απόγευμα αργά, αφού πλέον το νέο διοικητικό σχήμα των επιχειρηματιών με επικεφαλή στον Τούρκο επιχειρηματία τον κύριο Γιούν είναι το αφεντικό της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής για τα επόμενα χρόνια. Προηγήθηκε χθες το απόγευμα η επίσημη ανακοίνωση από την Αεραστεχνική Παναχαϊκή και λίγο αργότερα το φαν των επιχειρηματιών είχε την πρώτη επίσημη γνωρισμία του με τους δημοσιογράφους σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας, όπου ανέλησε μια πρώτη σκέψη, ένα πρώτο πλάνο για το πώς βλέπει την Παναχαϊκή, την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου συνεχίζεται κανονικά η καθημερινή ποδοσφαιρική δράση και ενώ ήδη έχουν αρχίσει να σχηματίζονται τα πρώτα ζευγάρια νοκάουτ στη φάση των 32 του θεσμού.

0: Να ακούμε τον Απόλλωνα, φίλες και φίλοι, να εκφράζεται και δημόσια για την αποφάση της Ομοσπονδίας να μην του δώσει wild card για το νέο πρωτάθλημα της Elite League, και δεν αποκλείεται στο θέμα αυτό να έχουμε και μια δικαστική συνέχεια από πλευράς Απόλλωνα. Ενώ για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια και οι δύο ηλικιακές ομάδες του Προμηθέα, και οι Πέδες και οι Κορασίδες, δεν θα συνεχίσουν στα ημιτελικά των φετινών αντίστοιχων πανελλήνιων πρωταθλημάτων, τα οποία θα διεξαχθούν αύριο το απόγευμα.
1: Να γνωρίσεις την όμορφη ζωή και σε μάγκη.
0: Και αυτό διότι μετά και την δεύτερη αγωνιστική και οι Πέδες αλλά και οι Κορασίδες μετράνε εισάρτημες ήττες, και πλέον δεν μπορεί να αλλάξει η εικόνα ό,τι και αν γίνει τη σημερινή τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης.

Όμοι μπροστά μας αύριο και μεθαύριο στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα υπάρχει μια νέα σημαντική πανελλήνια διοργάνωση μικρών ηλικιών, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K18, το οποίο θα διεξαχθεί με την αφρόκρεμα του ελληνικού στίβου στην κατηγορία αυτή στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.

0: Καταλαβαίνετε.
1: Είναι και μια διοργάνωση η οποία παρότι θα διεξαχθεί κάτω από όχι ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες, εντούτοις θα πρέπει οι πατρινοί φίλοι του κλασικού αθλητισμού να δώσουν έτσι μια αρκετά καλή παρουσία αύριο και μεθαύριο στο Παμπελοποννησιακό στάδιο στο Κουκούλι.

Πάμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά να δούμε πολύ πιο αναλυτικά την σημερινή αθλητική δισιογραφία εντός αλλά και εκτός Αχαΐας, και θα αρχίσουμε τη φορά αυτή ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, αφού πλέον οριστικά και αμετάκλητα έχουμε αλλαγή σελίδα στην ποδοσφαιρική ομάδα για τα επόμενα το λιγότερο 3-3 χρόνια. Έχουμε λοιπόν και οριστικά, δίχως να γίνει οποιαδήποτε έκπληξη της τελευταίας στιγμής, την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, το management της ομάδας, να περνάει στην πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου και τους επιχειρηματίες, με επικεφαλής τον Τούρκο Γιούν. Και όπως είπαν και οι ίδιοι φίλες και φίλοι, αργά χθες το απόγευμα στην επαφή μαζί μας σε ξενοδοχείο στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, ότι το δικό τους πλάνο είναι μακροπρόθεσμο και αφορά, όπως αρμόζει σε μια μεγάλη ομάδα, όχι μόνο την αντρική ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά και τις ακαδημίες, το γήπεδο και το προπονητικό κέντρο, το οποίο πρέπει να αποκτήσει επιτέλους η Παναχαϊκή.

0: Μια πρώτη έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα επικοινωνία των νέων ανθρώπων της Παναχαϊκής, παρότι όλη η κουβέντα ήταν, το λέμε και πάλι ουσιαστικά, μια κουβέντα γνωριμίας και πρώτης επαφής και δεν μπήκε έτσι σε πάρα πολλές λεπτομέρειες του νέου αυτού project της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής. Είναι όμως και μια διαδικασία η οποία φάνηκε ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, παρότι χθες είχαμε τις οριστικές τελικές αποφάσεις.
1: Μια παλιά.
0: Και αυτό διότι από χθες έχουμε και το σχήμα των ανθρώπων το οποίο θα εμπλακεί από κοντά σε καθημερινή βάση με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, ένα team στο οποίο επικεφαλής θα είναι για μια ακόμη χρονιά από τη θέση του προπονητή ο κύριος Σπύρος Αντωνόπουλος.
1: Με λαχτάρα όπως πρώτα άνοιξε του νου η πόρτα.
0: Έχουμε ακόμη τον Κώστα Κωνσταντινίδη στην θέση πλέον του αθλητικού διευθυντή στην Παναχαϊκή.
1: Γίνανε βόλια, να πετρώνες καρδιά μου δόλια, να πετρώνες καρδιά μου.
0: Τεχνικός διευθυντής θα είναι ο κύριος Γιώργος Μακροστέργιος. Ο Πέτρος Χρυσόπουλος θα είναι ο νέος team manager, ενώ θα έχουμε ακόμη, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και την παρουσία του Φίλιπ Ανδρεόπουλου στην θέση του γενικού διευθυντή της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Το πρόσωπο κεντρικό ομιλητή στην χθεσινή εκδήλωση, ποιο άλλο, ο Τούρκο επιχειρηματία και από του βασικού πρωταγωνιστέ, ο Ισιτάν Γκιούν, ο οποίο ξεκαθάρισε ότι στόχο τη ομάδα του αυτή είναι μια, μετά από μια πολύ σκληρή δουλειά η παραχαϊκή να μπορέσει να βρεθεί πρώτα απ' όλα ξανά σε επαγγελματική κατηγορία, εννοώντα φυσικά την Super League 2 σε μια πρώτη φάση.

Από ό,τι φαίνεται, το λέμε και πάλι, φίλες και φίλοι, τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό της Παναχαϊκής με την πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου έχουν προχωρήσει εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα αθόρυβα και ουσιαστικά. Δεν αποκλείεται ακόμη σήμερα ή αύριο να έχουμε και τις πρώτες μεταγραφές για την Παναχαϊκή της νέας σεζόν. Εδώ θα έχουμε προφανώς και ένα πρώτο δείγμα γραφής για το πώς βλέπουν τα νέα αφεντικά της Παναχαϊκής σε διοικητικό επίπεδο την ποδοσφαιρική ομάδα.

βέβαια το οποίο έχει την δική του σημασία, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι ότι τελικά η Παναχαϊκή ολοκλήρωσε κανονικά την πάρα πολύ κρίσιμη αυτή διαδικασία και η αεροτεχνική ξεμπλέκει οριστικά με το ποδοσφαιρικό τμήμα.

0: Διότι όπως λέγαμε και χθες, πάντα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, η όλη αυτή η ιστορία με τα διοικητικά γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα είχε αρχίσει να κουράζει πάρα πολύ κόσμο της ομάδας και εδώ στην περιοχή μας.
1: Για νύχτες φωτεινές.
0: Τελικά ο Κιβοσερή θεωριστικά από την Εθνική Παναχαϊκή, χωρίς το λέμε και πάλι να υπάρξει οποιαδήποτε έκπληξη όπως λέμε της τελευταία στιγμής, και έτσι πλέον έχουμε λήξει, έχουμε ένα οριστικό τέλος στο θέμα αυτό. Έχουμε πλέον τα νέα αφεντικά στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για το λιγότερο 3 χρόνια.
1: Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για...
0: Είναι βέβαια και μια νέα αρχή η οποία ναι μεν αντιμετωπίζεται με μια συγκρατημένη όπως πάντα αισιοδοξία από τον κόσμο της Παναχαϊκής, επειδή ακριβώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει δει να συμβαίνουν πολλά και διάφορα γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά σίγουρα μιλάμε για μια νέα αρχή, μια νέα αρχή η οποία μπορεί να οδηγήσει πάρα πολύ ψηλότερα ποδοσφαιρικά την Παναχαϊκή.

Όπως άλλωστε είπε και η ίδια η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή στην χθεσινή επίσημη ανακοίνωσή της, η επιλογή την οποία έκανε ήταν ό,τι καλύτερο, όπως έκρινε η ίδια, για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για τα επόμενα χρόνια.

Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα προχωράει κανονικά και θα προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα, όπως είπαν και οι ίδιοι άνθρωποι της Παναχαϊκής, ο μεταγραφικός σχεδιασμός και η προετοιμασία, την οποία θα κάνει εκτός Αχαΐας για 2 εβδομάδες το πρώτο στάδιο η κοκκινόμαυρη ομάδα.

Και μακάρι βέβαια με το καλημέρα, φίλε και φίλοι, τη νέα χρονιά η Παναχαϊκή να μπορέσει να γυρίσει εκ νέου στην Super League 2. Θα είναι μια πρώτη πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για τα νέα αφεντικά της ομάδας.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, μια Παναχαϊκή η οποία πλέον ανήκει στο φαν των επιχειρηματιών με τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο, τον μάναζερ του ποδοσφαίρου, ο οποίος φυσικά δεν μπορεί να έχει το παραμικρό επίσημο ρόλο και θέση στη νέα Παναχαϊκή λόγω ιδιότητάς. Πάμε τώρα στο άλλο πάρα πολύ σημαντικό ποδοσφαιρικό γεγονός, το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο είναι σε μια πλήρη εξέλιξη και χθες όλο το βράδυ είχαμε πολλά και σημαντικά παιχνίδια για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων. Να θυμηθούμε και εδώ συνοπτικά τι έγινε στα παιχνίδια αυτά. Η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, την Ισία, Ολλανδία 1-3, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Αμερική 3-2. Σήμερα το βράδυ 10 η ώρα θα έχουμε δύο ακόμη παιχνίδια σε ό,τι αφορά την σημερινή ημέρα. Θα έχουμε λοιπόν τους αγώνες Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Θα χωρίσουμε αγάπη μου γλυκά. Και ήδη έχουμε σιγά σιγά τα πρώτα ζευγάρια, φίλες και φίλοι, για την φάση του 32, τα πρώτα νοκάουτ παιχνίδια, όπου δηλαδή θα παίξουν Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς και Αμερική, Βοσνία. Ξέχασέ με, και για πάντα από την καρδιά σου ξεγράψέ με. Η φάση των 32, η οποία ξεκινάει κανονικά από το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής και πλέον το ενδιαφέρον στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου θα είναι πάρα πολύ πιο μεγάλο από ό,τι το ξεκίνημα της πρώτης ημέρας.

Να πούμε ακόμη ότι σε εξέλιξη είναι την ώρα αυτή το παιχνίδι του Προμηθέα με τη Χαλκίδα σε ό,τι αφορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων. Ένα παιχνίδι στο οποίο ήδη ο Προμηθέας προηγείται με 28-14, πλέον δεν έχει το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον ο αγώνας και για τις δύο ομάδες.

0: Εδώ είμαστε καθημερινά τέτοια ώρα όπως πάντα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, και σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026 με το καθημερινό αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Μαζί μας στην κονσόλα του ήχου και σήμερα η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, και κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα σχόλια του Νίκου Σουγλέρη μαζί μας.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Tendesleon.gr.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη την ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα, στην καθημερινή αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο, το καθημερινό μαγκαζίνο του Ράδιο Γάμα. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα, εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Θυμίζουμε ακόμη ότι μας ακούτε καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr, ενώ μαζί μας στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Πάμε τώρα να ακούσουμε τηλεφωνικά όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή στο δεύτερο μέρος τα δικά του σχόλια, τα σχόλια του Νίκου Σουγλέρη γύρω από ό,τι αφορά και από ό,τι συμβαίνει με τον αχαϊκό και όχι μόνο αθλητισμό. Νίκο, καλημέρα από την Πάτρα και το Ράδιο Γάμα. Μας ακούει ο Νίκος Σουγλέρης?
1: Ναι, καλημέρα Μιλτό, καλημέρα. Την αγάπη μου και την εκτίμησή μου σε όλους. Να είστε γεροί και δυνατοί. Ευχές πολλές για ένα ωραίο τριήμερο και συγχαρητήρια για κάποιες αθλητικές εξελίξεις που έχουμε στην πόλη. Μίλτο, είναι η τελευταία εκπομπή του μήνα και έχουμε δύο ειδήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό στην Πάτρα. Μία είναι ευχάριστη και η άλλη δυσάρεστη. Αρχίζουμε από την ευχάριστη είδηση που αφορά την αλλαγή σελίδας στην αγαπημένη μας Παναχαϊκή. Και οπωσδήποτε το άλλο δυσάρεστο θέμα αφορά την ιστορική ομάδα του Απόλλωνα, η οποία και φέτος για δεύτερη φορά δεν κατάφερε μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας της Επιτροπής Αδειοδότησης να μην πάρει το Ελευθέρας για την Α2 κατηγορία. Να τα πάρουμε με τη σειρά Μητώ για να ενημερώσουμε τους ακροατάς που σίγουρα είναι πολλοί αυτοί που κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα είναι στα ραδιοφωνά τους για να ακούσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον αθλητισμό στην πόλη, αφού είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδος για το ραδιόφωνο, μια εκπομπή η οποία για πολλά χρόνια τώρα έχει δώσει το δικό της στίγμα, τη δισογραφία, την ενημέρωση και οπωσδήποτε έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί από κοντά τα αθλητικά δρόμενα. Μίλτο, χθες έπεσαν υπογραφές. Μετά από πολλά χρόνια, εύχομαι και ελπίζω, γιατί η αισιοδοξία μου και η αγάπη μου για την Παναχαϊκή με οδηγήσει με μια πρώτη καλή σκέψη και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, όταν έμαθα ότι η διοίκηση Παναχαϊκής βρήκε τη λύση μέσα από μια εταιρεία με το μάνατζερ τον κ. Παπαδόπουλο να δώσει το μάνατζερ για την επόμενα χρόνια στο ποδοσφαιρικό τμήμα της Παναχαϊκής. Έχω πλήρη ενημέρωση και είχα μιλήσει και την περασμένη εβδομάδα ότι πρέπει η διοίκηση Παναχαϊκής να καταλήξει κάπου, να σταματήσει αυτό το πιάτσικο που γινόταν τα τελευταία χρόνια με οπωσδήποτε με κάποιες εταιρείες, κάποιους ανθρώπους, επενδυτές που είναι έβγαιναν το Ναγιά. Μήπως δεν μάθαμε πολλά και οπωσδήποτε είμαι υποχρεωμένος να πω κάποια πράγματα και κάποιες εκτιμήσεις που έχω, αφού η συνέντευξη τύπου δεν ανακοινώθησαν τίποτα. Απλώς έγινε μια συνάντηση και παρουσία των δημοσιογράφων να μας ανακοινώσουν ότι έγινε συμφωνία και η Παναχαϊκή αλλάζει χέρια. Λεπτομέρειες δεν υπάρχουν και οπωσδήποτε είμαι υποχρεωμένος από την εμπειρία μου πρώτα να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε όλους την καινούρια ομάδα των επενδυτών και μετά να πάμε στα επόμενα, στο επόμενο βήμα που είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα μπούμε σε λεπτομέρειες να μάθουμε ποιος είναι ο σχεδιασμός, βασικά να μάθουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάποια στιγμή δεν τους ξέρουμε μέχρι σήμερα, δεν είναι γνωστοί στην αγορά της Πάτρας, δεν είναι γνωστοί εκεί στην πόλη στους αθλητικούς κύκλους, είναι γνωστοί στην Αθήνα, αλλά κάποια καινούργια πρόσωπα που είδαμε που παίρνουν μπροστά είναι άγνωστα παντελώς το ποδοσφαιρικό στερεώμα τα ελληνικά δρόμενα. Πρώτη εκτίμηση, όπως είπα και πάλι, καλή αυτή η εξέλιξη. Οι δυνατότητες που είχε η Ραστεγγική Παναχαϊκή, όπως απεδείχθηκε και πέρυσι, ήταν τίδες που την ανάγκασαν να βρει τη λύση για να μπορέσει η ομάδα να περάσει σε άλλα χέρια για την επόμενη μέρα. Σίγουρα είμαι βέβαιος μια πρώτη εκτίμηση ότι θα είναι καλύτερη από μέχρι πέρυσι, πρόπερυσι και ούτω καθεξής, γιατί αυτή η ιστορία 24 χρόνια αυτή η κατάσταση ταλανίζει όλο το αθλητικό στερέωμα στην πόλη με την Παναχαϊκή να βολοδέρνει τις μικρές κατηγορίες, την τρίτη εθνική κατηγορία, την τρίτη εθνική κατηγορία και πάει λέγοντας με τα δυσάρεστα αυτά αποτελέσματα, με αυτή τη δυσάρεστη εικόνα που πληγώνει όλους. Όταν αναλαμβάνω πληγώνει όλους, όχι μόνο εμένα, εσένα και τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού, αλλά και τους συνάδελφους που θέλουν, γουστάρουν, επιθυμούν η ομάδα να παίζει, να ξαναγυρίσει στη μεγάλη κατηγορία. Τίποτα δεν υπόθηκε όμως για τον επόμενη μέρα για το σχεδιασμό. Είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα διαψεύσουν τις προσδοκίες των χιλιάδων φιλάθλων της Παναχαϊκής, των οπαδών και των ανθρώπων του ποδοσφαίρου στην Πάτρα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, με το που το αντέχουμε, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Επαναλαμβάνω, αν συμβεί κάτι τέτοιο, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Σίγουρα, και επιμένω εδώ και θα πετάξω την μπάλα στη διοίκηση της Εθνικής Παναχαϊκής, είμαι σίγουρος ότι αυτό το κομμάτι να μην εκτεθεί η Παναχαϊκή για μια ακόμη φορά, είμαι σίγουρος, επαναλαμβάνω, και αφορά τη διοίκηση, ότι έκαναν τα πάντα η Παναχαϊκή να πάει σε κάποια χέρια που θα έχει, αν μη τι άλλο, όχι επιτυχίες, αλλά θα έχει μέλλον. Θα έχει αυτή την πλευρά που συζητάμε όλοι, που θέλουμε όλοι, η Παναχαϊκή να λειτουργεί σε επαγγελματικό επίπεδο για να μπορέσει να ξεφύγει αυτή, επαναλαμβάνω, την κατάσταση που ταλανίζει όλα αυτά τα χρόνια. Επιμένω λοιπόν, και εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο, ότι αν η διοίκηση δεν έχει ψάξει, δεν έχει βρει, δεν έχει διαφερθεί, έβαλαν τις υπογραφές τους, όπως συνέβαινε τα τελευταία 9 χρόνια, γιατί μιλάμε για την ίδια διοίκηση, επαναλαμβάνω, μιλάμε για την ίδια διοίκηση, γιατί γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα. Όλο αυτό το σκηνικό που είδα χθες, αν το φέρω στο μυαλό μου, είχε γίνει και στο παρελθόν. Κάπως έτσι. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι επενδυτές, ακριβώς φωτοτυπία όπως έγινε και χθες. Χωρίς να υποθούν λεπτομέρειες, χωρίς να δούμε χαρτιά, χωρίς να δούμε τίποτα, χωρίς να μάθουμε λεπτομέρειες, χωρίς να δούμε ένα σχεδιασμό, πέρα από αγκαλιές, φιλιά και υπογραφές που έγιναν παρουσία της διοίκησης και των ανθρώπων που αναλαμβάνουν την επόμενη μέρα και το μέλλον της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής. Επαναλαμβάνω, μόνο για το ποδοσφαιρικό τμήμα όπως ελέγχθη. Κλείνω με μια επιφύλαξη. Εύχομαι, επαναλαμβάνω, η διοίκηση της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής να μην έχει κάνει τα λάθη που είχε κάνει στο παρελθόν. Έχω πληροφόρηση ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Έχω πληροφόρηση ότι οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν. Έχω πληροφόρηση ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν για να μείνουν. Μίλτο, από τις εκτιμήσεις τις δικές μου, από τα γραπτά τα δικά μου, από τις δικές σου ειδήσεις και από τη δική σου εκτίμηση και πολλών πατρινών φιλάθλων, η αλήθεια είναι πολύ μακριά. Είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να μπει σε μια τροχιά τέτοια, σε μια διαδικασία η οποία να φέρει τα αποτελέσματα που περιμένουμε όλοι. Μόνο τότε ακούς θα μπορούμε να μιλάμε ότι η Παναχαϊκή έχει το πάνω χέρι, έφτασε στο σημείο, έφτασε η ώρα που θα δανειστώ την ανακοίνωση που είδα χθες της Εθνικής Παναχαϊκής και με καλύπτει απόλυτα. Αλλαγή σελίδας στην Παναχαϊκή. Με αυτό το τίτλο κάνω και τον επίλογο και εύχομαι και ελπίζω ως πατρινός, ως δημοσιογράφος και οπαδός της Παναχαϊκής να πάμε στην επόμενη μέρα για το μέλλον της αγαπημένης μας ομάδας. Αν θέλεις να βάλω και μια πινελιά ακόμη, από μένα συγχαρητήρια. Περιμένουμε όλοι με αγωνία την επόμενη μέρα. Κλείνω με μια ευχή. Εύχομαι να μην με διαψέσουν. Καλή επιτυχία και πάλι, και αφήνω αυτή την ευχάριστη είδηση με την Παναχαϊκή. Έχω να πω περισσότερα, Μίλτο, αλλά δεν το κάνω διότι δεν επιτρέπεται. Είναι μια μέρα χαράς, γιορτής και αγάπης προς την Παναχαϊκή, την οποία θέλω να τιμήσω με την πρώτη εκπομπή σου μετά την υπογραφή συμφωνίας Παναχακή να αλλάξει σελίδα. Και μένω σε αυτά. Έχουμε το χρόνο να πούμε περισσότερα, διότι είμαστε εδώ, αγαπάμε την ομάδα, είναι η δουλειά μας αυτή, ρεπόρτερ είμαστε, θέλουμε να βοηθήσουμε και θα βοηθήσουμε όπως χρειάστηκε όλα τα χρόνια, να είμαστε απέναντι με ευγένεια, απέναντι με σεβασμό, απέναντι με αυστηρή κριτική για το καλό της ομάδος. Και αν θέλεις και μια δικαίωση και στην εκπομπή σου και σε σένα και σε μένα, διότι όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια, είχαμε πει αλήθειες, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας να μιλάμε για τις αστοχίες, για τις πρωτοβουλίες, για τα λάθη. Οπωσδήποτε είμαστε εδώ. Κλείνει οριστικά με μια αυτή η σελίδα, η παλιά σελίδα. Ανοίγει μια καινούργια με τις ευχές να πάνε όλα καλά. Η δεύτερη είδηση αφορά το ιστορικό σωματείο των Απόλλωνα που αναγκάστηκα σήμερα να κάνω ένα κείμενο, θα έλεγα δώρο στον εαυτό μου και στους φίλους του Απόλλωνα, διότι αυτή η εξέλιξη για δεύτερη χρονιά, η πολιτεία να επιλέξει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο πως ακριβώς γίνονται αυτές οι διαδικασίες, να είναι ο Απόλλωνας μία από τις δύο ομάδες που είχε κάνει μια πρόταση για να μπει στις 16 ομάδες της Β' Αθηνής για την άνοδο στην Α2 κατηγορία. Τελικά δεν ξέρω πως ακριβώς επιλέγει η αναγέννηση Αλκοχωρίου εκεί στην Κρήτη, μια νεοφώτιστη ομάδα σε μια κομμόπολη, σε μια πόλη, και δεν επιλέχθηκε ο Απόλλωνας, τι φταίει. Έχω μια απάντηση και πρέπει να κάνω ένα ερώτημα στους ανθρώπους που διοικούν την Ομοσπονδία του Μπάσκετ, πως έγινε η επιλογή, με ποια κριτήρια, αν πάρθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτή η απόφαση της Ομοσπονδίας ή αν πάρθηκε από την Επιτροπή Αδειοδότησης, και τελικά δεν καταλήξαμε στα 100 χρόνια λειτουργίας του Απόλλωνα, δημιουργώντας την ιστορία της φέτος 101 αιώνα ζωής σε ένα σωματείο, να μην καταφέρει με αυτές τις εγκαταστάσεις, με τέτοιες υποδομές, με σε όλα τα τμήματα να μπορέσει να του δώσει η πολιτεία το δικαίωμα. Δεν έφεραν όλα αυτά εις βάρος της πολιτείας να είναι για μια φορά να δεχτεί η ομάδα, όπως έγραψα πολύ σωστά, μια κόκκινη κάρτα ακόμη που δεν τιμά ούτε την ιστορία του Απόλλωνα, ούτε την πορεία του, ούτε τη διαδρομή του, ούτε τον μπάσκετ της Αχαΐας, αλλά και ιδιαίτερα ούτε την πόλη που αγαπάμε και λατρεύουμε. Γιατί θυμίζω σε όλους, όσοι ευθύνονται για αυτή την εξέλιξη, αποκλείεται να αισθάνονται όμορφα απέναντι σε αυτή την απόφαση. Μια άδικη, θα έλεγα, απόφαση η οποία δεν τιμά τους ανθρώπους, διότι μάλλον είτε σκόπιμα να το κάνουν, είτε αγνοούν ή δεν σέβονται την ιστορία του ιστορικότερου επαρχιακού σωματείου στο ελληνικό μπάσκετ. Μίλτο, είναι μια δυσάρεστη μέρα για τον Απόλλωνα αυτή η εξέλιξη, γιατί είμαι τυχερός άτυχος, σε μια μοριά χαίρομαι για την εξέλιξη στην Παναχαϊκή και στεναχωριέμαι και θλίβομαι για την εξέλιξη στον ιστορικό σύλλογο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, επέλεξα αυτά τα δύο θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορούν την Πάτρα, τους ανθρώπους του μπάσκετ, την ιστορία του μπάσκετ, ενδιαφέρουν την ιστορία του ποδοσφαίρου στην Πάτρα, αφού όπως γνωρίζουμε όλοι δεν μπορεί να βγούμε από το κάδρο, Μίλτο. Ο Απόλλωνας είναι ιστορία του αχαϊκού μπάσκετ, η Παναχαϊκή είναι ιστορία του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, και όπως είναι ο ναυτικός όμιλος, το Πόλο. Είναι τα τρία ιστορικά σωματεία, οι σημαίες του αθλητισμού στην πόλη, που όποιος ακίζει, όποιος ακουμπάει αυτές τις ομάδες και τις σημαίες, πρέπει να τις σέβονται και πρέπει να ντρέπονται όσοι ασελγούν εις βάρος τους, είτε είναι διοικητικά συμβούλια από ανικανότητα, είτε είναι παίχτες που φορούν τις φανέλες, είτε είναι άνθρωποι που υπηρετούν τα σωματεία. Πρέπει τουλάχιστον να διαβάζουν, να τους χαρίζουν ένα βιβλίο, την ιστορικότητα των σωματείων. Ο συνάδελφος ο Τάσος Σταθόπουλος έχει τη δυνατότητα, υπάρχουν τα βιβλία του που έχει γράψει αρκετά για τα ιστορικά αυτά σωματεία και για την Παναχακή και για τον Απόλλωνα και για τον Ναυτικό Όμιλο. Πρέπει να μοιραστεί κάποια βιβλία, να μοιραστούν στους ανθρώπους και στους παίχτες που φτάνουν εκεί, αντί για τα συμβόλαια, μαζί με τα συμβόλαια την ίδια μέρα να τους δίνουν και από ένα βιβλίο για την ιστορία του Απόλλωνα, για την ιστορία της Παναχαϊκής και την ιστορία του ΝΟΠ. Τα λέω όλα αυτά με πολύ θυμό, με πολύ παράπονο και οπωσδήποτε θα έλεγα αγάπη και σεβασμό για την ιστορία τους. Δεν έχω κάτι άλλο, Μίλτο, αν θέλει να ρωτήσεις, πολύ ευχαρίστω. Είμαι εδώ. Θα πάω όμως στην πρώτη ενότητα με την αλλαγή σελίδα στην Παναχαϊκή. Έχω πολλά αλλά επαναλαμβάνω για όσους άνοιξαν τα ραδιόφωνα τους αυτή τη στιγμή, ότι σέβομαι την ημέρα, σέβομαι τις υπογραφές, σέβομαι την αλλαγή σελίδας και θα τιμήσω με τον καλύτερο τρόπο στην πρώτη εκπομπή αυτή την αλλαγή σελίδας. Περισσότερα σε επόμενες εκπομπές.
0: Καλό διήμερο με υγεία.
1: Την αγάπη μου και την εκτίμησή μου σε όλους, Μίλτο, να είσαι καλά.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από τον Νίκο Σουγλέρη, με τον οποίο σχολιάζουμε εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα κάθε Παρασκευή ό,τι συμβαίνει και αφορά τον χώρο του αχαϊκού και όχι μόνο αθλητισμού.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και πάλι στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, μετά το σπόλιο του Νίκο Σουβλέρη, με τον οποίο τα λέμε πάντα κάθε Παρασκευή στο δεύτερο μέρος για σήμερα. Και σίγουρα είναι λογικό αυτό, από τη μία πλευρά να υπάρχει μία πρώτη ικανοποίηση γενικότερα, διότι για το ότι η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή έχει γυρίσει σελίδα, και από την άλλη πλευρά ομολογουμένως υπάρχει και μία πολύ μεγάλη πικρία, επειδή ο Απόλλωνας για μία τρίτη συνεχόμενη χρονιά μπασκετικά θα είναι στο πρωτάθλημα της Nations League 1. Παρότι, όπως αφήνει να εννοηθεί και ο ίδιος ο ιστορικός Πατρινός Σύλλογος, δεν αποκλείεται να διεκδικήσει δικαστικά το δίκαιο το οποίο πιστεύει ότι έχει από την αρμόδια Επιτροπή Αδειοδότησης της Ομοσπονδίας. Τώρα βέβαια και στον μπασκετικό Απόλλωνα σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί να έχουμε τα πρώτα νέα, τα πρώτα αγωνιστικά παύλα προπονητικά νέα για τη νέα σεζόν, σε μια ομολογουμένως νέα πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια του Απόλλωνα για να μπορέσει να ξεφύγει από τα μονοπάτια της Β' Εθνικής.

Μια και είμαστε πάντα στον χώρο του μπάσκετ, θυμίζουμε ότι υπάρχει και μια άλλη εκκρεμότητα γύρω από την υπόθεση με τις Wild Card. Την Wild Card για το νέο πρωτάθλημα στην Nations League 1 από την Nations League 2, την οποία διεκδικούν δύο πατρινές, δύο αχαϊκές ομάδες, η Παναχαϊκή αλλά και η Αχαγιά 82, και δεν ξέρει κανείς αν είναι μόνο αυτές ή υπάρχουν και άλλες ενδιαφερόμενες.

0: ζήσεις, να ζήσεις.
1: Να πούμε ακόμη ότι στο ημίχρονο του αγώνα κορασίδων του Προμηθέα με τη Χαλκίδα η πατρινή ομάδα προηγείται με 37-30. Σε ένα μάτσο όμως το οποίο το λέμε και πάλι δεν έχει το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού και οι δύο έχουν αποκλειστεί από τα ημιτελικά. Όπως επίσης εκτός ημιτελικών έχει μείνει ήδη από χθες το απόγευμα και η παιδική ομάδα του Προμηθέα στην δική της διοργάνωση.

Εμείς μάθαμε ότι μπροστά μας θα έχουμε και πάλι ένα πάρα πολύ γεμάτο διήμερο, αύριο και μεθαύριο, με τι άλλο, με την ποδοσφαιρική δράση από το παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική και όχι μόνο, και κάπου εδώ, και καθώς η ώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι, πρέπει να τελειώσουμε για την εβδομάδα αυτή την τελευταία, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Δευτερά μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, το κλασικό μας καθημερινό ραντεβού. Βγαίνουμε και σήμερα, όπως πάντα, με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, καλό διήμερο. Και το πιο σημαντικό, μην το ξεχνάει κανείς, το λέμε συνεχώς, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγίου.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Μεγαλώνει ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα. Διεθνή πρακτορία κάνουν λόγο για εκατόμβες νεκρών μετά τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ μέσα σε 39 δευτερόλεπτα. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι στα συντρίμια. Κτίρια ισοπεδωμένα, βουνά από συντρίμια όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Μέχρι στιγμής, οι δίδυμοι σεισμοί τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 240 ανθρώπους με βάση τον προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, καθώς σε ανεπίσημη ιστοσελίδα σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί από συγγενείς τους ως αγνοούμενοι. Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση, οι επιβεβαιωμένοι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια είναι 200, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.500. Τουλάχιστον 250 κτίρια κατέρευσαν ή υπέστησαν ζημιές. Κτίσματα ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα βουνά τα χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Συγκλονιστικές οι εικόνες καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος. Μεγαλώνει το μυστήριο για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 54χρονη και ο 26χρονος γιος της. Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, που είναι ακόμα προφυλακισμένος ως βασικός ύποπτος, ζήτησε να εξεταστεί από τις αρχές συγκεκριμένο άτομο, κάτι που σχετίζεται με το DNA που έχει εντοπιστεί στο όπλο και δεν έχει ταυτοποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πουθενά στο χώρο της διπλής δολοφονίας γενετικό υλικό DNA του 65χρονου Ιταλού ή αποτυπώματά του στο χώρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ, δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες επίγοντα περιστατικά από τον καύσωνα που χτυπά με σφοδρότητα την Ευρώπη. Οι καιρικές συνθήκες το φετινό Ιούνιο σε πολλές χώρες είναι πρωτόγνωρες. Στα νοσοκομεία της Βρετανίας, περί τις 4.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια για αναπνευστικές δυσκολίες και καρδιακά προβλήματα, ενώ ακόμα και η Ελβετία κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ για Ιούνιο μήνα, που έφτασαν χθες στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, λόγω της ζέστης, κατέγραψε πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου, αναφέρθηκαν 200 θάνατοι λόγω ζέστης, ενώ στη Γερμανία πολλοί νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνες και ποτάμια. Το δυνατό κύμα καύσωνα αναμένεται να υποχωρήσει από τη Δευτέρα. Επικηρύχθηκε τελικά ο λαγοκέφαλος στα 5,33 ευρώ το κιλό, η αμοιβή και η αλίευση, για την αλίευση του. Η δράση είναι πιλωτική σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο με ευρωπαϊκούς πόρους. Ωστόσο, περισσότερες και επαρκέστερες παρεμβάσεις ζητούν οι ψαράδες. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 51χρονος για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Σαραβάλι. Η σύλληψή του έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Περισβεστικού Σώματος, καθώς ο 51χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Αποφάσισε ότι ήθελε να μπει στη Σχολή Μηχανολόγων Αεροναυτικών του Πανεπιστημίου Πατρών και όχι μόνο πέτυχε το στόχο του, αλλά άγγιξε και το απόλυτο άριστα. Πρόκειται για τον Ανδρέα Οικονομόπουλο από το Ρίο της Πάτρας, που έφτασε στο απόλυτο άριστα στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, αφού εξασφάλισε 19.800 μόρια. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα δεν το κατάφερε μόνο διαβάζοντας, αλλά κρατώντας χρόνο για ξεκούραση και για πράγματα που τον αποφόρτιζαν.
5: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
12: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
13: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
14: Αν Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
17: This station is now the ultimate power in the universe.
18: Ράδιο Γάμα

0: radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Des taches brunes sur les mains.

0: un peu dans la détresse. Je leur garde un coin de tendresse. Ils sont restés de vieux gamins, les seuls du bon vieux Saint-Germain, qui n'ont pas trahi leurs promesses et qui mourront de leur jeunesse. Une rose rouge.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: άνθρωπο εδώ.
1: Δεν τον υφαρά και
2: La dove c'era l'erba orace.
1: Non perché.

0: Ευχαριστώ, μάλιστα.
1: Senti, adesso tu fai il tuo pezzo.
2: Ne faccio tanti di pezzi.
1: Tutti stasera?
2: No, no. Uno. Ma io sono emozionato, ragazzi.
1: Ah, no, ma anch'io, eh.
2: Ah, sì.
0: Mi sei l'idolo di tanti, eh. Sì.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Ειδήσεις.
7: Μεγαλώνει ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα. Διεθνή πρακτορία κάνουν λόγο για εκατόμβες νεκρών μετά τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ μέσα σε 39 δευτερόλεπτα. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι στα συντρίμια. Κτίρια ισοπεδωμένα, βουνά από συντρίμια όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Μέχρι στιγμής, οι δίδυμοι σεισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 240 ανθρώπους με βάση τον προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, καθώς σε ανεπίσημη ιστοσελίδα σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί από συγγενείς τους ως αγνοούμενοι. Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση, οι επιβεβαιωμένοι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια είναι 200, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.500. Τουλάχιστον 250 κτίρια κατέρευσαν ή υπέστησαν ζημιές. Κτίσματα ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα βουνά τα χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Συγκλονιστικές οι εικόνες καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος. Μεγαλώνει το μυστήριο για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 54χρονη και ο 26χρονος γιος της. Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, που είναι ακόμα προφυλακισμένος ως βασικός ύποπτος, ζήτησε να εξεταστεί από τις αρχές συγκεκριμένο άτομο, κάτι που σχετίζεται με το DNA που έχει εντοπιστεί στο όπλο και δεν έχει ταυτοποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πουθενά στο χώρο της διπλής δολοφονίας γενετικό υλικό DNA του 65χρονου Ιταλού ή αποτυπώματά του στο χώρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ, δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες επίγοντα περιστατικά από τον καύσωνα που χτυπά με σφοδρότητα την Ευρώπη. Οι καιρικές συνθήκες το φετινό Ιούνιο σε πολλές χώρες είναι πρωτόγνωρες. Στα νοσοκομεία της Βρετανίας, περί τις 4.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια για αναπνευστικές δυσκολίες και καρδιακά προβλήματα, ενώ ακόμα και η Ελβετία κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ για Ιούνιο μήνα που έφτασαν χθες στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, λόγω της ζέστης, κατέγραψε πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου, αναφέρθηκαν 200 θάνατοι λόγω ζέστης, ενώ στη Γερμανία πολλοί νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνες και ποτάμια. Το δυνατό κύμα καύσωνα αναμένεται να υποχωρήσει από τη Δευτέρα. Επικηρύχθηκε τελικά ο λαγοκέφαλος στα 5,33 ευρώ το κιλό, η αμοιβή και η αλίευση για την αλίευση του. Η δράση είναι πιλωτική σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο με ευρωπαϊκούς σπόρους. Ωστόσο, περισσότερες και επαρκέστερες παρεμβάσεις ζητούν οι ψαράδες. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 51χρονος για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Σαραβάλι. Η σύλληψή του έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Περισβεστικού Σώματος, καθώς ο 51χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Αποφάσισε ότι ήθελε να μπει στη Σχολή Μηχανολόγων Αεροναυτικών του Πανεπιστημίου Πατρών και όχι μόνο πέτυχε το στόχο του, αλλά άγγιξε και το απόλυτο άριστα. Πρόκειται για τον Ανδρέα Οικονομόπουλο από το Ρίο της Πάτρας, που έφτασε στο απόλυτο άριστα στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, αφού εξασφάλισε 19.800 μόρια. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα δεν το κατάφερε μόνο διαβάζοντας, αλλά κρατώντας χρόνο για ξεκούραση και για πράγματα που τον αποφόρτιζαν.
6: Καιρός.
7: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους, βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
11: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
12: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
13: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
13: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
13: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
13: Οπτικά Γιάννης The Legos.
12: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
14: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
15: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
16: Τυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
17: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πως θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
18: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
17: Ποια δημοκρατία?
18: Υπάρχει.
17: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
18: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
17: Όχι.
18: Στους πολιτικούς.
17: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
18: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
17: Θα ψηφίσω, αυτή τη φορά θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
18: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
19: Δεν πειράζει.
18: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
19: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
11: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Ψαράκης. Τρίτη ώρα μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης.

Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να σχολιάσουμε και για την Ελλάδα και για όλα όσα συμβαίνουν με τη δικαστική εξουσία. Εγώ ένα έχω να σας πω και με αυτό θα ξεκινήσω σήμερα, το ότι έρχονται τα βραχιολάκια. Ξέρετε, μέρα με τη μέρα βάζουμε και ένα λιθαράκι για να μπορέσουμε επιτέλους να καθαρίσουμε τον τόπο από τους απατεώνες. Μέρα με τη μέρα προσπαθούμε να αποκαλύπτουμε πράγματα για το πώς ακριβώς λειτουργεί όλη αυτή η συμμορία εκεί πέρα έξω. Μας έχουν απειλήσει, μας έχουν φέρει σε δύσκολη θέση. Όντως έχουν χρησιμοποιήσει κρατικούς μηχανισμούς για να το βουλώσουμε, αλλά εμείς συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση κόντρα στη φήμωση. Και κόντρα στους ξεπουλημένους, έτσι, και οι ξεπουλημένοι είναι πάρα πολλοί εκεί πέρα έξω. Δεν είναι λίγοι. Είναι πάρα πολύ ξεπουλημένοι. Πάρα πολύ. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ξεπουλημένοι. Για να τα λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Μπορεί εσείς να νομίζετε ότι δεν είναι, αλλά είναι. Και όλοι πάνε για την καρεκλίτσα. Και θα επιβεβαιωθώ, σιγά σιγά θα επιβεβαιωθώ. Όταν λέω οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για εσάς, να με ακούτε. Μπορείς να ξεχωρίσεις το ποιοι προσπαθούν να αποκτήσουν σχέσεις με ποιους, βλέποντας τι λένε, ακούγοντας βασικά τι λένε, βλέποντας τι ανεβάζουν και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζουν αυτήν την κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτή την κυβέρνηση, αλλά και τους εφοπλιστές και τους ολιγάρχες και όλους αυτούς οι οποίοι στην ουσία είναι οι χορηγοί. Πώς αντιμετωπίζουν τους χορηγούς? Ποιον χορηγό δεν βρίζουνε? Όταν βλέπεις τώρα έναν ολιγάρχη να στηρίζει το Τσίπρα, παράδειγμα σου, μην περιμένεις από τον Τσίπρα να βγει να σου πει κάτι για αυτόν τον ολιγάρχη. Ο ολιγάρχης ο οποίος εμπλέκεται σε πολλά. Υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες, γιατί αν δεν υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες, τι να πει ο άνθρωπος? Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν λεφτά πρέπει να είναι στη φυλακή. Εγώ λέω το ότι υπάρχουν για συγκεκριμένους ανοιχτές δικογραφίες, υπάρχουν για συγκεκριμένους αποδεικτικά στοιχεία και κανονικά θα έπρεπε να φοράνε τη ριγέ στολή και δεν τη φοράνε. Γιατί δεν τη φοράνε? Γιατί αν έχεις πορτοφόλι δεν πας μέσα? Και βλέπουμε μετά τον καθένα να βγαίνει και να τους γλύφει αυτούς και να μην μιλάει για αυτούς και να κάνει αβαβά. Γιατί? Για να τους στηρίξουν οι ολιγάρχες και να πάρουν ψηφαλάκια ή για να πάρουν κανένα φράγκο? Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026 και πιστεύετε ότι έτσι θα σωθούμε? Που 8 εκατομμύρια έχουν απλώσει την παλάμη και λένε φέρτε φράγκα. Έτσι θα σωθεί η Ελλάδα? Με 8 εκατομμύρια ανοιχτοχέριδες? Και ο Έλληνας δεν μπορεί να πει, δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι τα παίρνει. Δεν θα βγει ο άλλος να σου πει ρε αδερφέ τα παίρνω. Ξέρεις θα σου πει, εγώ είμαι κόντρα, κάνω ράνο. Δεν είσαι κόντρα. Η μόνη εκπομπή η οποία αυτή τη στιγμή κρατάει ψηλά την ιδεολογία, τα μόνα ραδιόφωνα Focus, μάχη και πάει λέγοντας, τα οποία πάνε κόντρα σε αυτή την κυβέρνηση και οι μόνοι οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με τα σημαντικά θέματα χωρίς να υπάρχει προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς και σας το λέω με βεβαιότητα, γιατί έχω γνωρίσει και έχω μιλήσει με τους περισσότερους από όλους αυτούς τους διπρόσωπους. Υπήρχαν και κάποιοι, για να τα λέμε όλα, οι οποίοι καλός ή κακός προσπάθησαν, αλλά πλέον έχουν γίνει τσιράκια.
πλέον γίνανε τσιράκια. Για άλλη μια φορά μπήκαμε σε αυτό το mood για να μιλάω και με λέξεις της νεολαίας. Μπήκαμε σε αυτό το mood να βλέπουμε για άλλη μια φορά site τα οποία πηγαίνανε κόντρα στο σύστημα να είναι εκπρόσωποι κομμάτων. Και καταντάει και αηδία. Καταντάει και αηδία, βρε. Τυφλή, τυφλή. Κολλημένοι. Κολλημένοι είστε. Οι κολλημένοι, οι εξαγορασμένοι. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς να μην μπορεί κάποιος να βγει μπροστά και να πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό που συμβαίνει δεν είναι σωστό. Κάτι παίζει. Κάτι παίζει. Με τη Σεμερτζίδου γιατί δεν ασχολείστε άλλο? Η Σεμερτζίδου τι είναι, αθώα? Ρωτάω. Αυτή της Νέας Δημοκρατίας που υπάρχει ηχητικό που λέει ότι θέλει τα λεφτά της πίσω γιατί δεν της φέρανε οι Ρωμά ψηφοφόρους. Αθώα είναι. Έχετε δει τι λέει ο ποινικός κώδικας? Έχετε ασχοληθεί ποτέ με το τι λέει η νομοθεσία? Αλλά δεν θέλω να βιάζεστε. Θα πάνε φυλακή. Ακούστε το. Θα πάνε φυλακή. Όχι όλοι. Θα πάνε όμως αυτοί που πρέπει. Θα πάνε φυλακή αυτοί που πρέπει. Αργά ή γρήγορα. Θα το δείτε.

0: Η Καρισιανού πάει για διάλυση. Φεύγουν ένας-ένας από το κόμμα. Σου λέει τι να κάτσουμε να κάνουμε εδώ. Το ίδιο και η Λατινοπούλου. Ένας θεός ξέρει αν θα τα καταφέρουν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Βγαίνει ο Παπασιδέρης να πούμε και λέει ότι δεν πιστεύουμε στον κρατικό υπολογισμό, προϋπολογισμό, είναι μαγειρεμένα τα στοιχεία, κάτι τρέλες. Δεν ξέρουν ούτε αυτοί που πιστεύουνε, δεν ξέρουν ούτε αυτοί τι έχουνε να πούνε και αν θα το πούνε ποτέ. Βγαίνει από το Συμβούλιο των Σοφών και μας λέει άλλοι ότι δεν έχουνε πρόγραμμα και ό,τι και αν ρωτήσεις την Καρισιανού, που εδώ δεν έρχεται να τη ρωτήσω, έτσι, τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Ακούει Focus FM 103,6 και βγάζει σπυράκια στο πρόσωπο. Βγάζει σπυράκια στο πρόσωπο. Θα πάει στον κουμπάρο της Γρατσίας να δώσει καμία συνέντευξη. Θα πάει να πούμε στο Χαριτάτο στο Open, γιατί έχει καλές σχέσεις ο Αυγερινός με το Σαββίδι. Έτσι, έξω τα δόντια τώρα. Έξω τα δόντια. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θα πάει η Καρισιανού στο Χαριτάτο, γιατί ο Αυγερινός έχει καλές σχέσεις με το Σαββίδι. Θα πάει στον κουμπάρο της Γρατσίας. Στον Πετράκη, όχι στον Απόστολο Πετράκη, στον Πέτρο. Στον Πέτρο. Να τα πει και να είναι άνετη. Στο Focus FM 103,6 κάνει αυγά. Δεν έρχεται. Έλα εδώ να σε ρωτήσω. Αυτά που πρέπει να σε ρωτήσει ένας αντικειμενικός δημοσιογράφος. Και δεν έχει χατήρια να μας απαντάς εδώ πέρα. Θα απαντήσουν για αυτά τα συμβούλια και θα απαντήσουν για αυτά οι σοφοί και θα απαντήσουν αυτά για αυτά οι μοναχές. Άμα δεν ξέρεις τίποτα, εσύ τι βγήκες μπροστά. Δεν κάνεις άμα δεν ξέρεις και δεν έχεις άποψη. Πώς θα σου το πω. Ένας άνθρωπος που λέει ότι θέλει να ηγηθεί πρέπει να ξέρει και τι συμβαίνει με την υγεία και τι συμβαίνει με την ιστορία και τι συμβαίνει με την παιδεία και τι συμβαίνει με την οικονομία και τι συμβαίνει με τα εθνικά θέματα και τι συνέβαινε τόσα χρόνια. Αλλά ξέχασα. Ασχολείσαι με την πολιτική τα τελευταία 4 χρόνια. Το πολύ 3 χρόνια. Γιατί πριν από αυτό μας είπες ότι δεν πήγαινες να ψηφίσεις και ότι υποστήριζες Νέα Δημοκρατία. Και θυμήθηκες τώρα στο 90 να μας το παίξεις Εθνοσωτήρας κι εσύ. Ρε δεν μας παρατάτε από εδώ πέρα. Λοιπόν βάλε. Όχι, όχι, θέλω το ηχητικό αυτό, ναι. Που δεν βγαίνουν στις εκπομπές. Δεν βγαίνουν κι αλλού, ναι, βάλε. Απλά εδώ πέρα ούτε καν λένε ότι θα βγούνε. Βάλε να ακούσουμε αυτόν εδώ πέρα που τον ακύρωσαν 3 φορές. Γιατί τον ακυρώνουνε. Δεν έχουνε τι να απαντήσουνε.
1: Κυρία Καρισιανού, η κυρία Καρισιανού μας την ακύρωσε τη συνέντευξη, ενώ οι συνεργάτες της μας την είχαν υποσχεθεί να κάνουμε μια σύνδεση. Οκ, δεν μπορεί, διότι έχει λιμένες υποχρεώσεις. Ανταυτού μας προτείνανε να βγάλουμε την κυρία Γρασία, η δικηγόρος κυρίας Καρισιανού, και είχαμε κανονίσει να κάνουμε μια σύνδεση τώρα. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε ότι δεν μπορεί να κάνει η κυρία Γρασία σύνδεση για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα, και για ακόμη μια φορά, είναι η 3η φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, μας ακυρώνουν την τελευταία στιγμή τη σύνδεση.
2: Αυτό γιατί, σας το λέμε. Γιατί μας στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν βγάζετε την κυρία Καρισιανού, γιατί δεν στηρίζετε το κόμμα της, γιατί δεν ακούμε τις δικές της απόψεις. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές και από την κυρία Καρισιανού και από την κυρία Γρασία. Όταν λοιπόν κανονίζουμε μια τηλεοπτική συνέντευξη, η συνέντευξη είναι τηλεοπτική. Δεν μπορεί να είναι ραδιοφωνική ή ιντερνετική. Πρέπει να έχει εικόνα δηλαδή. Το αν ο κάθε καλεσμένος μας μπορεί ή δεν μπορεί, υπάρχει μια συνεννόηση πριν. Όταν λοιπόν κανονίζουμε ότι την τάδε ώρα και την τάδε μέρα και μάλιστα έχει γίνει επιβεβαίωση, θα πρέπει να φροντίζει ο καθένας.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει η συγκεκριμένη, γιατί δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα, αντικειμενικά σας μιλάω, δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα από το να έχεις κανονίσει μια συνέντευξη, να ξέρεις ότι ο καλεσμένος λέει ότι 2 και 4 θα βγω. Δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο και λες γεια σας, ναι, είστε ο κύριος Χατζηπαπαρίδης, ναι, θα βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε, ναι, θα βγω. Τι ώρα, 2 και 4, εντάξει είμαστε κύριε Χατζηπαπαρίδη, 2 η ώρα, 2 και 4 θα σας καλέσω να βγούμε στον αέρα. Και καλείς 2 και 4 και ο Χατζηπαπαρίδης έχει ξεχάσει ότι είναι να βγει. Ή σου λέει δεν μπορώ 2 και 4, στις 2 και 4 στο λέει αυτό, θα βγω 2 και μισή. Τι μας λες ρε Χατζηπαπαρίδη, Εδώ πέρα πρέπει να είσαι σωστός. Στην ώρα σου, όπως έχεις συμφωνήσει. Αν δεν μπορείς εκείνη την ώρα, δεν συμφωνείς εκείνη την ώρα. Δεν είμαστε εδώ πέρα ξενοδοχείο. Ούτε καφενείο. Να βγαίνεις όποτε γουστάρεις και αν γουστάρεις. Απλά πράγματα. Τα ίδια κάνουν και στην τηλεόραση. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι σοβαρή. Έχεις κανονίσει να δώσεις συνέντευξη στην τηλεόραση και ακυρώνεις τελευταία στιγμή και λες βγάλε τη δικηγόρο μου τη γρατσία και παίρνουν και τη γρατσία και δεν βγαίνει και η γρατσία και τους έχεις κρεμάσει. Τους έχεις κρεμάσει. Δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα. Όταν λες ότι θα βγω, βγαίνεις. Και αν δεν μπορείς να βγεις να μιλήσεις, γιατί κάνεις αυγά, σακλώσα, άστο, πες από την αρχή δεν βγαίνω.
2: Καλεσμένος και όταν μάλιστα ασχολείται με την πολιτική, να ξέρει να βγαίνει και στο Skype.
1: Και από ένα σημείο και μετά, εγώ θέλω να πω, βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο ορισμένοι από τους πολιτικούς μας και από αυτούς που είναι έτσι φιλόδοξοι τώρα για να μπουν στη Βουλή και μιλάνε για δικαιοσύνη, για φιλότιμο, για ισονομία, μιλάνε για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, γενικώς να μην υπάρχουν αδικίες κτλ. Όταν πρεσβεύεις όλες αυτές τις ωραίες αξίες που τα λες στα λόγια, αλλά δεν τα τηρείς στις πράξεις. Μόνο ο κύριος Αυγερινός είχε έρθει εδώ πέρα την προηγούμενη εβδομάδα στο στούντιο, το φιλοξενήσαμε, του δώσαμε απεριόριστο χρόνο. Ναι, και ο κύριος Ερωτόκριτος, η κυρία Καρισιανού τρεις φορές μας το έχει ακυρώσει. Ήταν μια συνέντευξη μαϊντοσκοπημένη στην οποία δεν μας άφησε να την παίξουμε. Και τα λέμε παιδιά κανονικά, διότι από ένα σημείο και μετά, όταν έχεις μια συνεννόηση με έναν πολιτικό αρχηγό ή με έναν άνθρωπο που είναι νούμερο 2 του κόμματος, δεν μπορείς να κουνάς το χέρι σου και να λες όλοι θα σε σάπχει. Εμείς είμαστε καλοί, θα φτιάξουμε την Ελλάδα και να μην είσαι, και να μην είσαι συνεπής σε όλες αυτές τις υποσχέσεις που δίνεις.
0: Απλά πραγματάκια. Κάνουνε αυγά, δεν ξέρουν τι να απαντήσουνε. Και τον Αυγερινό που τον βγάλανε, σας είχα βάλει το ηχητικό που τον ρωτήσανε, τι θα κάνετε με το βασικό μισθό. Και τους είπε δεν είναι τώρα η ώρα. Και πότε είναι η ώρα. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε την Καρισιανού, η οποία δεν εμφανίζεται πουθενά, γιατί δεν έχει απόψεις, γιατί δεν έχει ιδεολογία, γιατί φοβάται να απαντήσει. Μια Καρισιανού που θέλει μόνο μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις και αυτές αν το επιτρέψει για να βγούνε. Αν την αφήσουν να έχει μπροστά της το κειμενάκι της για να διαβάσει. Έτσι θα σώσει την Ελλάδα. Με στημένα κείμενα. Χωρίς να έχεις άποψη, χωρίς να έχεις γνώση. Χωρίς γνώση δεν πας πουθενά. Πάνε σπίτι σου. Πάνε στο γιατρείο σου στο Κολωνάκι και κάνε τη δουλειά σου. Απλά πράγματα. Δεν είσαι κατάλληλη. Πάμε στην επόμενη. Πάλε να ακούσουμε λίγο την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου τι έχει να πει. Αυτή πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να μπερδεύομαι. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω αυτή είναι. Ένα απόσπασμα από την Ευρωβουλή. Βάλε να ακούσουμε τι έχει να πει. Αν είναι αυτό το ηχητικό, έτσι μην κάνω λάθος, αλλά νομίζω αυτή είναι. Ένα απόσπασμα από την Ευρωβουλή. Βάλε να ακούσουμε τι έχει να πει. Αν είναι αυτό.

0: Αυτή ήτανε. Μοιάζει η φωνή, αλλά δεν νομίζω να είναι αυτή. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Ιων Ανδρικόπουλος, θες που είχαμε εδώ πέρα καλεσμένος που ήτανε και μας είπε κάποια πράγματα, έκανε κι άλλη μια δημοσίευση χθες, στην οποία ανέβασε φωτογραφίες της κυρίας Λατινοπούλου με έναν κύριο. Και τι λέει? Βάζει ένα quiz ο Ιων Ανδρικόπουλος. Ο Ιωνας Ανδρικόπουλος. Μπορείτε να μπείτε στο προφίλ του στο Facebook και να τα δείτε όλα αυτά. Για να μην έχετε αμφιβολίες. Μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε στο προφίλ του Ιωνας Ανδρικόπουλος. Και γράφει quiz. Quiz. Ο εικονιζόμενος γράφει που ασπάζεται με τόση στοργικότητα και αγάπη η Λατινοπούλου ποιος είναι, και έχει μια φωτογραφία που είναι με έναν άντρα εκεί πέρα, με έναν κύριο, και άλλη μια που τον φυλάει στο μάγουλο. Και ρωτάει ο Ιωνας, είναι πρώτον ο πρίγκιπας του Μονακό, δεύτερον απόγονος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας, τρίτον Βρετανός γαλαζοαίματος, τέταρτον δισεκατομμυριούχος πατριώτης ή πέμπτον ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας των Ρωμά. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η σωστή απάντηση είναι ότι ο κύριος με τον οποίο είναι αγκαλιά η κυρία Λατινοπούλου και τον φυλάει στο μάγουλο, είναι ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας των Ρωμά. Ρωμάλεν τσαβάλεν. Για να μην έχετε κενά δηλαδή. Ως προς το πώς η κοροϊδία πέφτει γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και πώς η κοροϊδία γενικά τρώτε μέσα στη μάπα. Δηλαδή βγαίνει και λέει ότι δεν θέλει τους γύφτους. Πηγαίνει σε κάτι τυροπιτάδικα και αναφέρει ότι εγώ πηγαίνω στην Ευρωβουλή και μιλάω για τους γύφτους. Και παράλληλα εδώ πέρα υπάρχουν φωτογραφίες που είναι με τον πρόεδρο της μουσουλμανικής κοινότητας τον Ρωμά και τον φυλάει στο μάγουλο. Εσάς πώς σας ακούγεται? Φυσιολογικό? Εμένα δεν μου ακούγεται ούτε μου φαίνεται φυσιολογικό. Πειράζει που λέω την άποψή μου, θα μου κάνει πάλι ασφαλιστικά μέτρα η κυρία Χαλιλοπούλου, Λατινοπούλου. Τόσο κακό είναι δηλαδή, να πούμε την άποψή μας. Εγώ θα τη λέω την άποψή μου και δεν πάνε να σκούζουν όλοι μαζί. Γιατί εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Έχουμε χίλια δυο σκάνδαλα. Μόνο τον Ερυθρό Σταυρό, μόνο τον...
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
2: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: φίλοι.
1: Όταν μαθαίνεις αυτή τη χώρα το ότι έχουν καταδικαστεί τόσα πρόσωπα, το ότι έχουν βγει εντάλματα σύλληψης, ένταλμα σύλληψης, συγγνώμη, έχει βγει ένταλμα σύλληψης. Μη μου στέλνεις μηνύματα, αδερφέ, τώρα δεν με ενδιαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΞΥΡΙΖΑ. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Φάμελος είναι ανίκανος, δεν κάνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος θα ζώσει στην Ελλάδα. Άσε με τώρα να πούμε, ξύπνησες μια μέρα και μας λες ότι είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Με αποσυντονίζεις κιόλας. Εδώ σου λέω έχει βγει ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο. Το εξέδωσαν οι βελγικές αρχές για υπόθεση διαφθοράς. Και θα σας πω τι λέει και η υπόθεση με το Qatar Gate για να καταλάβετε τι γίνεται και με τους Μαροκινούς. Θα το αναλύσω κι αυτό. Εδώ 20 μήνες φυλάκιση έχει φάει η Μισέλα Σιμακοπούλου για την παράνομη διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών και την προεκλογική της καμπάνια. Όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Πόσα υψηλόβαθμα στελέχη και πόσοι υπουργοί είναι σε δικογραφίες της Νέας Δημοκρατίας. Πόσοι. Δηλαδή πλέον θα μας κάνει εντύπωση αν συναντήσουμε κάποιο σκάνδαλο ή κάποιο οικονομικό έγκλημα και δεν υπάρχει μέλος της Νέας Δημοκρατίας μέσα. Θα μας κάνει εντύπωση. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει και δεν μιλάει κανένας. Κάποια στιγμή, αν ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις, υπάρχει περίπτωση. Σκέψου τώρα να ανακαλύπτεις σκάνδαλο διαφθοράς χωρίς να εμπλέκεται στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Παθαίνεις σοκ, λες δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οικονομικό έγκλημα και να μην υπάρχει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το ίδιο και με το κύκλωμα μαστροπίας και με όλους αυτούς τους ψυχανόμαλους, τους παιδοβιαστές, τους εγκληματίες που ανακαλύπτεις κύκλωμα και δεν γίνεται να μην υπάρχει μέσα απόστρατος αστυνομικός. Είναι απίστευτο. Λες τι γίνεται ρε φίλε. Κύκλωμα μαστροπίας και δεν υπάρχει απόστρατος αστυνομικός. Είναι φοβερό. Συγκεκριμένα μοτίβα οδηγούν στο να οργανώνονται συμμορίες, εγκληματικές οργανώσεις, κυκλώματα και πλεκτάνες. Και πάντα υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις και σε αυτά τα κυκλώματα. Και τις περισσότερες φορές, σχεδόν πάντα, υπάρχουν μέσα διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Διεφθαρμένα στελέχη κρατικών υπηρεσιών. Εξαγορασμένοι δικαστές, εξαγορασμένοι στρατιωτικοί, εξαγορασμένοι άνθρωποι. Που κάνουν κατάχρηση εξουσίας. Και εσύ αναρωτιέσαι τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, είναι στο κόλπο όλοι αυτοί. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι στο κόλπο. Θα έπρεπε να είναι 20 μέτρα κάτω από τη γη και να μην βλέπουν το φως του ήλιου. Για να βάλουν μυαλό και για να φοβηθούν και οι υπόλοιποι. Όταν όμως κανένας δεν πάει φυλακή, έχουν πάρει ολονών τα οπίσθια αέρα. Πώς αλλιώς να το πω.

αλλιώς, αλλιώς θα το πω. Το ίδιο ισχύει φυσικά και με τους βουλευτές και με τους υπουργούς που παίρνουν και αυτοί κανένα φραγκάκι. Δεν βλέπεις τώρα εδώ τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πάνε βόλτα. Βόλτα κάνουνε τις έδρες. Τι είναι ρε οι έδρες. Πανιά. Τι είναι οι έδρες. Φάκελοι. Να τους κάνετε βόλτα. Ποιος θα πάρει ποιον. Πού θα πάμε. Με ποιο κόμμα θα κατέβουμε. Με ποιους θα συμφωνήσουμε. Με ποιους θα διαφωνήσουμε. Άποψη δεν έχετε. Ιδεολογία δεν έχετε. Τίποτα δεν έχετε. Τίποτα απολύτως δεν έχετε. Πάμε τώρα σε αυτό εδώ πέρα. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Γιατί σας είπα ότι θα κάνω μια ανάλυση για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και κανένα κανάλι δεν το παίζει. Αναφέρουν την είδηση, αλλά δεν κάνουν ανάλυση. Δεν εξηγούν στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Και θα μιλήσω μετά και για ένα σκάνδαλο άλλο, για την φαρμακευτική κάναβη. Και το ποιοι εμπλέκονται. Κάτσε να σου πω εγώ τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν για το σκάνδαλο Qatar Gate και γι' αυτό εδώ πέρα το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Διότι οι βελγικές αρχές φέρονται να έχουν εκδώσει αυτό το ένταλμα σύλληψης, διότι έχουν ανακαλύψει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Έχουν ανακαλύψει 73.000 ευρώ περίπου που έχει πάρει ο Αβραμόπουλος και τα έχει πάρει από συγκεκριμένους ανθρώπους. Τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει ένας πρώην επίτροπος αυτή τη στιγμή που είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και έχει διατελέσει δήμαρχος Αθηναίων, ήταν υπουργός εξωτερικών, ήταν υπουργός εθνικής άμυνας και μετά και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια. Δεν είναι τυχαίο το ότι ήταν επίτροπος για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια. Θα σας εξηγήσω γιατί δεν ήταν τυχαίο. Γιατί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε μια συγκεκριμένη θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Και για αυτή τη θέση που είχε ήταν χρήσιμος σε κάποιους. Και δεν ήταν ο μόνος που ήταν χρήσιμος σε κάποιους. Γιατί όπως λέγανε και οι παλιοί, αν δώσεις τα λεφτά που χρειάζονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ήρθαν λοιπόν αυτοί εδώ πέρα από το Qatar Gate, που Qatar Gate στην ουσία τι είναι, το λέει και η λέξη, έχουν ανοίξει μία πόρτα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο οι άνθρωποι του Qatar. Και μέσα από κάποια χρήματα που δίνανε σε συγκεκριμένα πρόσωπα διαμορφώνανε τις αποφάσεις. Φυσικά δεν μπορούσαν να το κάνουν απευθείας και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούσαν μια ΜΚΟ. Αυτή η ΜΚΟ που είχε ιδρυθεί από έναν πρώην ευρωβουλευτή, τον Αντώνιο Παντσέρη, το οποίο είναι κεντρικό πρόσωπο του Qatar Gate. Ωραία. Και σε αυτό εδώ που ίδρυσε ο Αντώνιο Πατσέρη στη ΜΚΟ, ο Αβραμόπουλος συμμετείχε σε κάποιες δραστηριότητες αυτής της οργάνωσης και όταν έληξε η θητεία του ως επίτροπος, λάμβανε αμοιβή 5 χιλιάρικα το μήνα. Και φυσικά εξετάζονται αν οι συγκεκριμένες πληρωμές συνδέονται με την υποδιερεύνηση υπόθεση. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε? Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος ήταν δήμαρχος Αθηναίων, όπως σας είπα, υπουργός εξωτερικών, υπουργός εθνικής άμυνας και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια, για τον οποίο έχει βγει ένταλμα σύλληψης, είναι ένας από τους ανθρώπους που από ό,τι φαίνεται έπαιρνε λεφτά από τη ΜΚΟ και υποστήριζε αυτά που λέγανε συγκεκριμένοι ισχυροί άνθρωποι και έπαιρνε και συγκεκριμένες αποφάσεις. Δηλαδή, θα το πω απλά με μία φράση: χρήμα για πολιτική επιρροή.
Είμαι εγώ επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώσε μου λεφτά και θα ψηφίσω ή θα στηρίξω αυτά που θέλετε. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής οι ονομασίες. Η ΜΚΟ που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από το Qatar Gate ονομάζεται Fight Impunity. Όπως σας είπα, την είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι βελγικές αρχές κάνουν μια έρευνα για να δουν ποιοι συμμετείχανε σε αυτή την ΜΚΟ. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εξετάζεται για 75.000 ευρώ που φέρεται να έλαβε στο πλαίσιο της συνεργασίας του με αυτήν την ΜΚΟ, την Fight Impunity. Δύο κατηγορίες αναφέρονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα. Και οι βελγικές αρχές ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακριβώς ακόμη το πλήρες κατηγορητήριο. Δηλαδή τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, θα δούμε κι άλλα. Φυσικά ο Αβραμόπουλος δηλώνει ότι ήταν νόμιμη η συμμετοχή του σε αυτή τη ΜΚΟ και εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάει λέγοντας. Αλλά θα σας θυμίσω κάτι. Ποιο άλλο πρόσωπο συνδέεται με το Qatar Gate? Θυμάστε μήπως την Εύα Καϊλή, η οποία τότε ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Θυμάστε τον Φρανσέσκο Τζιόρτζι που ήταν συνεργάτης του Παντσέρη, του ιδρυτή της ΜΚΟ και σύντροφος της Καϊλή? Θυμάστε γιατί είχε γίνει όλος αυτός ο θόρυβος το Δεκέμβριο του 2022 που είχαν πραγματοποιηθεί έφοδοι στις Βρυξέλλες και ανακοίνωσαν οι αρχές ότι βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά και μετρητά, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, σε κάτι μαύρες σακούλες και σε κάτι μαύρες βαλίτσες κάτω από κάτι κούνιες? Η Εύα Καϊλή συνελήφθη για το ίδιο σκάνδαλο και κατηγορήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ η ίδια είχε αρνηθεί ότι συμμετείχε σε κάποια παράνομη δραστηριότητα, και συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία και έκατσε και για λίγους μήνες μέσα σε κάτι δωματιάκια υπερλούξ, ούτε καν φυλακή, γιατί στην ουσία θεώρησαν οι αρχές ότι αυτοί οι άνθρωποι πήρανε λεφτά και κινήθηκαν ανάλογα όπως τους είπανε συγκεκριμένα πρόσωπα. Το ίδιο και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν συνελήφθησαν φυσικά ο Αβραμόπουλος και οι υπόλοιποι που βγήκαν τώρα στην επιφάνεια το 2022, αλλά είχαν επαφή με το ίδιο κύκλωμα που είχε και η Καϊλή. Με λίγα λόγια, μιλάμε για ένα δίκτυο στο οποίο δίκτυο ο τίτλος λειτουργίας είναι χρήματα για πολιτική επιρροή. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τι πολιτική επιρροή όμως θα μπορούσε να ασκήσει κάποιος, ας πούμε, από το Κατάρ? Και γιατί να έχει πιάσει και να έχει δώσει λεφτά, αν έχει δώσει λεφτά, στον επίτροπο της Ευρώπης για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια? Αρχίζετε να συνειδητοποιείτε το τι λέω? Πιθανότατα αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε λεφτά για να εγκρίνουνε την παραμονή παράνομο μεταναστών, για να εγκρίνουνε hot spot, για να εγκρίνουνε να έρχονται εδώ πέρα όλοι αυτοί που έρχονται. Το καταλαβαίνετε? Είναι πολύ πιο χοντρό από ό,τι σας το παρουσιάζουνε. Γιατί ποιος ήταν ο στόχος του Qatar Gate σύμφωνα με τις αρχές? Η βασική κατηγορία είναι ότι το Qatar και σε ορισμένες περιπτώσεις το Μαρόκο φέρεται να επιδίωκε και να επηρεάσει αποφάσεις και το κλίμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί? Για να βελτιώσει πρώτα τη διεθνή εικόνα του
να αμβλύνει την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας μεταναστών και για να εξασφαλίσει, φίλοι μου, πιο ευνοϊκές πολιτικές και δημόσιες τοποθετήσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους για όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Γιατί όμως το Qatar Gate πλήρωνε πολιτικούς, σύμφωνα με τις καταγγελίες, όχι για να αλλάξουν ένα νόμο μόνοι τους, όπως κάνουν εδώ πέρα οι Έλληνες της νομοθετικής εξουσίας και τα αρπάζουν από εφοπλιστές, αλλά για να κάνουν θετικές δηλώσεις, να επηρεάζουν συζητήσεις και ψηφοφορίες, να οργανώνουν εκδηλώσεις, να φέρουν δηλαδή μια νέα ατζέντα και να προωθούν την πιο φιλική στάση απέναντι στο Κατάρ και μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Με λίγα και απλά λόγια, οι εισαγγελείς περιγράφουν ένα σύστημα χρήματα έναντι πολιτικής επιρροής. Το καταλαβαίνουμε. Αυτός είναι και ο λόγος που το σκάνδαλο αυτό θεωρήθηκε τόσο σοβαρό. Και δεν αφορά μόνο χρηματισμό προσώπων, αφορά και την ξένη παρέμβαση στη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι αυτό που λέμε δούριος ύπος. Βρήκανε τα πρόσωπα, την Καϊλή, τον Αβραμόπουλο και πάει λέγοντας, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι εισαγγελείς, δώσανε λεφτά και τζιόρτζιδες και παντζέριδες και όλους αυτούς εκεί πέρα στην Ευρώπη και υπήρχε επιρροή, υπήρχανε συγκεκριμένοι άνθρωποι σε σημαντικές θέσεις που σε ψηφοφορίες είχαν συγκεκριμένο ρόλο και όλοι αυτοί μαζί βοήθησαν στο να φτάσει η Ευρώπη εδώ που έχει φτάσει σήμερα. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Είναι πολύ χοντρό. Πολύ χοντρό. Και να υπενθυμίσω ότι βρέθηκαν 600.000 ευρώ σε βαλίτσα που είχε στην κατοχή ο πατέρας της Εύας Καϊλή. Βρέθηκαν 600.000 ευρώ στο σπίτι του Αντώνιο Παντσέρη, του ιδρυτή της ΜΚΟ. Και βρέθηκαν και 150.000 σε μετρητά μέσα στο διαμέρισμα της Καϊλή. Όλα αυτά τι ήτανε? Είναι αυτοί οι άνθρωποι κομμάτι ενός λόμπι? Είναι το λόμπινγκ νόμιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ισχυρό λόμπινγκ από εταιρείες, από συνδικάτα και από οργανώσεις, το ξέρουμε αυτό. Και το λόμπινγκ εκεί είναι νόμιμο. Αλλά συχνά γίνεται και συζήτηση για το κατά πόσο οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις προεκλογικών εκστρατιών και για άλλα θέματα δίνουν μια δυσανάλογη επιρροή σε όλους αυτούς τους δωρητές και όλους αυτούς που εκπροσωπούν συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λειτουργούν χιλιάδες λομπίστες που εκπροσωπούν επιχειρήσεις, κλάδους και ΜΚΟ, αλλά η δραστηριότητά τους είναι θεσμοθετημένη και έχουν προκύψει πολλές υποθέσεις όπου εξετάστηκε αν ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια. Στην Ελλάδα ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια από τα λόμπι τα ισχυρά που διαλέγουν πρόσωπα και τα προωθούν στα κανάλια τους και τα παρουσιάζουν ως εθνοσωτήρες. Βλέπε Τσίπρα, βλέπε Μητσοτάκη, βλέπε Σαμαρά, βλέπε Καριστιανού. Μόνο και μόνο γιατί οι ίδιοι έχουν συμφέροντα και γιατί έχουν βρει τα πρόσωπα στα οποία επενδύουν αυτά τα λόμπι και αύριο μεθαύριο θα θέλουν να ζητήσουν πίσω ό,τι δώσανε. Το ίδιο κάνουν και οι τράπεζες.

0: είναι αυτή η Ευρωπαίη πολιτική? Μέσα σε αυτούς είναι και ο Αβραμόπουλος και η Καϊλή, αναρωτηθείτε. Ψαχτείτε και θα δείτε ότι ο Γρηγόρης κάτι παραπάνω ξέρει. Αυτές είναι ομές αλήθειες που δεν θα σας πει κανένας. Και όταν ακούτε εκεί πέρα έξω να σας λένε ότι η φτώχεια θέλει καλοπέραση, να τους λέτε όχι, η φτώχεια θέλει επανάσταση. Η φτώχεια θέλει να πηγαίνεις κόντρα στην εξαγορά και να υποστηρίζεις αυτό που είναι σωστό για την πατρίδα σου και για το μέλλον των παιδιών σου. Και δυστυχώς ούτε ο Σαμαράς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε οι υπόλοιποι 91 συμφεροντολόγοι, ούτε Κοτάκηδες, ούτε όλο αυτό το παρεάκι που έχει στηθεί. Και άμα έχουν τα κάκαλα, ας βγάλουν στη φόρα στα δικά τους μέσα το ότι παραπέμπεται σε δίκη ο γιος του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για κατοχή ναρκωτικών. Αν έχουν τα κάκαλα και λένε ότι είναι κόντρα στο σύστημα, ας βγάλουνε πρωτοσέλιδο που θα γράφει την αλήθεια για το τι έχει καταθέσει ο αξιωματικός για την ημέρα εκείνη που μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και ζητούσε να διαγραφεί αναφορά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Έχει τέτοιο δικαίωμα Υπουργός Ανάπτυξης? Αλλά είστε φιλαράκια. Είστε φιλαράκια, όπως είστε φιλαράκια και με το Δένδια. Όπως είστε φιλαράκια και με τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει επιλεκτικά πατριώτης. Υπάρχει σκέτο πατριώτης. Δεν υπάρχει πάω κόντρα σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ή πας κόντρα σε όλους ή δεν πας κόντρα σε κανέναν. Και δεν τρέπεστε κιόλας. Δεν τρέπεστε κιόλας. Δείτε εδώ ποιοι κυβερνάνε. Ο Ρωμανός που τραγουδούσε «Θέλω να πάω στο Αεροσόλυμα γιατί έχω φάει μαζί σου κόλλημα». Η ομάδα αλήθειας. Ο Κερίδης που έλεγε ότι οι Έλληνες είναι σκουπίδια. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι σκουπίδι έλεγε. Ότι είμαστε παιδιά Οθωμανών έλεγε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Μεγαλώνει ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα. Διεθνή πρακτορία κάνουν λόγο για εκατόμβες νεκρών μετά τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ μέσα σε 39 δευτερόλεπτα. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι στα συντρίμια. Κτίρια ισοπεδωμένα, βουνά από συντρίμια όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Μέχρι στιγμής, οι δίδυμοι σεισμοί τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 240 ανθρώπους με βάση τον προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, καθώς σε ανεπίσημη ιστοσελίδα σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί από συγγενείς τους ως αγνοούμενοι. Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση, οι επιβεβαιωμένοι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια είναι 200, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.500. Τουλάχιστον 250 κτίρια κατέρευσαν ή υπέστησαν ζημιές. Κτίσματα ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα βουνά τα χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Συγκλονιστικές οι εικόνες καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος. Μεγαλώνει το μυστήριο για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 54χρονη και ο 26χρονος γιος της. Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, που είναι ακόμα προφυλακισμένος ως βασικός ύποπτος, ζήτησε να εξεταστεί από τις αρχές συγκεκριμένο άτομο, κάτι που σχετίζεται με το DNA που έχει εντοπιστεί στο όπλο και δεν έχει ταυτοποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πουθενά στο χώρο της διπλής δολοφονίας γενετικό υλικό DNA του 65χρονου Ιταλού ή αποτυπώματά του στο χώρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ, δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες επίγοντα περιστατικά από τον καύσωνα που χτυπά με σφοδρότητα την Ευρώπη. Οι καιρικές συνθήκες το φετινό Ιούνιο σε πολλές χώρες είναι πρωτόγνωρες. Στα νοσοκομεία της Βρετανίας, περί τις 4.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια για αναπνευστικές δυσκολίες και καρδιακά προβλήματα, ενώ ακόμα και η Ελβετία κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ για Ιούνιο μήνα που έφτασαν χθες στους 38 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, λόγω της ζέστης, κατέγραψε πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου, αναφέρθηκαν 200 θάνατοι λόγω ζέστης, ενώ στη Γερμανία πολλοί νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνες και ποτάμια. Το δυνατό κύμα καύσωνα αναμένεται να υποχωρήσει από τη Δευτέρα. Επικηρύχθηκε τελικά ο λαγοκέφαλος στα 5,33 ευρώ το κιλό, η αμοιβή και η αλίευση, για την αλίευση του. Η δράση είναι πιλωτική σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο με ευρωπαϊκούς σπόρους. Ωστόσο, περισσότερες και επαρκέστερες παρεμβάσεις ζητούν οι ψαράδες. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 51χρονος για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Σαραβάλι. Η σύλληψή του έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Περισβεστικού Σώματος, καθώς ο 51χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Αποφάσισε ότι ήθελε να μπει στη Σχολή Μηχανολόγων Αεροναυτικών του Πανεπιστημίου Πατρών και όχι μόνο πέτυχε το στόχο του, αλλά άγγιξε και το απόλυτο άριστα. Πρόκειται για τον Ανδρέα Οικονομόπουλο από το Ρίο της Πάτρας, που έφτασε στο απόλυτο άριστα στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, αφού εξασφάλισε 19.800 μόρια. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα δεν το κατάφερε μόνο διαβάζοντας, αλλά κρατώντας χρόνο για ξεκούραση και για πράγματα που τον αποφόρτιζαν.
1: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport. Με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος. Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει.
9: Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Αλτοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Τις μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
12: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
17: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1-4.
18: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα, λες και ήταν κάτι.
19: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
18: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
20: κι αν έχετε ζήσει,
18: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα. Πρέπει να ξέρω.
21: Καλησπέρα κύριε Καλοκύρη.
22: Καλησπέρα και σε έτε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, συγχαρητία και πάλι για την εκπομπή σας και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
21: Πρέπει να σας πω ότι λίγοι είναι οι άνθρωποι που δέχονται να έρθουν εδώ μέσα στο στούντιο. Δεν ξέρω, δεν δαγκώνω, Θωμά, δεν δαγκώνω, αλλά δεν έρχονται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όπως και να έχει όμως, είναι εδώ πέρα ο Θωμάς για να σας ενημερώσει για όλα αυτά που τρέχουν και για τις αποφάσεις που παίρνουν αυτή της δικαστικής εξουσίας. Τι απόφαση βγήκε, κάτι βγήκε τώρα.
22: Η απόφαση αυτή για τον Άγιο Πάγο έχει προκαλέσει σ' άλλο. Και αφορά καταρχήν τα δάνεια για νόμο Κατσέλη, αλλά μας αφορά και όλους γιατί αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ευνοεί και προστατεύει συγκεκριμένα συμφέροντα και κεφάλαια. Να πω λίγο σύντομα τι έγινε για να μην κουράζουμε τους ακροατές. Ο νόμος Κατσέλη, ως γνωστόν, 3869 του 10 έδινε τη δυνατότητα.
23: Ράδιο Γάμα 94 FM.
24: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
25: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
22: Από κατέληξη στον Άγιο Πάγο, αν τελικά ο τόκος θα υπολογίζεται επί του κεφαλαίου ή επί της δόσης. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση του Άγιου Πάγου, η οποία καθαρογράφηκε προσφάτως και λέει ότι επειδή ο νομοθέτης συνειδητά δεν πήρε θέση, θέλοντας να προστατεύσει τους πολίτες αυτούς, έτσι πρέπει να ερμηνεύεται ο νόμος ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Όπως καταλαβαίνουμε, μια τεράστια ελάφρυνση των δανειοληπτών και αφορά, επαναλαμβάνω, αυτούς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Επομένως, θα λέγαμε για μια νίκη των δανειοληπτών ως εδώ. Το ζήτημα είναι ότι εδώ και λίγες μέρες που έχει καθαρογραφεί η απόφαση, από την πρώτη κιόλας μέρα, βγήκαν διάφοροι συνήγοροι των φαντς, είτε δημοσιογραφικοί, είτε νομικοί, είτε ακόμα και κυβερνητικοί, και παίρναν θέση, λέγοντας ότι ναι, μεν αλλά, η απόφαση έχει γρίφους, έχει ζητήματα ερμηνείας, ότι δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος υπολογισμού, ότι οι πολίτες θα χρειαστεί να ξαναπροσφεύγουν και ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστια ζημιά στο τραπεζικό σύστημα και χίλια δυο. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Περακάκη, σε συνέντευξή του στον Αντένα Ζωντανά σε 9 του μήνα, να λέει πως εδώ η απόφαση αυτή λοιπόν δεν ισχύει για όλους. Παίρνοντας θέση χωρίς αυτό να προκύπτει από το ρόλο του, δεν είναι η δουλειά του να το κρίνει τι είπε ο Άγιος Πάγος και τι όχι, παίρνοντας θέση σε ένα ζήτημα. Καταλήγουμε λοιπόν σήμερα μέσα σε αυτό το χάος να έχει βγει τέλος πάντων μια άτυπη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, απόφαση των φαντς να παγώσουν το ζήτημα, δηλαδή να παγώσουν τους τόκους των μελλοντικών δόσεων και να δουν με ποιον τρόπο μπορεί να αναλυθούν οι παρεμηνίες που δήθεν τίθενται κατά αυτούς. Και επίσης απειλούν λίγο ή πολύ ότι εάν αναγκαστούμε να διαγράψουμε τόκους, στην τελική εσείς θα το πληρώσετε, διότι κινδυνεύουν οι τιτλοποιήσεις που έχουν δοθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
21: Επειδή είσαι ένας επιστήμονας, Θωμά, και τα λες έτσι πάρα πολύ όμορφα και αναλυτικά, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα για το ακροατήριο για να καταλάβει. Αν κάνω κάποιο λάθος, θέλω να με διορθώσεις. Πείτε ότι παίρνετε ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Ωραία, και έχετε έτσι μια ρύθμιση για 20 χρόνια με ένα επιτόκιο 3%. Ωραία. Η δόση θα είναι περίπου στα 420 ευρώ το μήνα. Τι γίνεται? Μακροχρόνια θα πρέπει να δώσετε 130.000 ευρώ όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν ότι έτσι όπως τα έχουν φτιάξει, έτσι όπως τα έχουν κόψει, έτσι όπως τα έχουν ράψει, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Στην ουσία θεωρούνε το ότι είναι κάτι σαν μια μικρή ληστεία, αν καταλαβαίνω σωστά, Θωμά.
22: Σωστά, και μάλιστα το συγκεκριμένο ζήτημα, η συγκεκριμένη απόφαση αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο, όχι όλους τους δανειολήπτες. Δηλαδή, ο κίνδυνος από τον διαφορετικό υπολογισμό των τόκων περιορίζεται μόνο σε αυτούς. Δεν μιλάμε για όλα τα δάνεια. Και ήδη εδώ να πω, γιατί πολλοί φυσικά διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ένα δάνειο το πληρώνουμε και 3 και 4 φορές, ξεκαθάρισε η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συζητήσουμε κάτι αντίστοιχο για άλλες περιπτώσεις, είτε εξοδικαστικό, είτε άλλα κόκκινα δάνεια, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα, περιοριζόμαστε μόνο σε αυτούς τους δανειολήπτες και δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, πάλι κλείνουμε τα μάτια μας. Και το χειρότερο για μένα είναι η θέση που παίρνει για άλλη μια φορά εδώ η κυβέρνηση υπέρ των funds, που βάζει πλάτες με τις εγγυήσεις, και ακόμα και σήμερα και ο τρόπος που εμεινεύουν τον νόμο είναι για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους σε ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα που είναι η επιβάρυνση των δανειοληπτών για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους.
21: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ανοχή στις τράπεζες. Παλαιότερα είχαμε δει αυτό με τις προμήθειες, Θωμά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που για να κάνει κάποιος ένα έμβασμα, δηλαδή για να κάνει κάποιος μια μεταφορά από μια τράπεζα σε κάποια άλλη τράπεζα, έπρεπε να δίνει 25 ευρώ. Κάτι τρελά ποσά, που αυτό ήταν παράνομο. Τώρα έχει ρυθμιστεί αυτό, έχει πέσει το ποσό. Αλλά και πάλι υπήρχε ανοχή.
22: Το ζήτημα με τις προμήθειες δεν είναι τόσο παλιό όσο μπορεί να νομίζουν οι ακροατές μας. Μιλάμε για λίγους μήνες πριν ήρθε η κυβέρνηση κάπως να τα μπαλώσει στο όλο αυτό σκηνικό, διότι οι χρεώσεις ήταν υπέρογγες. Μέχρι και σήμερα συνεχίζουν οι πολίτες, οι συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες, να παραπονιούνται για τις χρεώσεις. Και υπάρχουν και χρεώσεις που δεν φαίνονται, που είναι μέσα των ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής, που υπάρχουν και εκεί προμήθειες κτλ. Και στηρίζουν ένα ολόκληρο, μια τεράστια κεντροφορία του τραπεζικού μας συστήματος, την ίδια στιγμή που το ίδιο σύστημα παραπονιέται για τα κάποια εκατομμύρια που μπορεί να ελαφρυθούν οι δανειολήπτες από τους τόκους, και μάλιστα από τους τόκους βάσει μιας δικαστικής απόφασης του Αιού Πάγου. Δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ακόμα και τώρα δημιουργεί δήθεν περαιτέρω μπέρδεμα στον τρόπο υπολογισμού.
21: Πρέπει κάπως να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα, Θωμά. Θέλω να το πούμε τώρα αυτό, γιατί ήδη στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Κάνουμε έτσι βάζω μια παρένθεση στην ανάλυση και στη συζήτηση που έχουμε, γιατί πραγματικά θέλω να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ρωτάνε το πώς μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σου οι άνθρωποι και το πώς, αν μπορείς να τους βοηθήσεις με αυτό που γίνεται με τις τράπεζες και με τα δάνεια και με τους servicers και με τα funds και με όλη αυτή την αδικία.
22: Δυστυχώς, παρότι φωνάζουμε, η προστασία παραμένει ατομική. Κατά κύριο λόγο, δηλαδή, ο κάθε δανειολήπτης παλεύει μόνος του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και η πρόληψη στα ζητήματα αυτά και η σωστή ενημέρωση. Το γραφείο μας βρίσκεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εγώ μιας και με ρωτάς, είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63 στην Αθήνα και Πολυτεχνείο 25 Θεσσαλονίκη. Θα μπορώ να δώσω και κάποιο τηλέφωνο για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται, για να μην στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή.
21: Εγώ για λίγους ανθρώπους το έχω ξαναπεί, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο Θωμάς είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια, γιατί με ρωτάτε και στα μηνύματα, θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο. Το έχουμε.
22: Το έχουμε. Για Αθήνα λοιπόν είναι το 211-11-03-043. Για Θεσσαλονίκη είναι το 2310-25-0060. Να πω επίσης ότι είναι εξατομικευμένα και σύνθετα τα ζητήματα αυτά, οπότε παρά τη γενική εικόνα η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, και ειδικά για το ζήτημα του νόμου Κατσέλη συνιστώ όποιον ενδιαφερόμενο μας ακούει να κάνουν λίγο υπομονή, λίγο, να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο, γιατί κάτι το οποίο θα μπορούσε να λυθεί εύκολα με μια νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή να πει ο νομοθέτης μη μαλώνεται, θα γίνει αυτό. Ο νομοθέτης κόπημα παραλείπει να το κάνει και δημιουργείται αυτή τη στιγμή μια ασάφεια στο πώς θα επαναπολογιστούν οι τόκοι και κυρίως τι γίνεται με τους τόκους του παρελθόντος. Επομένως το ζήτημα αυτό ελπίζω και εύχομαι και περιμένω να δω μια συνολική λύση για να μην αναγκαστούν οι πολίτες πάλι να προσφεύγουν ο καθένας ξεχωριστά στα δικαστήρια.
21: Πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο όλο αυτό που έγινε με την πρώτη κατοικία για εμένα, Θωμά. Για μένα οι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος εκεί πέρα έξω δικαιούται να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Δεν γίνεται να τους πετάνε στον δρόμο. Τους πετάνε κυριολεκτικά στον δρόμο, στην κούτα. Γιατί κάποιος έχει ένα δάνειο 30 χιλιάρικα, το σπίτι κοστίζει 100 και τους παίρνουν το σπίτι και τους βγάζουν στον δρόμο άστεγοι. Θυμάστε χαρακτηριστικά όλες τις εικόνες από τον 80χρονο άνθρωπο στη Χαλκιδική που ήταν και σε αναπηρικό αμαξίδιο και τον βγάλανε έξω στην αυλή και τον αφήσανε εκεί πέρα. Ποιοι? Οι τράπεζες, τα φαν, οι σέρβισερς και οι ματατζίδες, για να τα λέμε όλα. Είναι τρομακτικό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο νόμος που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία. Ποια είναι η δική σου άποψη?
22: Ακριβώς, και μάλιστα πρόσφατα τα δικαστήρια έχουν και λίγο αλλάξει την οπτική τους. Έχω προσωπικά από το γραφείο μας και στο site μας αποφάσεις από πρωτοδικείο ΠΕΑ, πρωτοδικείο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και δεν θυμάμαι και ποια άλλα πρωτοδικεία που βγάζουν γενναίες αποφάσεις και σταματούν πληστηριασμούς όταν υπάρχει αδικία. Το θέμα είναι όμως ότι τα δικαστήρια δεν φτάνουν. Τα δικαστήρια ερμηνεύουν τον νόμο. Προσπαθούν να εφαρμόσουν τον νόμο και ό,τι μπορούν θα κάνουν. Από εκεί και πέρα ο νόμος είναι αυτό που αποφασίζει το κοινοβούλιο από τους πολιτικούς που ψηφίζουμε εμείς. Η ευθύνη έχετε πάλι πίσω σε εμάς, δηλαδή, στο να αλλάξει κάτι. Για την πρώτη κατοικία, σαφώς πιστεύω ότι ένα κοινωνικό κράτος πρέπει να την προστατεύει, ιδίως με όλα αυτά τα πάνδυνα που έχουμε υποστεί οι Έλληνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, να πω ότι πάλι γίνεται μια συζήτηση εν ώψη προεκλογικού κλίματος ότι δήθεν η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την πρώτη κατοικία. Αν με επιτρέπεις να επεκταθώ λίγο σε αυτά.
21: Βέβαια.
22: Λένε τώρα, για παράδειγμα, ότι τον Ιούνιο σε διαβούλευσε ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει αλλαγές στον εξοδικαστικό και δίθεν δημιουργεί προσδοκίες. Τι κάνουν λοιπόν εκεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό? Τι είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός? Όποιος θέλει μέχρι τώρα μπορεί να μπει, να προσπαθήσει να ρυθμίσει το σύνολο των χρεών του. Έχει προβλήματα πολλά, τα έχουμε ξαναεπισημάνει. Αλλά όποιος θέλει να ρυθμίσει μπορεί να το επιλέξει, να δει αν τυχόν θα τα καταφέρει. Τώρα λοιπόν, για να μπορείς να προστατεύσεις την πρώτη κατοικία σου και να μπεις στον εξοδικαστικό μετά τις αλλαγές, θα πρέπει να δεχτείς υποχρεωτικά ότι θα ρευστοποιηθεί η υπόλοιπη κατοικία σου. Δηλαδή, για να προστατεύσω το σπίτι μου, αντί να μπορώ να ρυθμίσω με βιώσιμο τρόπο τις οφειλές μου, θα πρέπει να ρευστοποιηθεί ότι έχω και δεν έχω. Όλη η λογική λοιπόν κινείται γύρω από τη ρευστοποίηση. Και θα πληρώσει κάποιος την αξία του σπιτιού του και θα αναγκαστεί να απολέσει περιουσιακά αντικείμενα ακόμα και να μην το θέλει. Αυτή είναι η λογική. Και μάλιστα, ο πτωχευτικός, τον οποίο πανηγυρίζουν τώρα ότι επειδή επιτέλους συστάθηκε ο φορέας επανάκτησης των ακινήτων μετά από 6 χρόνια, από το 2020, λέει ότι όποιος είναι ευάλωτος και μπαίνει στον πτωχευτικό θα νοικιάζει το σπίτι του που θα αποκτήσει κάποιος άλλος για 12 έτη και συνέχεια θα έχει δικαίωμα επαναγοράς. Αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν είναι προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι ένας μηχανισμός που βελτιώνει τις εκποιήσεις, προωθεί τις ευστοποιήσεις με στόχο φυσικά να διασφαλίσει τα κέρδη των φαντς, τα οποία κέρδη, ξαναλέω, είναι εγγυημένα από την δική μας τσέπη.
21: Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αντισυνταγματικά, πρέπει να το εξηγήσω αυτό, γιατί καλώς ή κακώς αυτή η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο και να το πετάξει στον κάδο και να βάλει φωτιά και τον κάδο και να πετάξει μετά και τον κάδο. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά το οποίο να τηρεί. Το άρθρο 21 για το κοινωνικό κράτος και την ευημερία που ανέφερες τώρα, Θωμά, παρελθόντος, υποχρεώνει το κράτος να μεριμνά για τη διασφάλιση συνθήκων αξιοπρεπούς διαβίωσης. Που σημαίνει ότι είναι δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να έχει πρόσβαση σε στέγη, σε ρεύμα, σε νερό και όλα αυτά τα έχουν κάνει ιδιωτικά αυτοί. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε το Σύνταγμα. Πώς μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία όταν δεν σέβονται αυτά τα άρθρα και όταν αφήνουν άτομα με αναπηρίες ή οικογένειες ή οποιουσδήποτε Έλληνες πολίτες να είναι στον δρόμο, να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν ρεύμα, να μην μπορούν να επιβιώσουν. Πώς το βλέπει δηλαδή ο δικηγορικός σύλλογος, ο δικός σου κλάδος, όλο αυτό που συμβαίνει? Ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε επιτέλους να πούμε και να εξηγήσουμε το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταπατήσει το Σύνταγμα?
22: Ειδικά δε στο ζήτημα που αναδεικνύεις με την εκπομπή σου σήμερα, αυτό το σκάνδαλο των φαντς, είναι ακόμα πιο φανερό το πως οι νόμοι και οι κανόνες δεν έχουν καμία ισχύ απέναντι στα συμφέροντα των κεφαλαίων αυτών. Το Σύνταγμα, όπως σωστά αναφέραμε, προστατεύει το κοινωνικό κράτος. Άρα δεν είναι μόνο η στέγη δεν είναι μόνο η διαβίωση, είναι και οι βασικές ανάγκες. Προστατεύει επίσης την οικονομική ελευθερία. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα ερμηνείας. Εμείς έχουμε αφήσει το Σύνταγμα να ερμηνεύεται με τον τρόπο που βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δυστυχώς και εδώ θα το πω ότι η δικαιοσύνη δεν έχει σταθεί να ερμηνεύεται με τον τρόπο που βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δυστυχώς και εδώ θα το πω ότι η δικαιοσύνη δεν έχει σταθεί.

0: εκβιάζει, ούτε να απειλεί, ούτε να δημιουργεί τέτοιες ασφυκτικές συνθήκες. Δεν είναι το λειτουργήμά μας αυτό. Οπότε η ευθύνη μας είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα η σωστή εποπτεία επί των λίγων αυτών δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Θεωρείς, τώρα σε φιλικό επίπεδο σε ρωτάω, θεωρείς ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν άκρη, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν είτε στη δικαιοσύνη είτε στις αρμόδιες αρχές να εξηγήσουν ότι δεν φταίνε σε κάτι, γιατί όντως δεν φταίνε σε κάτι, και κάπως ας πούμε να τους έρθει ένα φως, μια ελπίδα, το ότι δεν θα πέσουν και αυτοί θύματα όλης αυτής της πλεκτάνης?
0: Πραγματικά υπάρχει φως, διότι υπάρχουν πολλές δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν δεινολήπτες, υπάρχουν και διαδικασίες οι οποίες στηρούνται και πολλές φορές βρίσκουμε λύσεις. Το ζήτημα είναι κοινωνικό, ότι ο κάθε ένας προσωπικά, ατομικά, πρέπει να προστατευτεί απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα. Μπορεί λοιπόν να προστατευτεί μεν ο ίδιος, αλλά θα γίνει το ίδιο με τον γειτονά του, με τον διπλανό του, με τον απέναντι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα στα τρία νοικοκυριά, ένα στους τρεις οικονομικά ανεργούς Έλληνες, να το πω σωστά, να είναι σφιγμένος γύρω από τον κλειό των χρεών, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ πολύ σημαντικό και κρίσιμο εθνικό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο τα funds, είναι και το δημόσιο, τα χρέη δηλαδή προς το δημόσιο, που και εκεί δεν υπάρχει έως και σήμερα ένας αποτελεσματικός τρόπος ρύθμισης που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και αν μη τι άλλο την επανένταξη των προσώπων αυτών στην οικονομία.
1: Οικονομία, μια πολύ ισχυρή λέξη και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα παράλληλα της Ελλάδας, διότι όλα αυτά γίνονται γιατί κάποιοι δεν είναι σωστοί διαχειριστές οικονομίας. Κάποιοι δεν διαχειρίζονται δηλαδή με σωστό τρόπο τα κρατικά ταμεία και κάποιοι δεν στηρίζουν ενεργά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φορολογούνται, οι οποίοι συλλέγουν και οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Είναι σαν το μελίσι, κάπως έτσι το βλέπω, Θωμά, σαν το μελίσι, που οι μέλισσες μαζεύουν το μέλι, εμείς είμαστε οι μέλισσες, και έρχεται ξαφνικά ο άνθρωπος που έχει τα μελίσια και παίρνει το μέλι και αφήνει τις μέλισσες στον δρόμο. Γίνεται οι μέλισσες να είναι στον δρόμο? Δεν θα έπρεπε και εμείς να έχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα?
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα.

0: ανταλλαγή διαχείριση των δανείων, για παράδειγμα με τη σύσταση ενός φορέα που θα τα διαχειρίζεται με θεσμικό χαρακτήρα και να μην είναι στα χέρια κερδοσκοπικών συμφερόντων το μέλλον και η περιουσία των Ελλήνων.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά αρχίζει και καταλαβαίνει ο απλός ακροατής εκεί πέρα έξω, ο καθημερινός ακροατής, το ότι η λύση υπάρχει. Και το ότι άμα κάποιος θέλει να αλλάξει τα πράγματα, μπορεί να τα αλλάξει. Αρκεί να μην είναι δεσμευμένος και καταχρεωμένος. Γιατί ξέρεις πως το έχω στο μυαλό μου. Ένας καταχρεωμένος πολιτικός είναι όμοιρος. Ειδικά αν είναι καταχρεωμένος προς τις τράπεζες. Και αυτά τα κόμματα είναι καταχρεωμένα προς τις τράπεζες. Πέρα από όλα τα άλλα χρέη που έχουν και προς τις τράπεζες χρέη. Δηλαδή, δεν γίνεται να τους πάνε κόντρα αυτοί που τους χρωστάνε.
0: Και τα κόμματα πολύ σωστά έχουν, όπως γνωρίζουμε, πολλά εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τόσα πολλά που πραγματικά δεν θα πληρωθούν ποτέ όπως οι ίδιοι ομολογούν, αλλά και οι ίδιοι πολιτικοί είναι χρεωμένοι με υπέρογκο δανεισμό. Όταν ένας συμπολίτης μας για να πάει ένα δάνειο να βάλει σε δόσεις τις ηλεκτρικές συσκευές χρειάζεται να βάλει 2 και 3 εγγυητές, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο ΧΥΠΣΥ λοιπόν, το ΧΥΠΣΥ κυβερνητικό στέλεχος, δανείζονται υπέρογκα ποσά χωρίς εξασφαλίσεις. Και εκεί, αυτά φαίνονται από πόθεν έσχεσα άλλωστε και γίνεται αντικείμενα συζήτησης. Εκεί τίθεται το ζήτημα, ποιες είναι οι εξασφαλίσεις λοιπόν που δίνονται, ποια τα αντισταθμίσματα για αυτά τα δάνεια και πώς γίνεται λοιπόν ξαφνικά μέσω δανεισμού να αυξάνεται η περιουσία ενός πολιτικού προσώπου. Ναι. Και όταν όλο αυτό είναι ανεκτό λοιπόν, τότε να μην αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχει το σθένος η κυβέρνηση να σταθεί απέναντι στα συμφέροντα αυτά και να πει τι, το αυτονόητο, θα κόψετε τα κέρδη σας. Δεν μιλάμε εδώ για συστημική αστάθεια. Μιλάμε για κέρδη κάποιων προσώπων, τα οποία είναι απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.
1: Τα οποία για 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν πόθεν έσχες. Τι να συζητάμε τώρα, πλάκα. 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν πόθεν έσχες. Και φέρανε μια τροπολογία και μια ρύθμιση που λέει ότι δεν πρέπει να καταθέτουν μπάρες χρυσού, έργα τέχνης και διάφορα διαμάντια και διάφορα άλλα. Εδώ πέρα είναι πολύ βαθύ αυτό το θέμα. Σε μια άλλη εκπομπή πρέπει να το αναλύσουμε αυτό για το πόθεν έσχες. Θέλω να σου πω όμως ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος, μιας και μιλάμε και για Σύνταγμα, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Όχι, το άρθρο 24 είναι για το περιβάλλον. Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό περιβάλλον. Και εδώ βλέπουμε σήμερα, και θα πάμε και στο άρθρο 25, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου τώρα και θέλω να στα πω. Εδώ πέρα έχουν τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Και μιας και που μιλάμε για φαντ και εισπρακτικές και επενδυτικά ταμεία, φτιάχνουν όλα αυτά παράνομα, αντισταγματικά. Και έρχεται τώρα ένα επενδυτικό ταμείο αραβικό από το Άμπου Ντάμπι και αγοράζει το 2025 την Τέρνα και βάζει πόδι στην ενέργεια της Ελλάδας. Δηλαδή πέρα από τις περιουσίες του ελληνικού λαού, εδώ το πράγμα αρχίζει και χοντρένει και περισσότερο. Έρχονται ξένες δυνάμεις πάλι με επενδυτικά ταμεία και εξαγοράζουν την ενέργεια, εξαγοράζουν τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το σιδηροδρομικό σταθμό και τον ΟΣΕ γενικά και το σιδηρόδρομο γενικά. Και αναρωτιέσαι και λες, καλά είναι δυνατόν να επιτρέπουν σε ξένα επενδυτικά ταμεία να διαχειρίζονται όλα αυτά που ανήκουν στο κρατικό πλούτο?
0: Ένα έγκλημα το οποίο ξεκίνησε ήδη εδώ και πάνω από 15 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτό που να καταλάβουν οι ακροατές μας είναι ότι το ξεπούλημα συνεχίζεται, δεν τελείωσε, συνεχίζεται αμύωτο και όσο πάει δεν θα μείνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Σύνταγμα και τα άθρα αυτά που αναφέρουμε, το Σύνταγμα, να κάνω και μια πολύ σύντομη ανάλυση, στο πρώτο του μέρος έχει τα κατοχυρώντα συνταγματικά δικαιώματα. Αυτά χωρίζονται λοιπόν σε ατομικά και κοινωνικά. Ατομικά είναι αυτά τα οποία, όπως η οικονομική ελευθερία, η ισότητα κτλ., αφορούν εμένα. Τα κοινωνικά είναι αυτά που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Τι σημαίνει λοιπόν, ότι πρέπει το κράτος να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική ισότητα και γενικότερα τον κοινωνικό ιστό. Έχει υποχρέωση να το κάνει. Αυτό σημαίνει. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να προστατευτούμε ως πολίτες απέναντι σε παραβίαση του συντάγματος? Και εδώ είναι ένα μελανό σημείο. Δεν υπάρχει στη χώρα μας συνταγματικό δικαστήριο, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Επομένως, θα κριθεί μόνο από το κάθε δικαστήριο κατά περίπτωση, όταν και εφόσον τεθεί θέμα ο καθένας μόνος του να επιβάλλει ή να επικαλεστεί την αντισταγματικότητα. Άρα αυτή ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας ή μη των νόμων οδηγεί σε έλλειψη ελέγχου.
1: Θέλω να σου αναφέρω και το άρθρο 25 που ξεκίνησα πριν για να το ακούσουν και ακροατές, για την αρχή του κοινωνικού κράτους, γιατί είναι σχετικό κι αυτό. Το άρθρο 25, φίλοι μου, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, δεσμεύοντας όλα τα κρατικά όργανα να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και θέλω να πάμε στη δικαιοσύνη, γιατί γνωρίζω ότι είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος δικηγόρος. Και να μου πεις, πραγματικά, σαν Θωμάς και όχι σαν δικηγόρος, αν γενικά υπάρχουν καλοί δικαστές. Γιατί είχα μια συζήτηση και μου είπε κάτι πολύ σωστό ένας ποινικολόγος, που τον ξέρετε τώρα, είναι μεγάλος ηλικία, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του. Μου είπε, Θωμά, η δικαιοσύνη δεν έχει πρόσωπο. Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι πολλά πρόσωπα. Και δεν μπορούμε να την κρίνουμε για όλους. Υπάρχουν φυσικά αυτοί που δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το έχουμε δει τώρα με τον Άριο Πάγο τι γίνεται με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Υπάρχουν και κάποιοι, λέει, που παίρνουν σωστές αποφάσεις. Και θέλω να σε ρωτήσω, είμαι εγώ ένα θύμα αυτής της κατάστασης. Έχει έρθει φαντ, επενδυτικό ταμείο, εισπρακτικές και όλοι αυτοί και έρχονται να μου πάρουν το σπίτι. Είναι στην κρίση του εισαγγελέα ή του δικαστή, αν θα μου το πάρουνε, ή είναι βέβαιο ότι θα το χάσω.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστή τοποθέτηση και πολύ σωστή ερώτηση. Καταρχήν, ο δικαστής εφαρμόζει τον νόμο. Οπότε, ο δικαστής δεν μπορεί να κάνει θαύματα από μόνος του. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος ερμηνείας του νόμου φυσικά είναι και αυτό ένα αντικείμενο συζήτησης. Επομένως, στις δίκες με τα φαντ συγκεκριμένα βρίσκονται συνήθως ενώπιον πρωτοδικών οι κατασχετίες εκθέσεις και υπάρχουν πολύ γενναίες αποφάσεις που πάνε κόντρα στο σύστημα. Σε γενική εικόνα από τη δική μου εμπειρία είναι ότι οι δικαστές είναι άξιοι εμπιστοσύνης, είναι άξιοι γενικότερα. Όσο πιο χαμηλά στο κλιμάκια της δικαιοσύνης είμαστε, τόσο καλύτερους δικαστές θα βρούμε. Όσο πιο πολύ ανεβαίνουμε προς την κορυφή, λοιπόν, περνάμε το πρωτοδικείο, πάμε στο εφετείο, αφήνουμε το εφετείο, πάμε στον Άριο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας, εκεί αρχίζουν τα πολιτικά παιχνίδια. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί για να καταφέρεις να γίνεις επικεφαλής στον Άριο Πάγο Συμβούλιο της Επικρατείας ως δικαστής, ως καγιερίστας πλέον δικαστής, χρειάζεσαι την εύνοια των κυβερνώντων. Επομένως, θέλω να πω ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, εννοείται. Όσο πιο ψηλά πάμε και όσο περισσότερο εμπλέκεται η πολιτική και πολιτικά πρόσωπα μέσα στις υποθέσεις, εκεί βλέπουμε λίγο κάποια σκοτεινά σημεία που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει επικεφαλής ή να φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, αν δεν έχει την εύνοια και την επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης.
1: Γι' αυτό τον πάω το Θωμά τόσο πολύ. Γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Άλλοι δικηγόροι που έχουν έρθει εδώ πέρα έχουν κάνει τις πάπιες. Ο Θωμάς τα λέει έξω από τα δόντια και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Το ότι στην πυραμίδα αυτή της δικαιοσύνης, για να ανέβεις, είτε πρέπει να έχεις τα κονέ, είτε πρέπει να έχεις εξυπηρετήσει το σύστημα. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές, κύριε καλοκύρι, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο ικανοί, αλλά έχουν κάνει χατήρια, να παίρνουν καρέκλες. Και αυτό είναι άδικο και γι' αυτό φωνάζουμε καθημερινά εδώ πέρα το ότι το σύστημα αυτό είναι σάπιο, διότι έχει χτιστεί με τοποθετημένα πρόσωπα και όχι με πρόσωπα τα οποία έχουν την εμπειρία που έχει ο Θωμάς και την υποστήριξη που έχει δώσει στον ελληνικό λαό και το κοινωνικό έργο που έχει παράγει για να πάρει μια μεγαλύτερη αναβάθμιση. Υπάρχουν λοιπόν και καλοί δικαστές, υπάρχουν και καλοί δικηγόροι, αλλά δυστυχώς κάποιοι έχουν το πλεονέκτημα της πολιτικής παρέμβασης. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος που συμβαίνει, γιατί, κύριε Θωμά, καλοκύρι, έτσι χειραγωγούνται και πιο εύκολα όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν αυτές τις θέσεις. Και ίσως γι' αυτό το λόγο να τις παίρνουν κιόλας.
0: Και είναι αλήθεια, και από προσωπική μου εμπειρία, από δικαστές που δέχονται ακόμα και δυσμενείς μεταθέσεις, παλιότερα δεχότανε για αποφάσεις που δεν άρεζαν. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Αλλά η πλειοψηφία των δικαστών πιστεύω πραγματικά ότι κάνουν ένα έργο, ένα λειτουργήμα πολύτιμο. Αυτό που στεναχωριέμαι, επίσης στεναχωρήθηκα πολύ, γιατί γίνεται μια συζήτηση για τη σταγματική αναθεώρηση, την οποία κάποια στιγμή αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, αν το επιτρέπει και η εκπομπή, σε μια άλλη εκπομπή, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Φοβάμαι ότι και εκεί, με ένα αίτημα που είναι ο διαχωρισμός της δικαστικής εξουσίας από οποιαδήποτε είδος πολιτικής παρέμβασης, δεν φαίνεται να προχωράει όπως θέλουμε. Ούτε από τη μεριά της κυβέρνησης, ούτε από τη μεριά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, φαίνεται να υπάρχει πρόθεση να καταργηθούν οι διατάξεις που ορίζουν ότι οποιαδήποτε ανάμειξη της πολιτικής ηγεσίας στην επιλογή της δικαιοσύνης είναι ανεπίτρεπτη. Μπορεί να αλλάξουν λίγο οι διαδικασίες ή να προταθεί να αλλάξουν λίγο η διαδικασία επιλογής, αλλά και πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο φαίνεται να κρατάει τον τελευταίο λόγο. Και αυτό είναι θλιβερό, γιατί δεν μαθαίνουμε με τίποτα τελικά από τα λάθη μας.
1: Βλέπουμε κιόλας ότι έχει περάσει όλη η περιουσία των Ελλήνων στο υπερταμείο. ή αλλιώς το Ταϊπέδ, όπως θέλετε πείτε το, γιατί τα αλλάζουν και ονόματα για να κοροϊδέψουν το λαό. Λοιπόν, σε αυτό το υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί σαν εταιρεία, και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, κύριε Θωμά Καλοκύρη, για τις ανώνυμες εταιρείες. Πώς λειτουργούν αυτές οι ανώνυμες εταιρείες? Επίσης, πώς λειτουργούν αυτές οι ΜΚΟ και πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν κάτι συγκεκριμένο? Το ότι δεν έχουν περιουσία και μπορούν να καταχρεωθούν και υπάρχουν παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται κάποιοι άεργοι που κάνουν αρπαχτές και κάπως έτσι έχει χαθεί η μπάλα στη ζυγαριά. Γιατί από τη μία πλευρά της ζυγαριάς, για να το πω λίγο πιο απλά και να το καταλάβει και ο κόσμος εκεί πέρα έξω, γιατί εσείς τα πιάσατε κατευθείαν, βλέπω χαμογελάτε και έχετε καταλάβει ήδη τι πάω να πω. Από τη μία πλευρά της ζυγαριάς υπάρχει ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι νόμιμος, πληρώνει φορολογίες, πληρώνει χαράτσια, πληρώνει ό,τι μπορείτε, έμφυα, πληρώνει ρεύματα, πληρώνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, δημοτικά τέλη, ξέρετε, όλα αυτά που έχουν βάλει στο κεφάλι μας. Και από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς είναι κάποιοι δίθεν επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι άεργοι, που τι κάνουνε, πετάνε ένα μπροστινό, φτιάχνουν μια ανώνυμη εταιρεία, φτιάχνουν, ξέρω εγώ τι φτιάχνουν και πώς λειτουργούν όλα αυτά, και καταχρεώνουν ένα πρόσωπο, κάνουν τις αρπαχτές τους, σε 2-3 μήνες βάζουν άλλον μπροστινό και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Κατά πόσο είναι αυτό δίκαιο ανάμεσα σε έναν νόμιμο πολίτη και σε έναν άεργο επιχειρηματία που κάνει αρπαχτές? Και γιατί το επιτρέπει αυτό το σύστημα και το κράτος, κύριε Καλοκύρη?
0: Το σύστημα, μεταξύ άλλων, το τελευταίο καιρό, και έχει να κάνει με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό. Όχι απλά δεν το αντιμετωπίζει, το εκμεταλλεύεται. Βλέπουμε πολύ συχνά στα ευρωπαϊκά έργα και στην αξιοποίηση των κονδυλίων από τα ταμεία, όλα αυτά τα ταμεία λοιπόν που έχουν υποθηκευμένη την περιουσία μας, να γίνονται συστάσεις εταιριών κεφαλουχικών, ανώνυμων ήκε και τα λοιπά, την τελευταία στιγμή με πρόσωπα είτε φύλλα προσκύμενα είτε αχυρανθρώπους, να το πούμε έτσι, πολιτικών προσώπων και τα λοιπά, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, παίρνουν κονδύλια και παίρνουν χρηματοδοτήσεις μεγάλες χωρίς να έχουν τίποτα. Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση των εταιριών ανάλογα με το αν είναι μια εταιρεία ενός μέσου πολίτη, Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει 1000 προβλήματα στην εταιρεία του, και αυτού ο οποίος έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, έχει πρόσβαση σε διαγωνισμούς, ξέρει από πριν τι εταιρεία να κάνει και πότε. Και όλο αυτό λοιπόν το παιχνίδι ευνοείται και από τον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Από εκεί και πέρα το ζήτημα των αχυρανθρώπων, όπως αποκαλούνται οι μπροστινοί στις εταιρείες, δεν είναι καινούριο, είναι γνωστό. Υπάρχουν τρόποι, αν θέλουν πραγματικά ελεκτικές αρχές να ασχοληθούν, να τιμωρηθεί ή εν πάση περιπτώσει να έχει την ευθύνη και αυτός που πραγματικά ασκεί τον έλεγχο. Επομένως, ο νόμος υπάρχει. Το ζήτημα είναι ποιοι εκμεταλλεύονται αυτό το σύστημα και για ποιους λόγους. Και αν θέλουμε να βρούμε την απάντηση, θα τη βρούμε στους διαγωνισμούς, στις αναθέσεις, στις προγραμματικές συμβάσεις και σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με μοίρασμα κρατικού χρήματος.
1: Και φυσικά αυτά τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν βέβαια και εγκληματικά στοιχεία σε όλο αυτό που αναφέρω. Υπάρχουν βέβαια και ολόκληρες πλεκτάνες οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και υπάρχει και ανοχή. Και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες όπου είναι μέσα βολεμένα εγγόνια, συγγενείς, φίλοι, ανιψιοί και πάει λέγοντας, και όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες, δηλαδή όποια πέτρα και αν σηκώσουμε από κάτω, σε σκάνδαλο βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων, βλέπουμε ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην εφορία, κύριε Καλοκύρη. Και οι εφοριακοί πολλές φορές χτίζουν σχέσεις με επιχειρηματίες. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει. Είμαι εγώ ένας επιχειρηματίας, εγκληματικό στοιχείο, και έχω παιδικό φίλο έναν άνθρωπο ο οποίος πάει στην εφορία και γίνεται διευθυντής εφορίας. Μπορεί να τύχει, δεν μπορεί να τύχει αυτό το πράγμα. Μπορεί να τύχει να ήμασταν συμμαθητές μικροί και μετά να ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Με ενημερώνει αυτός ο εφοριακός εμένα το ότι θα έρθει έλεγχος. Αυτό δεν είναι παράνομο?
0: Φυσικά και είναι παράνομο.
1: Το κάνουν σε επιχειρηματίες πολλούς, πολύ εφοριακοί. Έτσι. Εγώ δεν έχω κάποιο φίλο εφοριακό. Σας το λέω, απλά φέρνω το παράδειγμα. Το κάνουν όμως. Ποιος είναι ο αρμόδιος που πρέπει να ελέγξει αυτή την παρανομία? Και φυσικά θα πάει φυλάκι ο εφοριακός? Ή δεν θα πάει, γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρνουν συμφαλάκια σε συγκεκριμένα κόμματα?
0: Και πάλι εδώ θα απαντήσω ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων εφοριακών, πολλοδομίας, κτηματολογίου, δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα, όχι μόνο επιτελούν ένα σπουδαίο έργο, αλλά τους οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες λειτουργούν. Από εκεί και πέρα όμως φυσικά πάντα υπάρχουν αυτοί τα κυκλώματα, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται, εκβιάζουν, απειλούν, όπως φάνηκε από το κύκλωμα της Πολοδομίας, και εκεί θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε δωροδοκία, δωροληψία είναι ποινικό αδίκημα, και κατά τη γνώμη μου, επειδή η ανοχή έχει φτάσει στο απροχώρητο, θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες κάθε φορά από οποιοδήποτε, είτε είναι εφοριακός, είτε είναι από την Πολοδομία, είτε οπουδήποτε ζητάει καφέ, φακελάκι ή όπως αλλιώς θέλουμε να το ονομάσουμε. Από εκεί και πέρα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, και το γεγονός ότι υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν καλά και κακά πράγματα έχουν φέρει. Τα καλά είναι ότι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή στην έρευνα. Το κακό είναι ακριβώς ότι και πάλι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή, με αποτέλεσμα να έχουμε να κάνουμε μια τεχνολογική ένα τεχνολογικό σύστημα απέναντί μας, που πολλές φορές δεν είναι δίκαιο ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει τα εχέγγυα που απαιτεί η διαφάνεια της διαδικασίας.
1: Και ξέρετε τώρα έτσι πως πάει το πράγμα. Ένας εφοριακός μπορεί να έχει μια κόρη, κύριε Καλοκύρη, και ξαφνικά ένας επιχειρηματίας να τη δώσει μια πολύ καλή θέση στην επιχείρησή του. Να κάνει δηλαδή μια εξυπηρέτηση. Δεν είναι μόνο τα φακελάκια, είναι και τα βολέματα. Και η κόρη του εφοριακού να δουλεύει σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και να είναι διευθύντρια και να παίρνει ένα πολύ καλό μισθό και να μην πατάει καν στην επιχείρηση. Μόνο και μόνο για να μπορούν να έχουν σχέσεις με την εφορία. Δηλαδή, καλός ή κακός, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο εκεί πέρα έξω το ότι δεν είναι όλοι ίσοι απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες, στον έλεγχο, στη δικαιοσύνη και σε όλα αυτά που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ίδιο συμβαίνει και με τα funds και με τις πρακτικές και με τα χρέη. Φίλοι μου, δεν είμαστε ίσοι. Άμα ήταν κάποιος υπουργός στη θέση τη δική μας, δεν θα του παίρναν το σπίτι. Δεν βλέπετε πόσα εκατομμύρια χρωστάνε και δεν γίνεται τίποτα? Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας, κύριε Θωμά, και για τα χρέη που διαγράφουνε. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος να παίρνει μια απόφαση να διαγράφει χρέη? Θυμάμαι σύζυγος υπουργού που διέγραψε σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, να μην λέω ονόματα, 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Διέγραψαν πρόστιμο, όχι χρέη, που χρέωσαν γι' αυτό. Πρόστιμο 30 εκατομμύρια. Ή τα χρέη που σβήσανε σε κάποιον όμιλο που είχε ραδιόφωνα. Πώς γίνεται να διαγράφουν χρέη, κύριε Καλοκύρη? Ναι, γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι παράνομο?
0: Φυσικά είναι παράνομο. Και αν μη τι άλλο, αυτά τα 30 εκατομμύρια, τα 100, τα 200, πόσα πραγματικά από αυτά, σε πόσους πολίτες μάλλον θα αντιστοιχούσαν αυτά στα χρέη τους? Δηλαδή, εξαντλούμε την αυθαιότητα στα χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων και αλλού κάνουμε τα στραβά μάτια. Αυτά τα φαινόμενα θέλω να πιστεύω ότι όσο προχωράει ο καιρός περιορίζονται. Απ' την άλλη, η πραγματικότητα με διαψεύδει. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είναι φαινόμενα του παρελθόντος, αλλά και σήμερα υπάρχουν τρόποι και διαδικασίες όταν κάποιος έχει τις κατάλληλες επαφές να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στο φαντ, μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι σε μια επιτροπή, μια διαφορετική αντιμετώπιση γενικότερα. Και αυτό το έδειξε και το σκάνδαλο με την Πολοδομία. Σήμαινε ότι αν ο πολίτης θέλει να κάνει μια ενέργεια στην Πολοδομία, θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο και δύο, και αν την κάνει. Αν όμως ο πολίτης αυτός έχει μια πισίνα στην Εκάλη και την κατάλληλη γνωριμία, θα την κάνει αμέσως με τον κατάλληλο καφέ και φακελάκι. Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζει τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα παντού. Δυστυχώς. Θέλω να πιστεύω ότι θα περιοριστεί το αντικείμενο, γιατί είμαστε εμείς οι πολίτες αυτοί που πρέπει να το εποπτεύουμε, να το καταγγέλουμε και να μην κάνουμε τα στραβά μάτια, ακριβώς για να αναδεικνύουμε τη διαφθορά όπου και όταν υπάρχει. Και η διαφθορά δεν μένει ποτέ στον υπάλληλο. Πρέπει να κοιτάμε ψηλά. Δεν φτάνει να δούμε ποιος υπάλληλος ήταν. Να δούμε γιατί ο προϊστάμενος δεν τον έλεξε, αν είναι ενημερωμένος ο διευθυντής του, αν είναι ενημερωμένος ο υφυπουργός, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός και όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, ο επικεφαλής σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι δομημένο λάθος. Και πιστεύω ότι εσκεμμένα είναι έτσι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μας λένε εδώ σε αυτό το σταθμό ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ότι όλα αυτά που λέμε είναι τρέλες. Αλλά το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο. Πρέπει κάπως επιτέλους να πάρουμε απόλυτες αποφάσεις και να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Ή θα είναι όλοι νόμιμοι, ή θα είναι όλοι παράνομοι. Διότι στην Ελλάδα προωθούν τον απλό Έλληνα πολίτη στην παρανομία. Όταν βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν και όταν δεν τρέπεται κανένας και βγαίνει με θράσος και τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο και δεν πάει στη φυλακή και δεν τρώει πρόστιμο γιατί το διαγράφει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός. Μετά σου λέει ο απλός Έλληνας πολίτης, φίλε, εγώ γιατί να πληρώνω? Εγώ γιατί να την πατάω μια ζωή? Φτάνει ο κόμπος στο χτένι, κύριε Καλοκύρη, και δεν ξέρω πραγματικά ποιο θα είναι το μέλλον. Θεωρώ ότι, και το λέω πολλές φορές στην εκπομπή μου, ότι πρέπει να υπάρξει μια αφύπνιση, μια πνευματική αφύπνιση. Ο κόσμος επιτέλους να καλλιεργήσει το μυαλό του, να πάει με σωστό τρόπο είτε στις κάλπες, είτε να αποφασίσει ποιοι θα κάνουν κουμάντο σε διάφορες υπηρεσίες. Πρέπει κάπως να αλλάξει όλο αυτό. Ας πούμε, υπάρχει κασέτ. Αλλά δεν είναι το θέμα μας σήμερα αυτό. Με πιάνει εμένα η τρέλα μου, ξέρετε. Έχουμε 5 λεπτά και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θα στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που είναι έτοιμοι να πάρουν δάνειο. Να κάνουν την κίνηση, ναι ή όχι.
0: Τα νέα δάνεια έχουμε μάθει πολύ καλά τι συνεπάγονται. Όταν κάποιος αναλαμβάνει κάτι τέτοιο, πρέπει πραγματικά να είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος αποπληρωμής. Τα δάνεια πλέον είναι δύσκολα, αλλά είναι και απαραίτητα. Τα δάνεια χρειάζονται για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να πάει σπίτι, χρειάζονται για μια επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί. Η πιστολητική λοιπόν ικανότητα είναι κάτι το οποίο Έλληνες στερηθήκαμε. Επομένως, ναι, η δανειοδότηση μπορεί να είναι πολύ σημαντική για μια νέα οικογένεια, για μια νέα επιχείρηση. Θέλει όμως προσοχή και καλή στρατηγική και ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην περίπτωση της επιχείρησης για να μπορεί να προβλέψει το αυξημένο κόστος. Θέλω να πω για όλους μας ότι όλα αυτά που συζητάμε, επειδή ακριβώς έχουμε να κάνουμε στο τέλος με πολιτικές αποφάσεις και με νόμους, εμείς θέμε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι αυτών των πολιτικών. Γιατί οι πολιτικές αυτές υιοθετήθηκαν από πρόσωπα τα οποία εμείς στηρίξαμε, εκλέξαμε και τους δώσαμε την εξουσία να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, να μην απελπίσετε κανείς που μας ακούει για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια κοινωνική κατάσταση. Ατομικά ο καθένας από εμάς έχει δικαιώματα και ο καθένας από εμάς πρέπει να επαγρυπνεί για τα δικαιώματά του, να ενημερώνεται για αυτά και να τα ασκεί όταν και όπως πρέπει, έχοντας εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
1: Να διαβάζουν δηλαδή και τα ψηλά γράμματα, κύριε Καλοκύρη, διότι μέσα τα συμβόλαια που πάνε και τους δίνουν, γράφουν γραμματάκια τα οποία ίσως κάποιοι δεν τα καταλαβαίνουν. Θα ήταν καλύτερο αυτό το συμβόλαιο, μήπως θα το δώσω σε κάποιο δικηγόρο να το επεξεργαστεί κι αυτός. Να διαβάζει τα μικρά γράμματα που ίσως αυτοί δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει, τι γράφουν.
0: Ιδίως για επενδύσεις σε επιχειρηματικά δάνεια ή μεγάλα ποσά, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο δυστυχώς να υπάρχει κατάλληλη νομική συμβουλή, αν μη τι άλλο με σκοπό τη διαφάνεια. Το να γίνεται αντιληπτό ακριβώς τι λένε αυτά τα ψηλά γράμματα που μπορεί να έχουν τεράστια συνέπεια στο μέλλον.
1: Άρα, παιδιά εκεί πέρα έξω και άνθρωποι που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, λίγο να μην προτρέχετε. Οι παλιοί λέγανε να προσέχετε που βάζετε την υπογραφή σας, γιατί είναι περίεργοι οι καιροί και δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Μπορεί φυσικά με ένα κουστούμάκι, μια γραβάτα να σας λένε ότι θέλουν το καλό σας και ότι θέλουν να σας βοηθήσουν, αλλά πολλές φορές υπάρχουν παγίδες που δεν μπορείτε εσείς να παρατηρήσετε. Κάποιοι νομικοί μπορούν να το κάνουν. Ένας από αυτούς σας έχω πει ότι είναι ο Θωμάς ο Καλοκύρης και σας λέω, ξέρεις ότι δεν το κάνω για κανέναν αυτό, σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι διαμάντη. Πες ένα αριθμό λίγο τα τηλέφωνα και μπορούν να σε βρούνε, γιατί θα μας τρελάνουν με τα μηνύματα και όχι τίποτα. Τους χρεώνομαι εγώ μετά που με παίρνουν εμένα τηλέφωνο. Γι' αυτό σας λέω, εμένα μην πάρει κανένα τηλέφωνο. Πάρτε κατευθείαν το Θωμά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σερέτη, για τα καλά σας λόγια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θα πω για άλλη μια φορά για αυτά τα κοινωνικά θέματα που αναδεικνύει και ξέρω κάθε φορά που έχουμε εδώ. Όχι μόνο δεν είναι απέχει παρασάγκας από μια συνέντευξη στημένη όπως συνηθίζουν συνάδελφοί σας, αλλά ξέρω ότι θα τεθούν ζητήματα πραγματικά όπως είναι, γι' αυτό και πολλοί έχονται σε δύσκολη θέση και δεν προτιμούν να βρίσκονται στη θέση που είμαι εγώ. Σχετικά με τα τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, η Αθήνα το τηλέφωνο είναι 211-11-03-043 και τη Θεσσαλονίκη 2310-25-0060. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή φιλοξενία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Θωμά Καλοκύρη. Καλό μεσημέρι, να έχετε με υγεία και ευλογία.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Μεγαλώνει ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα. Διεθνή πρακτορία κάνουν λόγο για εκατόμβες νεκρών μετά τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ μέσα σε 39 δευτερόλεπτα. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι στα συντρίμμια. Κτίρια ισοπεδωμένα, βουνά από συντρίμμια, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Μέχρι στιγμής, οι δίδυμοι σεισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 240 ανθρώπους με βάση τον προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, καθώς σε ανεπίσημη ιστοσελίδα σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί από συγγενείς τους ως αγνοούμενοι. Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση, οι επιβεβαιωμένοι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια είναι 200, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.500. Τουλάχιστον 250 κτίρια κατέρευσαν ή υπέστησαν ζημιές. Κτίσματα ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα βουνά τα χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Συγκλονιστικές εικόνες καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος. Μεγαλώνει το μυστήριο για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 54χρονη και ο 26χρονος γιος της. Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, που είναι ακόμα προφυλακισμένος ως βασικός ύποπτος, ζήτησε να εξεταστεί από τις αρχές συγκεκριμένο άτομο, κάτι που σχετίζεται με το DNA που έχει εντοπιστεί στο όπλο και δεν έχει ταυτοποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πουθενά στο χώρο της διπλής δολοφονίας γενετικό υλικό DNA του 65χρονου Ιταλού ή αποτυπώματά του στο χώρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ, δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες επίγοντα περιστατικά από τον καύσωνα που χτυπά με σφοδρότητα την Ευρώπη. Οι καιρικές συνθήκες το φετινό Ιούνιο σε πολλές χώρες είναι πρωτόγνωρες. Στα νοσοκομεία της Βρετανίας, περί τις 4.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια για αναπνευστικές δυσκολίες και καρδιακά προβλήματα, ενώ ακόμα και η Ελβετία κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ για Ιούνιο μήνα, που έφτασαν χθες στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, λόγω της ζέστης, κατέγραψε πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου, αναφέρθηκαν 200 θάνατοι λόγω ζέστης, ενώ στη Γερμανία πολλοί νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνες και ποτάμια. Το δυνατό κύμα καύσωνα αναμένεται να υποχωρήσει από τη Δευτέρα. Επικηρύχθηκε τελικά ο λαγοκέφαλος στα 5,33 ευρώ το κιλό, η αμοιβή και η αλίευση, για την αλίευση του. Η δράση είναι πιλωτική σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο με ευρωπαϊκούς σπόρους. Ωστόσο, περισσότερες και επαρκέστερες παρεμβάσεις ζητούν οι ψαράδες. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 59χρονος για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Σαραβάλι. Η σύλληψή του έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Περισβεστικού Σώματος, καθώς ο 59χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Αποφάσισε ότι ήθελε να μπει στη σχολή μηχανολόγων αεροναυτικών του Πανεπιστημίου Πατρών και όχι μόνο πέτυχε το στόχο του, αλλά άγγιξε και το απόλυτο άριστα. Πρόκειται για τον Ανδρέα Οικονομόπουλο από το Ρίο της Πάτρας, που έφτασε στο απόλυτο άριστα στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, αφού εξασφάλισε 19.800 μορία. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα δεν το κατάφερε μόνο διαβάζοντας, αλλά κρατώντας χρόνο για ξεκούραση και για πράγματα που τον αποφόρτιζαν.
2: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο μάστι γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
4: Είναι τόσο.
3: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, εσάς στους οκρατές σας. Και το πάθος για τη λευτεριά, λέει, είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά, γιατί θα σήμερα στο δικαστήριο σήμερα.
0: Δεν έχουμε ανάγκη. Εμείς έχουμε τη φλόγα μέσα μας. Ό,τι και αν θέλουν, είμαστε έτοιμοι. Αλλά κύριε Πετράκη, να σας πω κάτι. Αντικειμενικά τώρα, γιατί έχω σκάσει. Και μετά θα συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Δεν αντέχεται η κατάσταση με την γραφειοκρατία και με τα δικαστήρια και με τους δικηγόρους και με τους εισαγγελείς, οι οποίοι όλοι 2,5 ώρα σχολάνε, με τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν λένε να τελειώσουν μια υπόθεση από το 23.
1: Κύριε Σερέτη, ο κόσμος ταλαιπωρείται καθημερινά. Χιλιάδες κόσμος, δεκάδες χιλιάδες κόσμος στα δικαστήρια, λόγω της γραφειοκρατίας. 2,5 ώρα οι γραμματείς κατεβαίνουν από την έδρα, σταματάνε τα πάντα όλα. Μετά 10 αναβολές στο κάθε δικαστήριο, 15 αναβολές.
0: Μα τώρα.
1: Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
0: Μα είναι φοβερό να μην θέλει ο άλλος να τελειώσει. Είναι φοβερό.
1: Όταν είναι νοοτροπία του δημόσιου υπαλλήλου. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, τα ίδια θα πάρω. Ή 10 υποθέσεις κάνω την ημέρα, 110, το ίδιο θα πληρωθώ. Έτσι σκέφτονται. Και έτσι λοιπόν, το κράτος δεν λειτουργεί καθόλου. Γιατί το πρώτο προαπαιτούμενο ενός πολιτισμού είναι δικαιοσύνη και ενός κράτους για να λειτουργήσει.
0: Και βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν γενικά τα πράγματα όπως θα έπρεπε. Θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Πετράκη, να σχολιάσουμε λίγο κάποιες δημοσκοπήσεις. Γιατί συγκεκριμένα ένα ποσοστό δίνουν τώρα στον Τσίπρα 21,4%. Και αναρωτιέμαι και λέω, είναι δυνατόν τώρα, επειδή τον στηρίζουν προφανώς κάποιες οικογένειες, τον στηρίζουν κάποιοι εφοπλιστές, δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει συμβεί αυτό, να παίρνει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό.
1: Νομίζω το έχω ξαναπεί σε εσάς, ότι το να σχολιάζουμε τις δημοσκοπήσεις, αυτές τις δημοσκοπήσεις τα τελευταία που γίνονται, είναι προσβολή για την νοημοσύνη μας. Διότι δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι δημοσκοπήσεις που στοχεύουν στο μυαλό των ανθρώπων για να κερδίσουν πράγματα. Δεν μπορεί να είναι λογικές δημοσκοπήσεις, όχι μόνο με τον Τσίπρα τώρα, και με τον Μητσοτάκη πολλές φορές. Σκάνδαλο βγαίνει, πριν λίγο καιρό, γίνονται δημοσκοπήσεις μετά από τρεις μέρες και πάλι προς τα Μητσοτάκης. Δηλαδή είναι φτιαχτές δημοσκοπήσεις, έτσι πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Δεν γίνεται ο Τσίπρας ο Αλέξης να παίρνει 21% αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε χώρα όλοι μετά, να φύγουμε εμείς. Εμείς πρέπει να φύγουμε από τη χώρα αυτή μετά, άμα συμβεί αυτό.
0: Μα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, έκατσα και έκανα ένα άθροισμα και μέτρησα πώς μπορεί να όλα αυτά τα αριστερά κόμματα, Νέες Αριστερές, ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντοπούλου, ναι, Βαρουβάκηδες, όλα αυτά τα κόμματα μαζί. Οι δημοσκοπήσεις τα βγάζουν ότι έχουν 25,7% συνολικά. Δηλαδή το κοινό, ναι, των αριστερών κομμάτων, ένα έω λέει αριστερούς, αλλά ναι, 25,7% βάζω μέσα και τον Τσίπρα σε αυτό. Και στον πατριωτικό χώρο δίνουν ότι όλο το κοινό είναι στο 8%.
1: Εντάξει, αυτό που μόνο τα λέει όλα.
0: Δηλαδή αλλά είναι φοβερό.
1: Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Θέλουν τον Τσίπρα κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Στον Τσίπρα και φαίνεται ότι εκτοσίευουν στα μυαλά των ηλίθιων ψηφοφόρων ότι να, η καινούργια δύναμη έρχεται, ο ηγέτης έρχεται ξανά πίσω να μας σώσει. Και μασάει κύριε Σερέτη, αυτό το τρώει, αμάστο.
0: Πάρα πολύ κόσμο.
1: Πάρα πολύ κόσμο, κύριε Σερέτη. Διότι όπως πολλές φορές σας έχω ακούσει να λέτε, δεν υπάρχει ούτε κριτική, σκέψη, ούτε αντίληψη, ούτε τίποτα. Σαν τα πρόβατα. Πάει μπροστά από το κοπάδι. Αλλιώ ένα, δύο, τρία πρόβατα ακολουθούν το κοπάδι από πίσω.
0: Δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς έτσι είναι. Και βλέπω ότι αυτά τα κοπάδια που έχουν σχηματιστεί και κουβαλάνε σημαίες και κουβαλάνε, ξέρω εγώ, έχουν μπει μέσα σε ένα καλούπι, κουβαλάνε συγκεκριμένες απόψεις, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο και το ότι δεν χωράνε άλλο τέτοιου είδους αφέλειες, κύριε Πετράκη. Δεν γίνεται πλέον να λέμε, α, έλα μωρέ και δεν πειράζει, θα ψηφίσουν 20.000 άνθρωποι τον Αργύρο. Δεν χωράνε τέτοιες αφέλειες.
1: Δεν θα φτιάξει ποτέ, κύριε Σερέτη, νομίζω ποτέ, το ποτέ είναι μια μεγάλη κουβέντα. Θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να φτιάξει η κατάσταση σε αυτή τη χώρα μας, διότι Μόνο οι νέοι μπορούν να τις φτιάξουν. Μόνο οι νέες γενιές μπορούν να τις φτιάξουν. Γιατί η δικιά μας γενιά, οι παλιές γενιές, το έχω πει χίλιες φορές και το λέω συνέχεια, δεν μαθαίνεις ένα γέρικο σκυλί νέα κόλπα. Δεν ξυπνάει ο λαός, ξέρετε τι. Αυτό μάθανε, αυτό κάνουνε. Τι βλέπουν στην τηλεόραση, τι βλέπουν εκεί, τι προωθούνε, πάνε άλλοι εκεί πέρα και γυρίζουνε. Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να αλλάξουν τρόπο σκέψης σε μια μεγαλύτερη ηλικία. Δυστυχώς.
0: Τα χαιρετίσματά μας και στο Νότος News στη Ρόδο στους 97 και 8 που αυτή τη στιγμή ακουγόμαστε. Τα χαιρετίσματά μας στη Ρόδο. Κύριε Πετράκη, ξέρετε τι άλλο παρατηρώ? Παρατηρώ ότι γενικά οι υπηρεσίες δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Γιατί είπαμε και για τα δικαστήρια. Εδώ πέρα έχω τώρα μια καταγγελία που μου έχουν στείλει στο email μου. Ένας άνθρωπος λέει πήρε 8 φορές το 100 και δεν του το σήκωσαν. 8 φορές μου το έχει γράψει. Άμα θέλει η αστυνομία, έχω και το email να του το δώσω και το ονοματεπώνυμό του έχει ο άνθρωπος. 8 φορές λέει πήρα το 100 και δεν μου το σήκωσαν. Δηλαδή, αν με κλέβανε, αν με σκοτώνανε, άμα με απειλούσανε, ποιο θα με βοηθούσε?
1: Ξέρω, θα ήταν να το κάνω σε μούτρα το 100. Κύριε, τίποτα δεν λειτουργεί στη χώρα. Τίποτα δεν λειτουργεί. Όπου και να πάρουμε, δεν λειτουργεί τίποτα. Δημόσιο. Ποιο, ο κλάδος δημοσίου που δουλεύει? Εφορία, ΙΚΑ, αρχαιολογία. Πήγαινε στην αρχαιολογία, κύριε Σερέτη, δεν μας ακούει και η Ρόδος που είναι αγαπημένος προορισμός, που είναι μια από τις πιο ωραίες ασίες περιοχές που υπάρχουν με καλό τετριμένες ενδυτικές πόλεις και όλα αυτά. Πήγαινε να κάνεις κάτι στην αρχαιολογία. Δεν βρίσκεις ποτέ άκρη. Πήγαινε στην εφορία, πήγαινε στο ΙΚΑ, πήγαινε στην ασφαλιστική καταμία, σε οτιδήποτε. Δεν λειτουργεί τίποτα. Τίποτα. Διότι είπαμε, όλα αρχίζουν από την οτροπία του δημόσιου υπαλλήλου. Όταν σου λέω άλλος εγώ μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, μόνος μου είμαι εδώ πέρα, μόνιμος είμαι, ό,τι γουστάρω κάνω, δεν αλλάζει αυτή η νοοτροπία.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το ρυθμίσουμε αυτό το πράγμα, δεν γίνεται να το ανεχόμαστε.
1: Όταν γίνει κάτι, γίνεται μια ΕΔΕ, ενός δημόσιου υπαλλήλου, ενός αστυνομικού, ενός οποιοδήποτε άλλου, και πείτε μου εσείς ποια ΕΔΕ έχει βγάλει σωστή απόφαση και έχουν τιμωρηθεί υπάλληλοι που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί εγώ δεν ξέρω καμία ΕΔΕ που να έχει τιμωρήσει υπαλλήλους που δεν κάνουν τη δουλειά τους.
0: Σωστό και αυτό. Και δυστυχώς πρέπει να εξετάσουμε το ότι και στα οικονομικά εγκλήματα, από ό,τι φαίνεται, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους όλοι αυτοί. Και δεν ξέρω τι κάνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και τα Υπουργεία εκεί πέρα που έχουν αναλάβει όλα αυτά τα πράγματα και οι ανεξάρτητες αρχές και η ΑΔΕ και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν γίνεται, κύριε Πετράκη, τόσα οικονομικά σκάνδαλα, τόσες υπερκοστολογήσεις και να μην έχουμε δει έναν πολιτικό να πηγαίνει στη φυλακή.
1: Γιατί να απολογηθεί σε κανένα κέρατα αυτή, κύριε Σερέτη?
0: Όπως είπε ο Αβραμόπουλος. Έτσι.
1: Δηλαδή τώρα, γιατί να απολογηθώ σε κανένα κέρατα? Είναι η απάντηση ανθρώπου, πρώην υπουργού, υποψήφιου αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας κάποτε, και ευρωβουλευτή. Γιατί να απολογηθώ σε κανένα κέρατα? Λες και είναι ο Θεός, ο πητηγής Θεός, οι βουλευτές και τα μέλη της Δημοκρατίας που δεν έχουν να απολογηθούν σε κανένα, κάνουν ό,τι γουστάρουν από τη χώρα. Αυτό κάνει, κύριε Σερέτη. Στην ουσία ο Αβραμόπουλος την αλήθεια είπε, στα μούτρα μας μπροστά. Αυτοί έτσι λειτουργούν.
0: Έτσι λειτουργούν.
1: Σε ποιον απολογούνται?
0: Σε κανέναν. Σε ποιον
1: απολογούνται? Σε κανέναν, ναι.
0: Γιατί τους καλεί κανένας να απολογηθούν, κύριε Πετράκη?
1: Ο κύριε Σερέτη, δεν είδαμε τη Δόνα Ντόρα χθες, προχθές στην Τζίμα? Είδατε το podcast στην Τζίμα με την Ντόρα?
0: Το είδα.
1: Σου λέει μπροστά στα μάτια μας κορομιά κοροϊδία. Την Τζίμα που το παίρνει στην Τζίμα δημοσιογράφος. Αυτόν και την άκουγε. Λέει, είχε ο Ντίλιαν την ευκαιρία του βρίσκεται στο δικαστήριο, αλλά δεν προσκόμισε τίποτα στη ΣΥΑ, δεν πήγε να απολογηθεί. Δεν είπε Ντίλιαν τότε ότι είναι έτσι, ρε Μπακογιάννη. Δεν πήγε να απολογηθεί, γιατί είπε ότι του τάξατε ότι δεν θα δικαστεί καθόλου. Και μην πάει, δεν υπάρχει λόγο να απολογηθεί, γιατί αν πάει πρέπει να το ρωτήσουν οι δικηγόροι και είναι πρόβλημα. Αυτό δεν πήγε πατουστή,
0: αυτό δεν το είπε όμως και ο Ντίλιαν, είναι η αλήθεια. Δηλαδή και ο Ντίλιαν μασάει μαστίχα, κύριε Πετράκη, για να τα λέμε
1: ο
0: όλα.
1: Ο Ντίλιαν, κύριε Σερέτη, εγώ πριν τρεις μήνες στην εκπομπή σας είπα ότι ο Ντίλιαν προσπαθεί να κάνει deal με την κυβέρνηση. Πώς? Εκβιάζοντάς την με αυτόν τον τρόπο, θα απαλλάξετε με και θα μιλήσω και θα δείτε. Το είχαμε πριν τρεις μήνες αυτό. Ότι μέσα σε θερνό τμήμα τώρα του καλοκαιριού θα τον απαλλάξουν, θα αλλάξουν νομοθεσία και θα τον στείλουν να δικαστεί στο Ισραήλ.
0: Βέβαια, που λέγατε κιόλας ότι είναι deal. Ντίλιαν.
1: Έκανε Ντίλιαν. Ο Ντίλιαν έκανε Ντίλιαν.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, Και τον, γιατί και λέει πάλι τώρα ότι έχει το εφετείο του τώρα να το πει. Και δεν απαντάει ζήμα αυτό, ότι με ποιο εφετείο. Αφού υπάρχουν φήμες και ακούγεται τελευταίες μέρες πολύ έντονα, ότι θα το στείλετε στο Ισραήλ να δικαστεί. Εγώ κύριε Εξαιρέτη, οπότε έχω κάνει βίντεο για την Ντόρα Μπακογιάννη στα social media, χθες έκανα ένα βίντεο και παθαίνα πράγματα. Αμέσως μου ρίχνουν ποινές, ό,τι και να πω για την Ντόρα. Ούτε ποτέ βρίζω, ούτε ποτέ μιλάω άσχημα. Πάντα είμαι προσεκτικό στα λόγια μου. Το έχετε κανένα λάβει νομίζω.
0: Ναι.
1: Δε, και μου ρίχνουν ποινές το TikTok και τα social media. Όποτε αναφέρω το όνομα Ντόρα. Είναι το όνομα του προστατευμένου στη χώρα μας.
0: Μπορεί να εννοείται την Ντόρα τη μικρή εξερευνήτρια, το παιδικό. Δεν σημαίνει ότι εννοείται την Ντόρα Μπακογιάννη και καλά.
1: Όχι, όταν λέμε Ντόρα, Ντόρα έχετε δίκιο, ναι.
0: Ξέρετε, στο παιδικό φωνάζει και εκεί πέρα και μια μαϊμού και λέει: μην κλέβεις κλέφτη, μην κλέβεις κλέφτη. Τον εννοούσε τώρα, μπορεί κανένα. Κάνα γιο, κάνα αδερφό. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει.
1: Ποιον δεν θα εννοούσε, εννοείται.
0: Ποιον δεν θα εννοούσε, βασικά, ναι, είναι και αυτό. Πλέον δεν υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία στελέχη τα οποία να μην είναι σε δικογραφίες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, εσέρετε. Ποιο περιμένετε. Έχετε κι άλλες. Περιμένετε. Περιμένετε. Δηλαδή έτσι τρέχει πολύ ενδιαφέρον το πράγμα. Και στέλνει, κάνει κοβέση επειδή λόγω του φόρου του εργασία και λόγω των πολλών υποθέσεων που είναι τα επόμενα χρόνια για την κυβέρνηση, κάνει έτοιμα στον Άριο Πάγο για πενταετή ανανέωση των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και στις συνοπτικές διαδικασίες. Ο Άρης Πάγος λέει: άστε μας να κοβέσει τώρα, εμείς κάνουμε τη γουστάρουμε. Γεια σας, φιλάκια.
0: Οι Κοβέσοι φταίει, οι Βέλγοι φταίνε, οι Ρουμάνοι φταίνε, όλοι φταίνε, οι Νοδημοκράτες δεν φταίνε ποτέ. Αυτή είναι η γραμμή που δίνει το Μαξίμου.
1: Και πραγματικά δεν φταίνε οι Νοδημοκράτες, εσένα, εσένα ποιος φταίνε. Αυτοί που κυβερνάνε δεν φταίνε τα μέλη της Δημοκρατίας, οι βουλευτές, οι υπουργοί. Αυτοί που τους ψηφίζουν δεν φταίνε.
0: Εντάξει, καλώς ή κακώς αυτοί που τους ψηφίζουν μπορεί να μην έχουν, ας πούμε, την ανάλογη σκέψη για να μπορούν να αποφασίσουν. Αλλά οι θεσμοί δεν λειτουργούν. Όταν η δικαιοσύνη εμένα με καταδικάζει και δεν πάει να καταδικάσει τον άλλον, δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότητα, γιατί το εργαλείο του κράτους που θα έπρεπε να διατηρεί ισότητα για όλους είναι η δικαιοσύνη. Από ό,τι φαίνεται, αυτή τη στιγμή, στη συγκεκριμένη φάση, δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, εξυπηρετούν συμφέροντα και έχουν αφήσει ακόμα και παιδοβιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι.
1: Όχι ακόμα. Σχεδόν το σύνολο των παιδοβιαστών έχουν αφήσει να κυκλοφορούν ελεύθεροι.
0: Καταδικασμένοι παιδοβιαστές, έτσι. Καταδικασμένοι παιδοβιαστές. Δηλαδή ακριβώς
1: αυτό. Είναι καταδικασμένος, δεν είναι, και είναι έξω.
0: Δηλαδή να είναι καταδικασμένος ο άλλος για παιδοβιασμό και να κυκλοφορεί ελεύθερος. Πού το έχετε ξαναδεί εσείς αυτό.
1: Και ο Λεύκοβιτς θα είναι έξω μέχρι το εφετείο που τον βγάλανε και σύντομα τον βγάλουν.
0: Και μετά λένε μας αθώωσαν τα δικαστήρια ή τα δικαστήρια βγάλανε απόφαση και λένε ότι δεν φταίμε σε τίποτα. Και ο Ντίλιαν το ίδιο, μια και αναφέρατε τον Ντίλιαν. Και ο Ντίλιαν καταδικασμένος είναι, κύριε Πετράκη, κυκλοφορεί ελεύθερος.
1: Ο Λαβράνος.
0: Ο Λαβράνος. Και άλλοι δύο, δεν θυμάμαι τα ονόματα, για κάτι Χαλίλ και κάτι Χαλάν.
1: Όχι, η γυναίκα του Μπιτζού.
0: Ναι, πώς τη λέγανε.
1: Λαβράνου.
0: Χαλί, Αλ Χαλίλ. Πώς τη λέγανε τη γυναίκα, δεν θυμάμαι. Τέλος
1: πάντων. Ναι, του Ντίλιαν.
0: Ναι, καταδικασμένοι και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εμένα δηλαδή, αν με πιάσουν και με καταδικάσουν, τι θα με πούνε. Εντάξει, Γρηγόρη, κάνε βόλτες και ξαναέλα στο εφετείο.
1: Ξέρω. Σε εμάς και σε δεν μπορεί να παραφέρει σαν τσιπινή.
0: Εμάς θα μας έχουν στα κρατητήρια να πούμε με χειροπέδες μέχρι να αποφασίζει ένας εισαγγελέας να μας πει ελάτε να σας ακούσουμε.
1: Κύριε Θερετή, να μου πει κάποιος σε ποιο καθεστώς διαχρονικά στην ιστορία λειτουργήσε η δικαιοσύνη με κανόνες δικαίου. Πάντα ήταν το μεγάλο δεκανίκιο καθεστώτων η δικαιοσύνη. Σε όλα τα καθεστώτα από καταβολής της ανθρώπινης ιστορίας. Έτσι λειτουργεί και σήμερα η δικαιοσύνη. Δεν λειτουργεί για το κοινό καλό, αλλά λειτουργεί για να προστατεύει το καθεστώς της ημέρας και τσουτάκι.
0: Προφανώς. Μα προφανώς, κύριε Πετράκη, προφανώς, και να σας πω και κάτι. Μιας και μιλάμε τώρα για τους θεσμούς, και μιλάμε και για την κυβέρνηση, και μιλάμε και για τα κόμματα, και μιλάμε και για τα ελληνικά κοινοβούλια, να είμαστε αντικειμενικοί. Εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κάποιοι της νομοθετικής εξουσίας, δηλαδή οι περισσότεροι της κυβέρνησης που αποφασίζουν, γιατί η δημοκρατία αυτό λέει, ότι οι περισσότεροι έχουν πάντα δίκιο, που τι κάνουνε, περνάνε τροπολογίες και νομοσχέδια αργά το βράδυ. Και δεν προλαβαίνει έτσι ο κάθε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος να διαβάσει το τι έχουν και βάζουν και άσχετα άρθρα μέσα. Δηλαδή κάνουν ό,τι γουστάρουν και τα φέρνουν βράδυ και τα περνάνε και όλα καλά.
1: Αυτό είναι το αγαπημένο μοτίβο. Θυμάμαι ότι το νόμο για να μπορούν να έχουν στην Αλλοδαπή offshore εταιρείες, γενικά μετοχές σε πολλές εταιρείες, οι συγγενείς των βουλευτών, την περάσανε 12 το βράδυ ένα νομοθέτιο για τροπολογία Υπουργείου Πολιτισμού, αν θυμάμαι καλά.
0: Κλάμα.
1: Άντε, δηλαδή, 12 το βράδυ, σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή, πάντως άξιο Υπουργείο ήταν, πέρασε μέσα με τροπολογία μικρή έτσι, ότι μπορούν να επιτρέπεται στους σύζυγους των πολιτικών να έχουν εξόρυ εταιρείες να ονομαπεί.
0: Μα σας λέω, το 76% των τροπολογιών κατατίθεται μεταξύ 9 και 1 το βράδυ. 9 με 1 το βράδυ. Ποιος είναι στη Βουλή 9 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 1? Κανένας.
1: Γιατί ποιο είναι το μεσημέρι στη Βουλή, κύριε.
0: Καλά, και το μεσημέρι δεν είναι κανένας. Άλλο ένα φαινόμενο αυτό. Θα έπρεπε να έχουμε απουσιολόγο να γράφουν ποιοι πήγαν και ποιοι δεν πήγανε.
1: Εσείς, άμα δεν πάτε στο σταθμό να κάνει την εκπομπή σας, τι γίνεται?
0: Θα με φωνάζουν, θα βρίζουν εδώ πέρα οι ακροατές, θα λένε πού είσαι. Ήδη σήμερα είχα το δικαστήριο και με πήραν κάτω τηλέφωνα. Τι κάνεις, πού είσαι, τι λέει, παιδιά, αφού έχω ενημερώσει. Αλλά κύριε Πετράκη, εγώ δεν πληρώνω με τον ελληνικό λαό.
1: Ναι, ενώ το είπα, γι' αυτό μετά είπα ότι ένας υπάλληλος, άμα δεν πάει στη δουλειά του, θα πληρωθεί από το αφεντικό του. Όχι.
0: Έτσι είναι, σωστό.
1: Γιατί λοιπόν ο βουλευτής να είναι στο Μέγα, στον Αντίνα, στην Μύκονο, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, να κάνει γούστα και να πληρώνεται?
0: Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι βαλτοί να βρίζουν όλους αυτούς που λένε την αλήθεια, κύριε Πετράκη. Και θέλω να το σχολιάσουμε αυτό. Γιατί εγώ δέχομαι κριτική. Βγαίνει να πούμε ο κάθε τσαρλατάνος βρίζει, λέει, να βρίζουν όλους αυτούς που λένε την αλήθεια, κύριε Πετράκη. Και θέλω να το σχολιάσουμε αυτό. Γιατί εγώ δέχομαι κριτική. Βγαίνει να πούμε ο κάθε τσαρλατάνος.

0: των Ελλήνων ο Αλέξανδρος, ότι αν σταματάς να ρίξεις κάθε μια πέτρα σε κάθε σκυλή που σου γαβγείς, δεν θα φτάσεις ποτέ στον προορισμό σου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, από την άλλη τη αιρετή, δυστυχώς, ο λαός, το μεγάλο μέρος του λαού, επειδή δεν τολμάει να κάνει πράγματα, μισεί υποσυνείδητα αυτούς που κάνουν πράγματα, γιατί βλέπουν μέσω αυτών απέναντι στην ανάκλαση την ανεπάρκεια δικιά τους. Αυτή είναι τη θεωρία που έχω καταλήξει εγώ.
1: Ναι, είναι έτσι γενικά ο Έλληνας. Δηλαδή, άμα δει κάποιον όπως λένε στο χωριό μου, το καρποφόρο, το δέντρο λέει λιθοβολούν για να πέσουν οι καρποί. Τα άλλα δεν τους ενδιαφέρουν.
0: Άντε και εσύ, το καρποφόρο, το δέντρο λιθοβολούν. Γιατί το είναι η ζήλια του Έλληνα. Αυτό το στοιχείο που έχει σταματήσει το ελληνικό λαό να κάνει τεράστια πράγματα. Θα ήθελε να το κάνει. Αλλά αυτή η ζήλια μεταξύ μας, αυτό το φόνος να ψηφίσει κατοίκα του γείτονα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να αφήσει το αυτό το λαό να μεγαλουργήσει πραγματικά σύμφωνα με τις δυνατότητες οι υπόλοιπες έγκυρες. Οι υπόλοιπες δυνατότητες μας είναι μοναδικές σαν λαός. Αλλά τα ισοπεδώνουμε όλα με αυτό το κομμάτι.
1: Και όχι τίποτα. Μα έτσι δεν μπορούμε να βρούμε και έναν κατάλληλο άνθρωπο ο οποίος θέλει, ας πούμε,
0: όχι,
1: να βοηθήσει.
0: Βέβαια.
1: Όποιος και να βγει μπροστά, τον έναν τον ενοχλεί, ας πούμε, τα ρούχα που φοράει, τον άλλον τον ενοχλεί η φαβορίτα, τον άλλον τον. Οτιδήποτε μπορούν να βρουν να σχολιάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιοι να πούνε ότι ξέρετε κάτι, ρε παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί που θυσιάζουν τη ζωή τους και καθημερινά, ας πούμε, αγωνίζονται. Όχι. Από τον καναπέ τους, αραχτοί, κατακρίνουν αυτούς.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να συμπούνε το ραδιοκάμα. Πάτα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107.

0: κάνει.
1: Και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
5: Ράδιο Γάμα
6: 94FM
5: Αχαΐα
6: Ηλία
5: Ετωλοακαρνανία
6: και www.radiogamma.gr.
7: Θα βλέπω και την κοινωνία μας παλιότερα που ο κόσμος δεν είχε τα πάντα, έκανε παιδιά. Τώρα που... Εντάξει, βέβαια είναι πολύ ακριβό το παιδί τώρα, δεν μπορεί να συγκρίνουμε. Είναι λάθος όπως πήγα να το παρουσιάσω στην αρχή.
1: Όχι! Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε, κύριε Πετράκη, γιατί όλα είναι δικαιολογίες. Να
7: συγκρίνουμε, επειδή έχω τρία παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώσει παιδιά στην Ενωμένη και φταίει η κυβέρνηση διαχρονικά, διότι δεν παίρνουν μέτρα να στηρίξουν αυτό το πράγμα.
1: Το καταλαβαίνω! Το καταλαβαίνω!
7: Το έχουν σαν κοστολόγιο μεγάλο, δηλαδή το έχουν σαν τεκμήριο σε πλούσιο.
1: Ωραία, να σα κάνω μια ερώτηση όμως, σα διακόπτω. Και δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, αλλά για να σα κάνω την ερώτηση. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν εξυπόλυτα. Τώρα θα μου πείτε, δεν μεγαλώνουν τα παιδιά μας εξυπόλυτα. Ναι, υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σε οικονομική κατάσταση και μεγαλώνουν πέντε παιδιά. Αυτοί πώς θα καταφέρνουν?
7: Εντάξει, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Πρώτον, και δεύτερον, ξέρετε ότι είναι η εποχή τέτοια που τα παιδιά πραγματικά, επειδή το σύνολο των παιδιών προσπαθούν όλοι οι γονείς το καλύτερο για τα παιδιά τους κάποιοι να προσφέρουν.
1: Βέβαια.
7: Και η εξέλιξη τεχνολογίας και που τα παιδιά ασχολούνται από τα social media, βλέπουν το YouTube, βλέπουν από μικρά γενικά τι γίνεται στον κόσμο. Κύριε Σερέτη, είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο να μην μπορείς να παρέχεις τα παιδιά σου πράγματα.
1: Ναι,
7: δηλαδή,
1: όχι.
7: Το δραματίζεις φυσιολογικά, γιατί τα υπόλοιπα, ό,τι μπορεί να παιδί δεν είσαι κανένα. Ακόμα και τα παιδιά που μεγάλωνα, που οι οικογένειές τους είχαν χρήματα, δεν κάνανε αναλόγια στα έξοδα στα παιδιά τους. Δηλαδή, τους παίρνανε πανάκριβα ρούχα, πανάκριβα παπούτσια, απλά πράγματα τους παίρνανε. Τώρα βλέπεις ένα παιδί γεννιέται και από όταν γεννιέται πρέπει να τους πάρεις πράγματα να έχουν, παιχνίδια συνέχεια, το ένα συνέχεια, το άλλο συνέχεια. Είναι πολύ δύσκολο πριν να μεγαλώνεις παιδιά με αυτήν την κατάσταση στην οικονομική στη χώρα που υπάρχει.
1: Και είναι ακριβό και το βρεφικό γάλα, είναι ακριβά και τα πάμπερς, είναι ακριβά όλα. Τα καταλαβαίνω.
7: Πας στο σούπερ μάρκετ και δεν θα πάρεις πέντε πράγματα στα παιδιά σου και παθαίνει κεφαλικό.
1: Ναι, το κατοστάρικο δεν το γλιτώνεις με τίποτα.
7: Με τίποτα.
1: Έτσι είναι. Αλλά αυτά όλα που περιγράφουμε θεωρώ ότι είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό, να υπάρχει υπογενετικότητα και να φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Γιατί θέλουν να μετατρέψουν αυτόν τον ευλογημένο τόπο που έχει πάρα πολλά κέρδη από τον τουρισμό, να εκμεταλλευτούν την περιουσία των Ελλήνων, να τους διώξουν και να το κάνουν όλα τουριστικά καταλήματα. Και να υπάρχουν.
7: Ο Μητσοτάκης δεν είχε πει κάποτε στην Εσερέτη ότι από άνεργος στη χώρα πετάνε ότι είναι καλή να βγει στο εξωτερικό. Το ίδιο το είχε πει. Σε δήλωσή το είχε πει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, υπάρχει σχέδιο. Εγώ το πιστεύω.
7: Να χαιρετίσετε το τουρισμό που είπατε. Έχω ξαναπεί κάποιες φορές ότι επειδή ζω από τα πιο τουριστικά μέρη της χώρας στην Κρήτη, τα περισσότερα μεγάλα ξενοδοσία και πλέον και μικρομεσαία ξενοδοσία έχουν περάσει σε τουριστικά γραφεία Ευρωπαίων. Σκανδιναβών, Γερμανών, Δικοευρωπαίων γενικότερα. Γραφεία. Δεν είναι ιδιοκτησία Ελλήνων. Την Νότια Κρήτη την αγοράζουν όλοι. Που λόγω του κακού οδικού δικτύου δεν έχει πάρει, που είναι πανέμορφο τόπο στην Νότια Κρήτη, δεν έχει πάρει την ανάπτυξη την τουριστική ακόμα, τις εκτάσεις τις μεγαλύτερες πλέον, έχουν αγοραστεί από Εβραίους.
1: Ναι, και όχι μόνο, και από Τούρκους, και από Βούλγαρους, και από Σέρβους, και από Ρουμάνους, μόνο Έλληνες δεν τα έχουν.
7: Ναι, εγώ δεν μίλησα για την Κρήτη συγκεκριμένα, επειδή στην Κρήτη δεν είναι τόσο Βούλγαροι και Τούρκοι, δεν υπάρχουν.
1: Εγώ μιλάω γενικά για όλη την Ελλάδα.
7: Ναι, εγώ επειδή μιλάω για την Κρήτη, το ξεκαθάρισα το πράγμα. Ότι είναι Ελληνοί ή Δυτικοευρωπαίοι. Αλλά στην ουσία, δηλαδή, σε εκεί που μένω, υπάρχουν 15 μονοκατοικίες γύρω-γύρω, είναι σαν ανέκδοτο που λέγανε παλιά. Ένας Γερμανός, ένας Σλοβηγός, ένας Νορβηγός, ένας Δανός, ένας Ισλανδός και ένας Έλληνας. Ακόμα και αυτό με τις βίλες, τα προγράμματα έτσι που δοθήκανε, και φτιάχνανε βίλες, πάρα πολλές, για τουριστική χρήση. Τα τελευταία χρόνια, οι βίλες περισσότερες ΕΣΕΡΕΤΗ, οι οποίες δεν είναι πάνω στη θάλασσα και μεγάλες, δεν ζητούνται από τον τουρισμό και καταλήγουν να πουλούνται σε Γερμανούς συνταξιούχους, σε Νορβηγούς συνταξιούχους, σε Σουηδούς, που άλλος σου λέει ο Σουηδός, που δεν έχει το κόλλημα ο Βορειοευρωπαίος με τα παιδιά του, ξέρετε, που έχουν οι Έλληνες. Λέει, παίρνω εγώ τη συνταξή μου, παίρνω το εφάρκο, πάρεις μου, σιγά μην κάνω στην Νορβηγία και στη Σουηδία να κρυώνω. Αγοράζω με αυτά τα λεφτά ένα σπίτι στην Κρήτη, λέμε στην Κρήτη, επειδή φέρω παράδειγμα την Κρήτη, εγώ τώρα που ζω εδώ πέρα, και με τη συντάξη που παίρνω εγώ και η γυναίκα μου, ζούμε φανταστικά.
1: Ναι.
7: Αυτό γίνεται στην Κρήτη, να ξέρετε.
1: Αλλά ξέρετε κάτι, αν συγκρίνουμε τώρα την Ελλάδα γενικά με την Αλβανία, οι Αλβανοί αντέδρασαν σε αυτό το φαινόμενο και βλέπουμε ότι είναι καθημερινά, είναι τώρα για, νομίζω για 15η μέρα συνεχόμενα στους δρόμους. Έτσι δεν κατέβηκαν να κάνουν μια πορεία, μια διαμαρτυρία, να φωνάξουν 5 συνθήματα και να εξαφανιστούν να πάνε στις καφετέριες. 15η μέρα, αν δεν κάνω λάθος, ξαναλέω, στους δρόμους. Κάθε μέρα.
7: Οι Αλβανοί, οι Σέρβοι, του προηγούμενα χρόνια με τα ατυχήματα στον δρόμο που είχε γίνει εκεί πέρα και αυτά. Είπαμε αυτό τι είχε γίνει. Οι Σέρβοι και οι Αλβανοί είναι λαοί που περάσανε τις προηγούμενες δεκαετίες πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και δεν έχουν ακόμα επηρεαστεί από το σύμπαν 25, το πείραμα αυτό. Εμείς είμαστε μέσα στο πείραμα 25. Είμαστε στο επόμενο στάδιο που περιέγραφε ο Κάλχαν στο πείραμα 25. Αυτό έχει συμβεί ακριβώς.
1: Πιστεύετε δηλαδή ότι ο ελληνικός λαός, γιατί εγώ το πιστεύω, σας το λέω ευθέως, ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να συσπηρωθεί με αυτόν τον τρόπο και να είναι για τόσες μέρες στον δρόμο?
7: Όχι. Όσο υπάρχουν οι γενιές οι μεγαλύτερες, όχι.
1: Όσο υπάρχουν οι γενιές οι μεγαλύτερες ή όσο υπάρχουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης τα οποία προβάλλουν άλλα πράγματα και ο Έλληνας ο οποίος επαναπαύεται σε ένα κινητό, ένα καφέ και στο διαδίκτυο και δεν ασχολείται με τίποτα άλλο.
7: Είναι αυτό με αυτά τα δύο που είπα εγώ με εσάς, που αυτό που είπατε εσείς. Ότι οι μεγαλύτερες έχουν μάθει να ενημερωνόμαστε από την τηλεόραση, από το Μέγκα, από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Και έτσι λοιπόν, όσο υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει καλύτερο αύριο τον τόπο. Οι νέοι, επειδή είμαι στη μεγαλύτερη, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κατακρίνουμε τους νέους για τη μουσική. Ούτε εμένα μ' αρέσει η τραπ μουσική. Δεν μ' αρέσει. Αλλά ποιος είμαι εγώ να κρίνω τους νέους? Τι έχουμε κάνει εμείς οι μεγαλύτεροι για τους νέους? Παραδώσαμε μια χώρα υπομοιρία. Ένα αβέβαιο μέλλον, ένα καθόλου μέρος στη χώρα για τους περισσότερους. Και θα κρίνω εγώ τους νέους? Εμένα με εμβριάζει αυτό που ακούω μεγαλύτερους ανθρώπους στην ηλικία αυτή τη χώρα που παραλάβαμε μια χώρα. Με μια κοινωνική δομή σωστή, με μια κατάσταση πολύ καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα, και παραδώσαμε ένα χάος σε επόμενες γενιές, να είμαστε εμείς που θα κρίνουμε και θα σχολιάζουμε και θα κατηγορούμε τους νέους. Δεν πάει πολύ, κύριε Σερέτη?
1: Πάει πολύ. Τώρα είναι δυνατόν, οι νέοι γεννιούνται με σχεδόν 60 με 70.000 χρέος στο όνομά τους.
7: Χωρίς κανένα μέρος αυτή τη χώρα. Δεν είναι πως είναι το χρέος, αλλά υπάρχει ότι η δυνατότητα να κάτσεις και να προχώρησε τη χώρα. Όχι, δεν υπάρχει. Βλέπεις γιατρούς στα νοσοκομεία, σηκώνουν και φεύγουν συνέχεια πάνε στην Ευρώπη και δουλεύουν, στην Κύπρο, στην Ευρώπη. Βλέπεις επιστήμονες και σηκώνουν και φεύγουν, έστω τι να κάτσω εγώ εδώ πέρα να κάνω, για ποιο λόγο να κάτσω. Καθημερινά τα μετανάστες, καθημερινά νέοι, τα λαμπρότερα μυαλά φεύγουν στο εξωτερικό και στην ουσία ποιοι μένουν στη χώρα, εδώ πέρα. Οι άνθρωποι που δεν έχουν, οι Έλληνες που δεν έχουν τη δυνατότητα μιας καριέρας στο εξωτερικό. Αλλά στην ουσία, σταδιακά, εκτός που εξαφανιζόμαστε σαν λαός, μένουμε, θα μεταλλαγούμε σε μια χώρα που θα είμαστε μειοψηφία και αυτοί που θα μένουν στη χώρα θα αναμόρφω. Δηλαδή ότι γινόταν επί τουρκοκρατίας δηλαδή στην ουσία.
1: Που ραγιάδες. Οι ραγιάδες δηλαδή.
7: Μα είμαστε ραγιάδες ακόμα δυστυχώς. Το μεγάλο ποσοστό ελληνικού λαού, κύριε Σερέτη, ποτέ δεν έφυγε από μέσα τον ραγιαδισμό. Και το αποδεικνύει όταν με τους χειροκροτητές αυτούς όλους που ενώ πεινάνε, πάνε χειροκροτάνε αυτούς που κλέβουν το μέλλον και τα όνειρα και τα δικά τους και πολύ περισσότερο των παιδιών τους.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Πετράκη. Αρχίζω, όχι τώρα, γενικά στη ζωή μου, αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι κάποιοι δεν ακούνε. Δηλαδή, θεωρούν αρχικά υποτιμητικό να τους πει έτσι μια άποψη ένας μικρότερος σε ηλικία, που αυτό για μένα είναι τελείως παράλογο. Αλλά δεν ακούνε την αλήθεια. Μπορεί να τους μιλάς για ώρες, μπορεί να τους έχεις φέρει επιχειρήματα, αποδεικτικά στοιχεία, τα πάντα. Είναι κολλημένα μυαλά μερικοί. Και πραγματικά δεν θεωρώ ότι ένα κολλημένο μυαλό, το οποίο έχει ας πούμε και κάποια συμπλέγματα και κάποιες ανασφάλειες, θα μπορέσει ποτέ να απεγκλωβιστεί από τον φανατισμό ή από αυτές τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που έχει χτίσει. Δεν το πιστεύω πλέον. Θεωρώ ότι είναι κολλημένοι και θα παραμείνουν κολλημένοι.
7: Είπαμε ότι αρχικά δεν μαθαίνεις γέρικα, σε ένα γέρικο σκυλού είναι ο κόλπα. από την άλλη. Πάλι πιστεύω ότι αυτό το πράγμα και να το βλέπει είναι το, αυτό είναι που τον κάνει ότι πιο επιθετικό απέναντι σε ένα που του λέει την αλήθεια, ότι ξέρει ότι λέει την αλήθεια μέσα του, αλλά επειδή δεν έχει το σθένος να κάνει κάτι για να αλλάξει, η εύκολη λύση είναι να καρακώνεται πίσω από το, την άποψή του και να πετύχει αυτό που λέει την αλήθεια. Διότι αν έχεις ψυχή, σθένος και θέληση, κάνεις κάτι να τα αλλάξεις. Όταν δεν έχεις τη θέληση να τα αλλάξει, τη δύναμη, κάνεις επιτίθεται αυτό που σου λέει την αλήθεια. Αυτό που παθαίνει ο ελληνικός λαός και σε
1: και παθαίνει και δεν μαθαίνει όμως.
7: Δεν μαθαίνει, γιατί για να μάθεις πρέπει το λάθος να το αναγνωρίσεις και να κάνεις κάτι να τα αλλάξεις. Όσο υπερασπίζεις το λάθος σου, τόσο μεγαλύτερο λάθος κάνεις. Και έχουμε πει ότι το λάθος δεν είναι έγκλημα, η επιμονή του λάθος είναι έγκλημα. Αυτό είναι ο κανονικός λάθος. Επιμένεις το λάθος.
1: Επιμένεις το λάθος και παίρνεις και εμάς μαζί σου.
7: Δυστυχώς, θα συμφωνήσω με τον κύριο Πλεύρης με το που λέει για τη δημοκρατία, ότι δεν γίνεται η δημοκρατία νοσή βαθιά, γιατί είναι, έχει πρόβλημα στο κομμάτι, δυστυχώς. Ότι δεν μπορεί όλοι οι άνθρωποι οι ψήφοι να έχουν την ίδια αξία.
1: Συμφωνώ.
7: Δεν γίνεται. Πας, σας έχω πει ότι της Επιτροπής Περιμένες Εκλογές και βλέπες και έρχονταν ο άλλος 97 χρονών που ρεφέρανε με το καροτσάκι με το ξυγόνο να ψηφίσει. Του είναι αφαντζά και το ψήφιζε μέσα. Τώρα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβαίνει και να έχουμε απαιτήσεις στη δημοκρατία να λειτουργεί. Έχω πει ότι όταν ο άνθρωπος σταματήσει να είναι παραγωγικός από μια ηλικία και μετά, πρέπει να το αφαιρεί το δικαίωμα ψήφου. Δεν έχει λόγο να ψηφίσει, να αποφασίσει για μέλλον νέων ανθρώπων.
1: Και σίγουρα πρέπει να περνάει και ο ψηφοφόρος από ένα τεστ για να μπορούμε να διακρίνουμε αν έχει κάποια προβλήματα στο μυαλό του, αν λειτουργεί σωστά. Δεν μπορώ να το θέσω αλλιώς. Γιατί θεωρώ ότι κάποιοι δεν είναι λογικοί και δυστυχώς δεν ενδιαφέρονται για το μέλλον και πάνε και ψηφίζουν ό,τι να είναι.
7: Περισσότεροι δεν θα παίρνουν το τεστ αυτό, κύριε Σερέτη, που θα ήταν σοφό να γίνει, αλλά δεν γίνεται ποτέ, γιατί αν οι εκλογές λέει φέρνανε αποτέλεσμα πραγματικό στους λαούς, θα τις είχαν κηρύξει παράνομες και θα τις αφαιρούσαν από τη διαδικασία. Αυτό είναι. Αυτό θέλουν. Το λαό να είναι σε μια κατάσταση τέτοια, να πηγαίνει να κάνει αυτό που βάζουν να κάνει και μετά να χρησιμοποιούν την κυριαρχία του δικαιώματος του λαού να ψηφίζει και ότι εμείς είμαστε που έχουμε την πλειοψηφία, άρα εμείς αποφασίζουμε όποτε μας βολεύει. Γιατί όποτε δεν μας βολεύει, δεν το χρησιμοποιούμε αυτό. Άδωνης δεν έβγαινε και έλεγε ότι εμείς έχουμε την πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε, ο λαός μας την έχει δώσει, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
1: Εδώ ο Άδωνης βγήκε και είπε ότι είναι τίμιος, τι να λέμε τώρα.
7: Εδώ και εσύ βλέπουμε τις τελευταίες μέρες με τις αποχωρήσεις από το κόμμα Καρισιαλού του Κοκοτσά και των υπολείπων, ότι αντί να κάτσουνε να φιλτράρουνε ο λαός, ένα μέρος του λαού, κάτσε μισό, γιατί ο Κοκοτσάκης να φύγει από την Καρισιανού. Και γιατί να τα πει αυτά αμέσως, τι λέγανε, μου απαιτείται ο Κοκοτσάκη ότι γιατί έφυγε. Δεν διαβάζουν να δει τους λόγους.
1: Που λέει ότι δεν άκουγαν κανέναν, ότι έχει γίνει προσωποκεντρικό, ότι έχει μια ομάδα που η οποία λειτουργεί μόνη της και δεν είναι κίνημα και όλα αυτά. Δεν τα βλέπουν καν. Ναι, είναι φανατισμένοι.
7: Ο φανατισμός και η προσωπολατρεία είναι ό,τι πιο κακό υπάρχει σε μια κοινωνία και στη δημοκρατία. Δηλαδή το είδα αυτό το πράγμα με τον Κοκοτσάκη που, προσέξτε, ο Κοκοτσάκης είναι ένας άνθρωπος επιστήμονας που αγωνίστηκε τα Τέμπη. Έκανε το λάθος, ταυτίστηκε με την Καρισιανού, αποδεικνύεται λάθος, έτσι το παραδέχτηκε ο άνθρωπος, βέβαια προς τιμήν του, για να τα λέμε όλα, πήγε το σθένος όταν τα αυτά να αποχωρήσει. Να το αναγνωρίσουμε αυτό.
1: Ναι, και επίσης να αναγνωρίσει και το λάθος του είχε το σθένος.
7: Ακριβώς. Αυτό είναι αντρία για μένα, κύριε Σερέτη.
1: Τον αναγνωρίζεις,
7: δηλαδή μπορεί να κάνουμε όλοι.
1: Τον αναγνωρίζεις τα λάθη σου είναι Ανδρία τον αναγνωρίζεις τα λάθη σου. Συμφωνώ.
7: Βεβαίως. Και θα μπορούσε να κάτσει πέρα στην καρέκλα του επικεφαλή της Κρήτης που το είχε χρήσει η Καρισιανούνα, ίσως. Αν και να μπήκε στη Βουλή, λέμε ένα παράδειγμα, δεν ξέρεις ποτέ, έτσι λέμε. Και όμως είχε το σχέδιο να το γνωρίζει. Αυτό εγώ το γνωρίζω. Ότι είναι αντρικό αυτό που έκανε. Αλλά ο λαός δεν θέλει να το ξυπνάς, κύριε Σαρέτη. Δεν θέλει να το ξυπνάς. Όχι. Άστον εκεί να ζει το παραμύθι του. Δώσ' του παραμύθι και πάρ' την ψυχή. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Πουθενά δεν πάμε έτσι.
1: Τους αρέσει το παραμύθι, η αλήθεια τους πονάει.
7: Το παραμύθι, δώσ' του παραμύθι, κύριε Σαρέτη. Δώσ' του παραμύθι, ατελείωτο. Δηλαδή ο Κοκοτσάκης για ποιο λόγο να αποχωρήσει? Είναι από τους πρώτους που στηρίξανε όλο το εγχείρημα Καρσιανού.
1: Μα όχι μόνο ο Κοκοτσάκης, και ο Παπα-Νικολάου και ο Σαββίδης. Όλοι αποχωρήσαν.
7: Θέλω να πάμε με τον Κοκοτσάκη λόγω του αγωνισμότητας που είχε από τον κόσμο, λόγω του πραγματογνώμενου των τεμπών και με συνεντεύξεις και με και με και με. Γι' αυτό φαίνω πολύ έντονα το παράδειγμα του Κοκοτσάκη.
1: Ναι, πραγματογνώμενος που έγινε όμως πυρήνας κόμματος και μάζευε ψήφους, αυτό από μόνο του λέει πολλά.
7: Συμφωνώ και μάλιστα επειδή είναι κρατικός Κοκοτσάκης και επειδή με άλλον συνεργάτη του καιρό με έχει προσεγγίσει και μιλούσα. Του λέει ο Κοκοτσάκης, άστον αυτόν, μην του μιλάς, γιατί αφού δώσει στο τέλος του λέει, μην του ξαμιλήσει, δεν μας στηρίζει για μένα.
1: Ναι, δεν το σύμφερε, γιατί λέτε τις αλήθειες για τα κόμματα.
7: Τουλάχιστον το αναγνωρίζουμε πάλι για κάποια φορά το λέει να κλείσουμε τον αυτό, ότι είσαι το σθένος να δει το λάθος και να το πει δημόσια. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την πόλη των Τεμπών, είμαι σε έστω γνωρίζω ότι έρχονται μεγάλες αποκαλύψεις από το επόμενο διάστημα. Βέβαια, άλλο τα αποκαλύψεις και άλλο αν οι αποκαλύψεις αυτές μετατραπούνε σε ποινικές διώξεις. Στη χώρα αυτή δεν συνάδουν αυτά τα δύο μαζί πάντα.
1: Άρα στην ουσία τα αποδεικτικά στοιχεία που καταθέτουν σιγά σιγά στη δίκη πιάνουν τόπο.
7: Πιάνουν τόπο. Το θέμα είναι ότι το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Γιατί είναι χούντα, δικαστική και πραγματική χούντα είναι. Όσον αφορά τι ιδέε, είχαμε κάνει συνήθω, εγώ το έκανα προ το λάθος. Το τραπέζι τελικά, κύριε Σερέτη, που είχαμε βάλει στοίχημα για τον Ισαντζηρέτα Ρίου Πάγου, θα δικαιωθούμε και οι δύο. Γιατί εμείς είχαμε πει για τον Ισαντζηρέτα, εγώ είχα πει για τον Λαμπρόπουλο, που ο οποίος ο Λαμπρόπουλος πάνω στην κουβέντα του Δήμου είχε ξεφύγει. Δεν είναι εισαγγελέας, είναι πρόεδρος.
1: Ναι.
7: Είχαμε πει για τον Βαγγέλα. Τελικά πιστεύω ότι και οι δύο θα δικαιωθούμε. Ο Λαμπρόπουλος ήταν επόμενος πρόεδρος του Ρίου Πάγου και ο Βαγγέλας επόμενος εισαγγελέας του Ρίου Πάγου.
1: Άρα κέρδισε το τραπέζι και αφήστε τώρα τον πρόλογο σας, κύριε Πετράκη. Γιατί εισαγγελέας είπαμε, Γιωστάνε.
7: Εισαγγελέας είπαμε, εγώ όμως είχα το θάρρος και εγώ να τα αναγνωρίσω το λάθος μου.
1: Βέβαια, ναι, θα σας φέρω εγώ την απόδειξη και να γνωρίσετε εκείνη τη στιγμή και το λάθος.
7: Κανονικά, τα πάντα όλα.
1: Λοιπόν, κύριε Πετράκη, θέλω να σας κάνω άλλη μια ερώτηση γιατί μας έχουν μείνει 6 λεπτά.
7: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα. Ξέρω ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς. Το ξέρω πλέον.
7: Και εγώ το ξέρω.
1: Το ξέρω ότι θα ανακοινώσει κόμμα. Φυσικά εντάξει, υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν τα πράγματα, κάτι να συμβεί και να μην γίνει αυτό. Αλλά ξέρω ότι θέλει και ότι έχει στόχο να το κάνει. Βλέπουμε ότι θα πάρει ένα ποσοστό. Δεν γίνεται να μην πάρει ποσοστό, θα πάρει ποσοστό. Εγώ θεωρώ ότι το έχω ξαναπεί, θα πάρει τους δυσαρεστημένους του Μητσοτάκη.
7: Ακριβώς.
1: Αλλά ο Μητσοτάκης πόσο ποσοστό θα έχει μετά την ίδρυση του κόμματος Σαμάρα?
7: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να περάσει το 20%.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Και δυστυχώς με τα ποσοστά που δίνουν στον Τσίπρα, κάθομαι και σκέφτομαι, μήπως θέλουν να βγάλουν τον Τσίπρα να πάνε να υπογράψει την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και μετά να ξαναεπανέλθουν αυτοί σαν δήθεν σωτήρες.
7: Δεν πιστεύω ότι θα γίνει σταδιακά. Η πρώτη φάση θα είναι δεύτερο κόμμα Τσίπρας, έτσι πιστεύω εγώ. Θα σου πω την δικιά μου ανάλυση. Πρώτο κόμμα Δημοκρατία. Θα φύγει ο Μητσοτάκης, θα πετύσουν να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής με τον Μητσοτάκη, να φύγει ο Μητσοτάκης όμως. Θα βγει άλλος αρχηγός στην Δημοκρατία και άλλος πρωθυπουργός που προτείνουν, από την δεξιά πρωθυπουργός. Και στην επόμενη φάση αυτές οι κυβερνήσεις δεν κρατάνε πολύ. Mm-hmm. Θα γυρίσουν το Τσίπρα πρώτο, να κάνει τις εκμετάλλευση του Αιγαίου και μετά να το εξαφανίσουν πάνω από το χάρτη όπως κάνανε με τη Μακεδονία που υπέγραψε μετέπειτα. Και να βγουν ο νέος αρχηγός της Δημοκρατίας πρωθυπουργός και να κατηγορεί τον Τσίπρα που πούλησε το Αιγαίο και δεν θα κάνει τίποτα τόσο όπως δεν έκανε και με τη Μακεδονία για να τα αλλάξει. Αυτή θα είναι η συνέχεια των πραγμάτων από εδώ και πέρα, θεωρώ.
1: Άρα για άλλη μια φορά το ίδιο έργο. Πόσες φορές το ίδιο
7: μοτίβα
1: έργο.
7: Μοτίβα είναι, κύριε. Μοτίβα είναι.
1: Μα πόσες φορές το ίδιο έργο. Όπως ίδιο μοτίβο είναι και η δημιουργία κόμματος, όχι η στήριξη κόμματος από τον Κασιδιάρη. Εγώ τα λέω στα δόντια. Ίδιο μοτίβο είναι. Τις προηγούμενες εκλογές βγήκε. Πήγε βασικά στις ευρωεκλογές στήριξε Μφιετζόγλου. Στις εκλογές πήγε στήριξε τους Σπαρτιάτες.
7: Για ποιο λόγο στήριξε Μφιετζόγλου σε ευρωεκλογές?
1: Ένας Θεός ξέρει, 70 χρονών
7: έχει
1: άνθρωπος.
7: Και ο λαός για ποιους λόγους μπορεί να το έκανε?
1: 70 χρονών άνθρωπος τώρα να σώσει την Ελλάδα, μου φαίνεται περίεργο. Πρέπει να σκεφτεί όντως ο λαός για ποιο λόγο στήριξε Μφιετζόγλου σε εκλογές. Αλλά στήριξε τους Σπαρτιάτες. Και έγινε ό,τι έγινε με τους Σπαρτιάτες. Βλέπουμε ποιοι υπερψηφίζουν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά ο χώρος ο συγκεκριμένος δεν το σχολιάζει αυτό για τους Σπαρτιάτες, ότι υπερψηφίζουν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Το κάνει αβαβά. Αλλά.
7: Ξέρετε τι λένε, ότι. Δεν τον κορόιδεψαν.
1: Τον κορόιδεψαν τώρα, αφού στήριξε ενεργά. Αν δεν στήριζε, δεν θα μπαίνανε όλοι αυτοί μέσα στη Βουλή. Αλλά τώρα, από ό,τι μαθαίνω, πάει να ξανα. Με το ίδιο μοτίβο να ξαναστηρίξει ένα κόμμα να μπει στη Βουλή, και μετά, άμα και αυτό το κόμμα βγει σκάρτο, θα λένε ότι δεν έφταιγε πάλι. Δεν έφταιγε.
7: Σου λένε, δεν είναι καλά το γλυκό κέντρο. Σου λέει, κάνει κόμμα Σαμαράς, παίρνει το ένα κομμάτι της Δημοκρατίας. Κάνουμε και ένα κόμμα να στηρίξει ο Κασιδιάρης, ώστε τους πιο δεξιούς που δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε στη Δημοκρατία, μην πάνε όλοι μαζί σε κάποιον άλλον δεξιότερο κόμμα, ώστε αυτό το κόμμα να υπάρχει και δεκανίκημα όταν θα χρειαστεί, και έτσι να διασπάται αντιπολίτευση. Η δεξιόμερια της αντιπολίτευσης σε πολλά κομμάτια. Διέλευε και βασίλευε.
1: Εμένα αυτό.
7: Αυτό κάνουνε.
1: Εμένα με ενοχλεί το ότι δεν θα υπάρξει για άλλη μια φορά ενότητα και θα υπάρξει μόνο διάσπαση για τους δικούς τους εγωισμούς.
7: Κύριε Σερέτη, αυτό είναι κάτι που και εμένα δεν μπορώ να το δεχτώ. Δυστυχώς δεν θα φτιάξει αυτό το πράγμα. Θα περάσουν πολλές δεκαετίες για να φτιάξει. Και όταν φτιάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να προσφέρει και πραγματικό αποτέλεσμα, διότι θα έχουν τελειώσει όλα. Θα είναι αργά ίσως.
1: Άρα θα είναι συνυπεύθυνοι. Θα είναι συνυπεύθυνοι, κύριε Πετράκη.
7: Όχι, θα είναι.
1: Είναι συνυπεύθυνοι. Είναι συνυπεύθυνοι, βέβαια. Είναι, σωστό.
7: Είναι. Και όπως είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι, έτσι. Ο λαός. Μην αφήνουμε τις ευθύνες του λαού.
1: Βέβαια. Το λαός είναι συνυπεύθυνος, ναι.
7: Ναι, ο βασικότερος συνυπεύθυνος ο λαός. Οι λαοί δεν σώζονται. Οι λαοί σώζουν τους εαυτούς τους. Τίποτα άλλο.
1: Αν το θέλουν πραγματικά σώζουν. Άμα είναι αδιάφοροι δεν σώζεται τίποτα. Και αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, εγώ το πιστεύω ότι δεν θα μείνει πέτρα.
7: Γιατί έχουν μείνει πολλές πέτρες ακόμα.
1: Αυτό, λίγες μείνανε και αυτές άμα συνεχίσουν έτσι δεν θα μείνουν,
7: Όλα αυτά που γίνονται είναι απίστευτα πραγματικά. Δηλαδή, σε κάνουν και σε πιάνει οργή από τη μία, από την άλλη. Σε πιάνει. Εμένα απελπισία δεν είναι κάτι που μπορεί να με κυριεύσει τη ζωή μου. Αλλά, όσο και να μην είναι, σε πιάνει κάποιες στιγμές να πεις, άσε το γκόρακα, ρε παιδί μου, να πούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να είμαστε τόσο ραγιάδες, τόσο ηλίθιοι, τόσο ξεπεσμένοι. Ένας τέτοιος αρχαίος ιστορικός λαός.
1: Τόσο εγωιστές, κύριε Πετράκη.
7: Εγωιστές από όλες, δηλαδή όπως τις χαρακτηρίζεις το λαό μας, μέσα να πέσεις.
1: Εγωιστές στο 100%. Δηλαδή, δεν μας νοιάζει τώρα να σώσουμε την Ελλάδα, μας νοιάζει ποιος θα είναι ο αρχηγός.
7: Δεν μας νοιάζει να σώσουμε πρώτα απ' όλα τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας, και μετέπειτα το λαό μας.
1: Μα ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή.
7: Βλέπουμε το μέλλον των παιδιών μας ότι δεν υπάρχει, και εμείς εκεί κολλημένοι, εκεί. Όχι, κύριε Σιρετή, αυτό αν δεν είναι κάτι πρέπει να απευθυνθεί η επιστήμη της ψυχιατρικής, ποιος πρέπει.
1: Κολλημένοι σε πρόσωπα είναι.
7: Δεν υπάρχει. Σας είπα σε έναν άνθρωπο που είναι κοντά στα 77-78 χρόνια, που είναι πατέρας του φίλου μου, προφέσου, αν δεν πεθάνετε εσείς, του λέω, δεν θα δούμε προκοπή η χώρα.
1: Α, πολύ γλυκός ήσασταν μαζί του, κύριε Πετράκη.
7: Μα δεν μπορώ, κύριε Σιρετή, να μην έχω πιτσάκι να ψυχίζω μέχρι να πεθάνω.
1: Α, εντάξει, τότε ναι. Κατανοητό. Αφού υπάρχουν και αυτοί ακόμα.
7: Επαντάξει εκεί πέρα, κύριε Σερέτη.
1: Είναι φοβερό.
7: Όχι, να κάνει, λέγουμε σε αυτήν την κοινωνία. Θα λέτε, δεν χώρα.
1: Ναι. Η μεγάλη ηλικία προφανώς δεν ενδιαφέρεται κιόλας για το μέλλον. Απορώ γιατί πάει και ψηφίζει.
7: Μα σας είπα, έπρεπε, όπως πρέπει να σου παίρνουν το δίπλωμα από μια ηλικία και μετά γιατί είσαι κίνδυνος θάνατος στον δρόμο. Δεν μπορεί να οδηγάει ένα άνθρωπο 88 χρονών που δεν βλέπει, δεν έχει αντίληψη, αντανακλαστικά, δεν έχει τίποτα. Έτσι έπρεπε λοιπόν σε μια ηλικία όταν παίρνει σύνταξη και μετά ο άνθρωπο σταματάει να είναι παραγωγικό, να το αφαιρείται και το δικαίωμα ψήφου. Να του λέει, κύριε μου, η σύνταξή σου, τα δικαιώματά σου είναι κατοχυρωμένα, δεν μπορεί να τράξει καμία κυβέρνηση. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να περικόπτονται συντάξει ανθρώπων που έχουν φτάσει 70 χρόνια, 80 και εκτό ένα χιλιάρικο λέμε και να μπορεί κάθε υπουργό ή κάθε πρωθυπουργό να τα κάνει 6 στάρικα και να μπορεί να ζήσει ο άνθρωπο αυτό.
1: Και ο Νερουλά στη Βουλή να παίρνει 4 χιλιάρικα.
7: Ακριβώ. Να είναι κατοχυρωμένα πραγματικά, να μην μπορεί κανεί να τα κόψει. Και εδώ είναι κύριε Σταξιούχε μου, ευχαριστούμε πολύ για τι υπηρεσίε σα, τι εργασίε σα και στο λαό όλα αυτά τα χρόνια. Πηγαίνετε τώρα σπίτι σα να χαρείτε το υπόλοιπο τη ζωή σα μένει χωρί να ασχολείστε με τα κοινά. Γεια σα. Ούτε να κατεβαίνει στην πολιτική μπορεί. Τι μπορεί να προσφέρει σε 70 χρόνων άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά άμα ρωτήσετε, όπω και τον οδηγό, τον 80χρονο, αν τον ρωτήσετε, παππού μπορεί να οδηγήσει, σου λέει, εγώ μπορώ να πάω όπου γουστάρει. Νομίζει ότι όλα τα έχει και ότι όλα τα μπορεί. Έτσι και ο 80χρονο ψηφοφόρο, αν τον ρωτήσει, σου λέει, εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Δε, ναι, τόσα
7: γιατί,
1: χρόνια
7: γιατί
1: ζω.
7: Δεν έχει να το ρωτήσω όμω. Παίρνει λοιπόν συνταγματικά αυτό που πρέπει να κάνει και άσε να λέει στα καφενεία ότι μπορώ. Αν πα στα καφενεία και ακού 80χρονο, θα λένε ότι. Και με ένα super top model να είναι, μπορούν να το ικανοποιήσουν. Δεν μπορούν όμως.
1: Εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Πάει τρεις, έχετε ένα λεπτό. Και επειδή λέει σήμερα ίσως τα δικαστήρια και δεν έκανες, λέει, όλη την εκπομπή, κανονικά η εκπομπή πρέπει να πάει μέχρι τις 6. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ξεχάστε το. Ξεχάστε το, έχει μετά αθλητική ζώνη. Κύριε Πετράκη, τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε τη συνέντευξη.
7: Κύριε Σερέτη, έρχεται καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι, αλλά ο Ιούλιος, Αύγουστος πάντα είναι οι μήνες που στα θερμά τμήματα περνάνε τα μεγαλύτερα. Από υπόγεια πράγματα στη χώρα. Όπως περνάνε οι τροπολογίες αργά το βράδυ, έτσι λοιπόν και τώρα. Θα δείτε ότι το θερινό τμήμα των δικαστηρίων του Αρείου Πάγου τώρα θα συμβούν πράγματα τα οποία θα καταλύσουν κάθε ό,τι δημοκρατικό υπάρχει συνταγματικό στη χώρα. Ένα από αυτά που είπα και πριν, θα δείτε τον Τίλερ στο εξωτερικό να δικαστεί, στο Ισραήλ, θα παραχθεί από εδώ πέρα,
1: ναι.
7: Διότι ο Τίλερ δεν αντιδρά για τα 126 χρόνια φυλακή. Αντιδρά γιατί. Επειδή η Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή ο Ντίλιαν εμπορεύεται λογισμικά στην Ευρώπη, αν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδικαστεί και ποινικό μετρό, δεν σου επιτρέπεται να συμμετέχει σε διαγωνισμούς. Αυτή είναι η αντίδραση του Ντίλιαν. Κατανοεί ο κόσμος.
0: Η ώρα είναι 4.
8: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
9: Ειδήσεις.
10: Μεγαλώνει ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα. Διεθνή πρακτορία κάνουν λόγο για εκατόμβες νεκρών μετά τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ μέσα σε 39 δευτερόλεπτα. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι στα συντρίμια. Κτίρια ισοπεδωμένα, βουνά από συντρίμια όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Μέχρι στιγμής, οι δίδυμοι σεισμοί τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 240 ανθρώπους με βάση τον προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, καθώς σε ανεπίσημη ιστοσελίδα σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί από συγγενείς τους ως αγνοούμενοι. Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση, οι επιβεβαιωμένοι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια είναι 200, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.500. Τουλάχιστον 250 κτίρια κατέρευσαν ή υπέστησαν ζημιές. Κτίσματα ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα βουνά τα χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Συγκλονιστικές εικόνες καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος. Μεγαλώνει το μυστήριο για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 54χρονη και ο 26χρονος γιος της. Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, που είναι ακόμα προφυλακισμένος ως βασικός ύποπτος, ζήτησε να εξεταστεί από τις αρχές συγκεκριμένο άτομο, κάτι που σχετίζεται με το DNA που έχει εντοπιστεί στο όπλο και δεν έχει ταυτοποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πουθενά στο χώρο της διπλής δολοφονίας γενετικό υλικό DNA του 65χρονου Ιταλού ή αποτυπώματά του στο χώρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ, δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες επίγοντα περιστατικά από τον καύσωνα που χτυπά με σφοδρότητα την Ευρώπη. Οι καιρικές συνθήκες το φετινό Ιούνιο σε πολλές χώρες είναι πρωτόγνωρες. Στα νοσοκομεία της Βρετανίας, περί τις 4.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια για αναπνευστικές δυσκολίες και καρδιακά προβλήματα, ενώ ακόμα και η Ελβετία κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ για Ιούνιο μήνα που έφτασαν χθες στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, λόγω της ζέστης, κατέγραψε πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου, αναφέρθηκαν 200 θάνατοι λόγω ζέστης, ενώ στη Γερμανία πολλοί νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνες και ποτάμια. Το δυνατό κύμα καύσωνα αναμένεται να υποχωρήσει από τη Δευτέρα. Επικηρύχθηκε τελικά ο λαγοκέφαλος στα 5,33 ευρώ το κιλό, η αμοιβή και η αλίευση, για την αλίευση του. Η δράση είναι πιλωτική σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο με ευρωπαϊκούς σπόρους. Ωστόσο, περισσότερες και επαρκέστερες παρεμβάσεις ζητούν οι ψαράδες. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 59χρονος για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Σαραβάλι. Η σύλληψή του έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Περισβεστικού Σώματος, καθώς ο 59χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Αποφάσισε ότι ήθελε να μπει στη σχολή μηχανολόγων αεροναυτικών του Πανεπιστημίου Πατρών και όχι μόνο πέτυχε το στόχο του, αλλά άγγιξε και το απόλυτο άριστα. Πρόκειται για τον Ανδρέα Οικονομόπουλο από το Ρίο της Πάτρας, που έφτασε στο απόλυτο άριστα στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, αφού εξασφάλισε 19.800 μόρια. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα δεν το κατάφερε μόνο διαβάζοντας, αλλά κρατώντας χρόνο για ξεκούραση και για πράγματα που τον αποφόρτιζαν.
9: Καιρός.
10: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
11: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπονέα Διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
12: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
16: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
4: ο τους. Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση

0: καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
4: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι
1: το 5. Δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Μεγαλώνει ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα. Διεθνή πρακτορία κάνουν λόγο για εκατόμβες νεκρών μετά τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ μέσα σε 39 δευτερόλεπτα. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι στα συντρίμια. Κτίρια ισοπεδωμένα, βουνά από συντρίμια, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Μέχρι στιγμής, οι δίδυμοι σεισμοί τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 240 ανθρώπους με βάση τον προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, καθώς σε ανεπίσημη ιστοσελίδα σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί από συγγενείς τους ως αγνοούμενοι. Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση, οι επιβεβαιωμένοι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια είναι 200, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.500. Τουλάχιστον 250 κτίρια κατέρευσαν ή υπέστησαν ζημιές. Κτίσματα ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα βουνά τα χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Συγκλονιστικές οι εικόνες καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος. Μεγαλώνει το μυστήριο για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 54χρονη και ο 26χρονος γιος της. Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, που είναι ακόμα προφυλακισμένος ως βασικός ύποπτος, ζήτησε να εξεταστεί από τις αρχές συγκεκριμένο άτομο, κάτι που σχετίζεται με το DNA που έχει εντοπιστεί στο όπλο και δεν έχει ταυτοποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πουθενά στο χώρο της διπλής δολοφονίας γενετικό υλικό DNA του 65χρονου Ιταλού ή αποτυπώματά του στο χώρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ, δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες επίγοντα περιστατικά από τον καύσωνα που χτυπά με σφοδρότητα την Ευρώπη. Οι καιρικές συνθήκες το φετινό Ιούνιο σε πολλές χώρες είναι πρωτόγνωρες. Στα νοσοκομεία της Βρετανίας, περί τις 4.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια για αναπνευστικές δυσκολίες και καρδιακά προβλήματα, ενώ ακόμα και η Ελβετία κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ για Ιούνιο μήνα, που έφτασαν χθες στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, λόγω της ζέστης, κατέγραψε πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου, αναφέρθηκαν 200 θάνατοι λόγω ζέστης, ενώ στη Γερμανία πολλοί νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνες και ποτάμια. Το δυνατό κύμα καύσωνα αναμένεται να υποχωρήσει από τη Δευτέρα. Επικηρύχθηκε τελικά ο λαγοκέφαλος στα 5,33 ευρώ το κιλό, η αμοιβή και η αλίευση, για την αλίευση του. Η δράση είναι πιλωτική σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο με ευρωπαϊκούς σπόρους. Ωστόσο, περισσότερες και επαρκέστερες παρεμβάσεις ζητούν οι ψαράδες. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 51χρονος για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Σαραβάλι. Η σύλληψή του έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Περισβεστικού Σώματος, καθώς ο 51χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Αποφάσισε ότι ήθελε να μπει στη Σχολή Μηχανολόγων Αεροναυτικών του Πανεπιστημίου Πατρών και όχι μόνο πέτυχε το στόχο του, αλλά άγγιξε και το απόλυτο άριστα. Πρόκειται για τον Ανδρέα Οικονομόπουλο από το Ρίο της Πάτρας, που έφτασε στο απόλυτο άριστα στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, αφού εξασφάλισε 19.800 μόρια. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα δεν το κατάφερε μόνο διαβάζοντας, αλλά κρατώντας χρόνο για ξεκούραση και για πράγματα που τον αποφόρτιζαν.
3: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο, η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Masterclasses, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο

0: καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport. Με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.

0: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνος στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.co.
8: Ράδιο Γάμα
9: 94 FM.
8: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγίο.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Μεγαλώνει ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα. Διεθνή πρακτορία κάνουν λόγο για εκατόμβες νεκρών μετά τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ μέσα σε 39 δευτερόλεπτα. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι στα συντρίμμια. Κτίρια ισοπεδωμένα, βουνά από συντρίμμια, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Μέχρι στιγμής, οι δίδυμοι σεισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 240 ανθρώπους με βάση τον προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, καθώς σε ανεπίσημη ιστοσελίδα σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί από συγγενείς τους ως αγνοούμενοι. Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση, οι επιβεβαιωμένοι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια είναι 200, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.500. Τουλάχιστον 250 κτίρια κατέρευσαν ή υπέστησαν ζημιές. Κτίσματα ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα βουνά τα χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Συγκλονιστικές οι εικόνες καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος. Μεγαλώνει το μυστήριο για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 54χρονη και ο 26χρονος γιος της. Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, που είναι ακόμα προφυλακισμένος ως βασικός ύποπτος, ζήτησε να εξεταστεί από τις αρχές συγκεκριμένο άτομο, κάτι που σχετίζεται με το DNA που έχει εντοπιστεί στο όπλο και δεν έχει ταυτοποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πουθενά στο χώρο της διπλής δολοφονίας γενετικό υλικό DNA του 65χρονου Ιταλού ή αποτυπώματά του στο χώρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ, δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες επίγοντα περιστατικά από τον καύσωνα που χτυπά με σφοδρότητα την Ευρώπη. Οι καιρικές συνθήκες το φετινό Ιούνιο σε πολλές χώρες είναι πρωτόγνωρες. Στα νοσοκομεία της Βρετανίας, περί τις 4.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια για αναπνευστικές δυσκολίες και καρδιακά προβλήματα, ενώ ακόμα και η Ελβετία κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ για Ιούνιο μήνα, που έφτασαν χθες στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, λόγω της ζέστης, κατέγραψε πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου, αναφέρθηκαν 200 θάνατοι λόγω ζέστης, ενώ στη Γερμανία πολλοί νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνες και ποτάμια. Το δυνατό κύμα καύσωνα αναμένεται να υποχωρήσει από τη Δευτέρα. Επικηρύχθηκε τελικά ο λαγοκέφαλος στα 5,33 ευρώ το κιλό, η αμοιβή και η αλίευση για την αλίευση του. Η δράση είναι πιλωτική σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο με ευρωπαϊκούς σπόρους. Ωστόσο, περισσότερες και επαρκέστερες παρεμβάσεις ζητούν οι ψαράδες. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 51χρονος για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Σαραβάλι. Η σύλληψή του έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Περισβεστικού Σώματος, καθώς ο 51χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Αποφάσισε ότι ήθελε να μπει στη Σχολή Μηχανολόγων Αεροναυτικών του Πανεπιστημίου Πατρών και όχι μόνο πέτυχε το στόχο του, αλλά άγγιξε και το απόλυτο άριστα. Πρόκειται για τον Ανδρέα Οικονομόπουλο από το Ρίο της Πάτρας, που έφτασε στο απόλυτο άριστα στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, αφού εξασφάλισε 19.800 μορία. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα δεν το κατάφερε μόνο διαβάζοντας, αλλά κρατώντας χρόνο για ξεκούραση και για πράγματα που τον αποφόρτιζαν.
0: Καιρός.
1: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Ρίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιογράμμα. Πάτα είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά, Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
0: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr. Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
14: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Παναγιώτη.gr.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
2: τους. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
4: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
8: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Μεγαλώνει ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα. Διεθνή πρακτορία κάνουν λόγο για εκατόμβες νεκρών μετά τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ μέσα σε 39 δευτερόλεπτα. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι στα συντρίμια. Κτίρια ισοπεδωμένα, βουνά από συντρίμια, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Μέχρι στιγμής, οι δίδυμοι σεισμοί τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 240 ανθρώπους με βάση τον προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, καθώς σε ανεπίσημη ιστοσελίδα σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί από συγγενείς τους ως αγνοούμενοι. Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση, οι επιβεβαιωμένοι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια είναι 200, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.500. Τουλάχιστον 250 κτίρια κατέρευσαν ή υπέστησαν ζημιές. Κτίσματα ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα βουνά τα χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Συγκλονιστικές οι εικόνες καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος. Μεγαλώνει το μυστήριο για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 54χρονη και ο 26χρονος γιος της. Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, που είναι ακόμα προφυλακισμένος ως βασικός ύποπτος, ζήτησε να εξεταστεί από τις αρχές συγκεκριμένο άτομο, κάτι που σχετίζεται με το DNA που έχει εντοπιστεί στο όπλο και δεν έχει ταυτοποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πουθενά στο χώρο της διπλής δολοφονίας γενετικό υλικό DNA του 65χρονου Ιταλού ή αποτυπώματά του στο χώρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ, δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες επίγοντα περιστατικά από τον καύσωνα που χτυπά με σφοδρότητα την Ευρώπη. Οι καιρικές συνθήκες το φετινό Ιούνιο σε πολλές χώρες είναι πρωτόγνωρες. Στα νοσοκομεία της Βρετανίας, περί τις 4.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια για αναπνευστικές δυσκολίες και καρδιακά προβλήματα, ενώ ακόμα και η Ελβετία κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ για Ιούνιο μήνα, που έφτασαν χθες στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, λόγω της ζέστης, κατέγραψε πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου, αναφέρθηκαν 200 θάνατοι λόγω ζέστης, ενώ στη Γερμανία πολλοί νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνες και ποτάμια. Το δυνατό κύμα καύσωνα αναμένεται να υποχωρήσει από τη Δευτέρα. Επικηρύχθηκε τελικά ο λαγοκέφαλος στα 5,33 ευρώ το κιλό, η αμοιβή και η αλίευση, για την αλίευση του. Η δράση είναι πιλωτική σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο με ευρωπαϊκούς πόρους. Ωστόσο, περισσότερες και επαρκέστερες παρεμβάσεις ζητούν οι ψαράδες. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 51χρονος για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Σαραβάλι. Η σύλληψή του έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Περισβεστικού Σώματος, καθώς ο 51χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Αποφάσισε ότι ήθελε να μπει στη Σχολή Μηχανολόγων Αεροναυτικών του Πανεπιστημίου Πατρών και όχι μόνο πέτυχε το στόχο του, αλλά άγγιξε και το απόλυτο άριστα. Πρόκειται για τον Ανδρέα Οικονομόπουλο από το Ρίο της Πάτρας, που έφτασε στο απόλυτο άριστα στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, αφού εξασφάλισε 19.800 μορία. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα δεν το κατάφερε μόνο διαβάζοντας, αλλά κρατώντας χρόνο για ξεκούραση και για πράγματα που τον αποφόρτιζαν.
3: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους, βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά. Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927. Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105. Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι μας προκαλεί την αυταπάτη.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους!
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των

0: καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemian. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο ΕΚΤ.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
10: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου.

0: πώληση more.com.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
2: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Μεγαλώνει ο εφιάλτης στη Βενεζουέλα. Διεθνή πρακτορία κάνουν λόγο για εκατόμβες νεκρών μετά τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ μέσα σε 39 δευτερόλεπτα. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι στα συντρίμια. Κτίρια ισοπεδωμένα, βουνά από συντρίμια όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Μέχρι στιγμής, οι δίδυμοι σεισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 240 ανθρώπους με βάση τον προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, καθώς σε ανεπίσημη ιστοσελίδα σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί από συγγενείς τους ως αγνοούμενοι. Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση, οι επιβεβαιωμένοι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια είναι 200, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.500. Τουλάχιστον 250 κτίρια κατέρευσαν ή υπέστησαν ζημιές. Κτίσματα ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα βουνά τα χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους ανθρώπους. Συγκλονιστικές οι εικόνες καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος. Μεγαλώνει το μυστήριο για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγείου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 54χρονη και ο 26χρονος γιος της. Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, που είναι ακόμα προφυλακισμένος ως βασικός ύποπτος, ζήτησε να εξεταστεί από τις αρχές συγκεκριμένο άτομο, κάτι που σχετίζεται με το DNA που έχει εντοπιστεί στο όπλο και δεν έχει ταυτοποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πουθενά στο χώρο της διπλής δολοφονίας γενετικό υλικό DNA του 65χρονου Ιταλού ή αποτυπώματά του στο χώρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ, δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες επίγοντα περιστατικά από τον καύσωνα που χτυπά με σφοδρότητα την Ευρώπη. Οι καιρικές συνθήκες το φετινό Ιούνιο σε πολλές χώρες είναι πρωτόγνωρες. Στα νοσοκομεία της Βρετανίας, περί τις 4.000 άνθρωποι ζήτησα βοήθεια για αναπνευστικές δυσκολίες και καρδιακά προβλήματα, ενώ ακόμα και η Ελβετία κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ για Ιούνιο μήνα που έφτασαν χθες στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, λόγω της ζέστης, κατέγραψε πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου, αναφέρθηκαν 200 θάνατοι λόγω ζέστης, ενώ στη Γερμανία πολλοί νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνες και ποτάμια. Το δυνατό κύμα καύσωνα αναμένεται να υποχωρήσει από τη Δευτέρα. Επικηρύχθηκε τελικά ο λαγοκέφαλος στα 5,33 ευρώ το κιλό η αμοιβή και η αλίευση, για την αλίευση του. Η δράση είναι πιλωτική σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο με ευρωπαϊκούς σπόρους. Ωστόσο, περισσότερες και επαρκέστερες παρεμβάσεις ζητούν οι ψαράδες. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 59χρονος για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Σαραβάλι. Η σύλληψή του έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Περισβεστικού Σώματος, καθώς ο 59χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Αποφάσισε ότι ήθελε να μπει στη Σχολή Μηχανολόγων Αεροναυτικών του Πανεπιστημίου Πατρών και όχι μόνο πέτυχε το στόχο του, αλλά άγγιξε και το απόλυτο άριστα. Πρόκειται για τον Ανδρέα Οικονομόπουλο από το Ρίο της Πάτρας, που έφτασε στο απόλυτο άριστα στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, αφού εξασφάλισε 19.800 μορία. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα δεν το κατάφερε μόνο διαβάζοντας, αλλά κρατώντας χρόνο για ξεκούραση και για πράγματα που τον αποφόρτιζαν.
5: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
14: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρουσία.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Allez,

0: Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση

0: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
5: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Να σου πω γάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο οδείο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογάμα. Πάτε είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνη.
9: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στον αθλητισμό, Νίλτος Κυρόπουλος.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.
2: La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic pac pic pic, glou glou glou font tous les dindons, et la jolie cloche dit.

0: www.policyticketservices.gr.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
3: ο τους. Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου.

0: ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Ράδιο Γάμα
3: 94 FM.
2: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.

Yeah, the dog.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Παναγιώτη.gr.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε
3: τους. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com. Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.